0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα δει όλα.
0: Μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Cool FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25

0: διατροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Αυτό που προσπαθούσα να εξηγήσω στον Κώστα, ότι αν τυχόν γίνονται τέτοια πράγματα...
4: Κάτι παιδιά, πρώτος θα φώναζα. Πρώτος θα φώναζα.
3: Θα πρέπει λοιπόν να ενσκύπτουμε όλοι στα σοβαρά, για να μην πάθουμε όπως ο Βοσκός με τον Λύκο. Εγώ αυτό λέω.
4: Εντάξει, το είπες αυτό, ναι.
3: Κατάλαβες τι
4: εννοώ. Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείσαμε πάντως να ξέρετε ότι αν όντως. Υπήρχε ψωμί σε αυτή την ιστορία και είχα μάθει, είχα αντιληφθεί τόσα χρόνια, γιατί έχουμε πάρει 800.000 τηλέφωνα, ότι όντως υπάρχει ένα σχέδιο να κάψουμε και να βάλουμε μετά ανεμογεννήτριες, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι κακό να βάλουμε καταρχάς ανεμογεννήτριες. Κάποιος πρέπει να έρθει να μου εξηγήσει εδώ γιατί δεν θέλουμε πρώτον τις ανεμογεννήτριες. Μετά να πάμε σε δεύτερο χρόνο να πούμε ότι αν υπάρχει κόλπο, όντως πρώτος θα φώναζε εδώ μαζί σας. Αλλά όποτε το ψάξα ήταν ένα τεράστιο παπατζηλίκι. Και δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο να χάνω χρόνο με τέτοιου είδους παπατζηλίκια. Έτσι, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά και εγώ κάποια στιγμή έφτασα στα όρια. Αν όντως συνέβαινε έστω μία φορά, μαζί το έχετε καταγγείλει χίλιες. Ψάξαμε τις 999 και θα ψάξουμε και τη χιλιοστή. Δεν υπήρχε ποτέ ουσία. Πάντα κάποιοι λαοπλάνοι, κάποιοι οποίοι κάνουν το σκοπό του κόμματος, υπαρχηγοί. Θα πω εγώ και όνομα και επίθετο. Δεν έχω πρόβλημα, να ξέρετε. Όταν θα έρθει η ώρα.
3: Αλλά όχι σήμερα, γιατί χάσαμε πολύ χρόνο.
4: Ναι. Θα τα πω όμως. Αυτούς να προσέχετε. Όχι τους εμπριστές. Αυτοί βάζουν πιο πολλές φωτιές. Να ξέρετε, πιο πολλές φωτιές. Γιατί μια φωτιά μπορεί να πάρει από ανθρώπινο παράγοντα, από ένα βραχυκύκλωμα που έγινε σε μια κολόνα, από ένα σκίουρο που περπάτησε σε κάτι καλώδια, από ένα γυαλί που βρέθηκε στο δάσος, από συνθήκες ιδιαίτερες. Ναι.
3: Και από κακόβουλες προθέσεις.
4: Άλλο αυτό.
3: Και από αυτό.
4: Ναι. Για να καθαρίσω την περιοχή, ας πούμε, έτσι μπας και το χωράφι μου γενικόπεδο. Αυτό λες.
3: Και αυτό.
4: Ωραία. Ανεμογεννήτριες όμως δεν συνδέονται τα δύο θέματα. Ρωτήστε αυτούς που έχουν ανεμογεννήτριες εταιρείες. Ρωτήστε τους, χρειάζονται το δάσος, ναι ή όχι. Ρωτήστε.
3: Οι ίδιοι λένε ότι το χρειάζονται.
4: Ωραία, τελείωσε η κουβέντα. Τελείωσε η κουβέντα, τελειώνει εδώ. Τώρα ο άλλος, αν θέλει να πουλήσει λαϊκισμό για να τον ψηφίσετε, εύκολα το κάνει. Θα την πατήσει.
3: Όμως, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά.
4: Ναι.
3: Αν όντως υπάρχουν φαινόμενα του μετά.
4: Ωραία.
3: Καταπάτηση ανατασσωτέων περιοχών.
4: Ακούστε
3: κτλ. Λίγο.
4: Μου γράφει εδώ τώρα. Εδώ ο άλλος είναι 76 χρονών, έβαλε φωτιά στο στρώμα στο Σιγμανόγλιο και έφυγε αδιάφορος αν θα κεγόταν συνάδελφο. Άνθρωποι. Και μάλιστα μας είπε και ψέματα. Βγαίνει ο Γεωργιάδης χθες, τον μπουζουριάζει, λέει ότι αυτό και μετά ο ίδιος ομολογεί ότι άναψε τσιγάρο μέσα στο νοσοκομείο. Και εσύ ψάχνεις τώρα, άμα έχει, ξέρω εγώ, ο άλλος έβαλε μέσα στο νοσοκομείο. Και λέει εδώ, συνεχίζει, ακούστε λίγο, αυτές οι ανεμογεννήτριες υπήρχαν πολύ πριν την πυρκαγιά. Το γνωρίζουμε. Στην πυρκαγιά του 23 κάηκαν και οι ανεμογεννήτριες.
3: Να.
4: Γεια σας.
3: Καλημέρα, Σμαράδα και Κώστα.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Δίκαια και άνετα η Γαλλία λέει, χωρίς να παίξει τη φοβερή μπάλα.
4: Αλλά
3: είναι η μόνη σταθερή ομάδα μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και το φαβορεί για να το πάρει. Ο Χρήστος ο δάσκαλος, γκολάρες και τα δύο γκολ. Μαζί μας είναι ο διπόρος όλον αυτόν τον καιρό, το New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Βρίσκεται στην περιοχή της Καμάρας, Εγνατία 138. Τηλεφωνήστε για πολλές πληροφορίες για όποιο κλάδο σας ενδιαφέρει, 2310 889 879 ή μπείτε στο www.nyc.gr, γιατί αν επιθυμείτε πραγματικά σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. New York College Θεσσαλονίκης.
4: Το πιο ωραίο μήνυμα για να φύγω με αυτό το γράφει ο Ζόρζ.
3: Οχ.
4: Μου πεις, με ρώτησε τι έγινε, του απάντησε και μου λέει: «Ωχ, ρε φίλε, τι θα ζήσουμε σήμερα με τον άλλον». Δεν είναι ωραίο αυτό? Να ξέρεις ποιος είναι ο άλλος.
3: Θα με βρεις με κάποιον άλλον. Ναι, ξέρω.
4: Η υπομονή έρχεται ο άλλος τώρα με τους. Με το...
3: Rap and cool. Χάρης Εμμανουηλίδης. Θανάσης Καζαμπάκας. Δεν ξέρω production από πίσω ποιος. Γιατί έχει αντιλιά, δεν βλέπω.
4: Κάτι θα έχει.
3: Κάτι θα έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο τον Εζήπα για την
4: πάρα πολύ γενικώ όλους τους πάντες της αρχές. Όποιοι παιδιά έρθαν από πυροσβεστική κτλ. Και τον Στέφανο βεβαίως. Τα λέμε τη Δευτέρα σε κανονική ροή. Έτσι. Γεια σου.
3: Μην ορκίζεσαι.
4: Ναι, καλά, λέω εγώ. Άμα αναφέρετε κανένα δύο-τρεις τα χάλι, μπορεί να μπει και βόμβα υδρογόνου, να πούμε.
3: Γεια σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη τηλεφώνη 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
14: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
19: Μπαίνεις τσουλώντας!
20: Βγαίνεις περπατώντας.
21: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
22: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
23: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
22: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά.
0: Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
27: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
28: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
29: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
28: Γιατί?
29: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
28: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
29: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
32: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
33: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
32: Είστε έτοιμοι?
33: Άντε μπράβο.
32: Rap and Cool Show.

0: να ξυπνάμε λίγο, Ερμάνος μου. Σαλούγκα, μποντζόρνο. Μποντζόρνο σε όλα τα φιλαράκια μας. Rap and cool στα αυτάκια σας. Με DJ Vici. DJ Vici στα Dex. Με Χάρη Μανουηλίδη στην αρχισυνταξία. Rap και cool στα μικρόφωνα. Ο cool rap είναι λίγο ακόμα σε φάση. Αβλάκι, είσαι να βρω για μια τυρόπιτα. Τώρα ετοιμάζεται σιγά σιγά. Φρεσκάρετε. Θα πάμε παρεούλα λοιπόν μέχρι και τις 11 σε ένα τρίωρο που έχει. Παιδιά, βασικά τι έχει. Δηλαδή όλα. Νομίζω ότι τα ζεις όλα σε αυτή τη ζωή. Νομίζω τα έχεις δει όλα. Λες εγώ, ξέρεις τι έχω κάνει, ξέρεις τι έχω δει. Λέω και εγώ εδώ πέρα, είμαστε πότε, 25ο χρόνο τώρα. Έτσι, 25ο χρόνο στο Μετρόπολης. Ναι, αλλά λες αυτά τα 25 χρόνια έχω δει, έχω κάνει αυτό, αυτό άλλο, εκείνο, όλα τα περίεργα. Και ξαφνικά έρχεται η επόμενη μέρα να σε διαψεύσει και να σου πει ρε γατάκι, ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Δηλαδή, Χάρη μου, να πάρουν τηλέφωνο για φάρσα, βόμβα στο Μετρόπολης. Αυτά γίνονται συνήθως στα υπουργεία, γίνονται σε αστυνομίες, σε δεν συμμαζεύεται. Το είδαμε και αυτό, το ακούσαμε και αυτό, το ζήσαμε λίγο και αυτό. Έτσι, γιατί οι πρωινοί είχαν την τιμητική τους εδώ, η Σμαράγδα μαζί με τον. Τι έγινε? Α, θα τον κάνεις κάτω λίγο μασάζ να πάρεις ανάσταση, γιατί είναι ακόμα υπό την επίρρεια του χαπακακίου, του Ζάναξ και είναι. Όχι, σήμερα δεν είναι σαν τον Άλεξ. Ο Άλεξ από τον Κο είναι. Από την Κο είναι σπίτι Γκονζάλης μπροστά του. Έτσι δεν είναι, Χάρη? Λοιπόν, το ζήσαμε και αυτό. Έτσι, φάρσα για βόμβα εδώ στο Μετρόπολης. Έχει ετοιμαστεί και το ανάλογο γκάλο για να γίνει και ο Χουλιαμάς. Πάμε να δούμε ατζέντα ημέρας. Πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας, όπου έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Μουντιαλικά, ευρωπαϊκά, αγωνιστικά, μεταγραφικά. Δίνω για να σε ακούσω, εγώ μου παίρνει σιγά σιγά μπρος. Πώς είσαι, είσαι καλύτερο μου. Άμα δεν είσαι, όπως είσαι, ξανά πίσω.
1: Δεν έχω να πάω που θέλω να πίσω.
0: Τι, αφού δεν είσαι καλά, ρε φίλε. Τι,
1: άσε που δεν είμαι καλά.
0: Άσε που δεν είμαι καλά. Τι, αφού φυσά, ξεφυσά.
1: Ε, που δώσανε φάρμακο γιατροί, δεν έπιασε.
0: Τι φάρμακο σε δώσανε?
1: Ζάναξ.
0: Σε έχει ρίξει αυτό το πράγμα, ρε. Για μένα το Ζάναξ δεν το παίρνει κάθε μέρα.
1: Εσύ γιατρό είσαι.
0: Ναι, αλλά είμαι παρά το γιατρό. Παρά το γιατρό, εσύ γιατρό που βγάζει πορίσματα πριν καν πα στο γιατρό.
1: Μου είπα θα κάνει, η ανάσα σου θα φτιάξει, δεν έχει.
0: Εγώ λέω να πα λίγο σπίτι, να πα ξανά στο γιατρό σου.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Τι δεν χρειάζεται?
1: Δεν έχω τίποτα, λέει ο γιατρό.
0: Ναι, αφού σε έχουν κάνει εξετάσει παντού. Δεν είναι ψυχολογικό αυτό το πράγμα.
1: Έτσι λένε αυτοί.
0: Ποιο θα το για το γιατρί, οι γιατροί λένε. Τώρα ποιο θα το
1: πει. Άσε, ρε, πάμε στα θέματα.
0: Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Γιορτάζει σήμερα η Αμαλία.
1: Ναι.
0: Η Αμαλία, ωραίο ονοματάκι.
1: Καλό είναι.
0: Καλό είναι, καλό ονοματάκι. Αμαλία. Ποιο λέγανε, ποδοσφαιριστή, τον τέτοιο λέγανε Αμαλία. Το δικό μας εδώ που έκανε και εκπομπές, έτσι είναι.
1: Τον Ασλανίδη.
0: Τον Ασλανίδη.
1: Είχε μια ακόμα Αμαλία.
0: Ναι, και από τότε του μείνει το παρατσούκλι. Είδε τι κάνει το, η Αμαλία. Τώρα, τι έχουμε σαν σήμερα. Ναι. Σαν σήμερα κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη ακόμα τότε Θεσσαλονίκη το 1911 το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία.
1: Το πρώτο φύλλο της Μακεδονία. Ποια ήταν υπεύθυνη εκεί?
0: Δεν ξέρω ποια ήταν υπεύθυνη.
1: Ποιος ήταν ιδιοκτήτης?
0: Δεν ξέρω, πάντως.
1: Τουρκός ήταν.
0: Γραφεία Φραγκομαχάλα, οδός.
1: Βρε, ποιος ήταν?
0: Χανέ, πού να ξέρω, διευθυντής βλέπω Κωνσταντίνος Βελίδης.
1: Ο Βελίδης.
0: Ναι, Βελίδης βλέπω στο φίλο.
1: Ο Βελίδης και μετά η κόρη του.
0: Ναι. Λοιπόν, 1911.
1: Η κόρη του Βελίδη το διέλυσε, να πούμε.
0: Ποιο διέλυσε?
1: Τη Μακεδονία.
0: Καλά, η Μακεδονία μέχρι και τώρα δεν υπάρχει.
1: Την πήρε κανένας άλλος.
0: Ναι, εντάξει, την πήρε κανένας άλλος. Αλλά ακόμα έχουμε τη συγκεκριμένη εφημερίδα, είναι πάνω από ένα αιώνα. 1925. Αρχίζει η δίκη των Πιθήκων.
1: Εκεί πήγε.
0: Στην ΗΠΑ.
1: Εκεί πήγατε.
0: Τι?
1: Να δικαστείτε.
0: Ποιοι πήγαμε?
1: Οι Πιθήκοι.
0: Ναι, πήγατε, εννοείς εσείς. Ποιοι είμαστε εμείς?
1: Εγώ, εσύ.
0: Άντε πάλι.
1: Του Μετρόπολης.
0: Α, τέτοια λέει, μας κυνηγάνε και οι Πιθήκοι τώρα να είδες. Ήρθανε. Ποιοι εδώ ήρθανε? Φάρσα για βόμβα. Έπρεπε να σε είχα live εδώ.
1: Χαζηγεωργίου την έβαλε.
0: Έπρεπε να σε είχα. Αφού άλλα είπε στον κάλο, έβαλε μισθαδικού, αβιδικού, έβαλε. Θα τα δούμε μετά. Έβαλε γυναίκε σε μηνόπαυση, έβαλε. Κατηγορούμε όμω ένα δάσκαλο σε αυτή τη δίκη.
1: Ναι.
0: Ο Τζον Σκόουπ, ο οποίο αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη δασκαλία στα σχολεία τη θεωρία τη εξέλιξη. Μάλιστα. Αυτός ήταν. Άρα δάσκαλος ήταν κατηγορούμενος. Όπου εξέλιξε και ναι.
1: Τους κατηγορούσαν.
0: 1940 ακριβώς αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκήσει 14 ημέρες. Ο Χίτερ προσπαθεί να εκμηδενήσει την αεροπορία. Τελικό στόχο της Γερμανίας η απόβαση στα νησιά. 14 μέρες αντέξουνε.
1: Τόσο. Μόνο,
0: Ναι, 2 εβδομαδούλες. Ίσα-ίσα 2 εβδομαδούλες. 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 την Ιουγκοσλαβία στο Park de Prince και κατακτά το πρώτο Euro.
1: Α, έτσι έγινε τότε.
0: Ναι. 1960 στο Park de Prince
1: η Ενωμένη
0: Ιουγκοσλαβία. Για τους παλιούς, οι νεότεροι ούτε καν γνωρίζουν. Ρουσία νομίζουν ότι είναι. Αν μα ρωτήσει ένα κοσάτσι, σου πει Ρωσία. Τι Εσουσουδού. Δεν ξέρω. Εσουσουδού δεν ξέρει ποια είναι. Ενωμένη. Δεν είναι το ίδιο, αφού χωρίστηκαν. Πώς. Έχουν διαφορές. Δεν είναι.
1: Μουνιστές και πάλι.
0: Ουκρανίες, Λευκορωσίες, Μολδαβίες. Χωρίστηκαν. Πώς. Λετωνίες. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Σαν σήμερα έχουμε Γάλλους κομμάντος να ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warriors στο λιμάνι του Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει και τη ζωή του.
1: Αυτοί το ανατίναξαν το Μετρόπολη, δεν μπορούσαν να το
0: ανατινάξουν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Γελάει ο άλλος απ' έξω.
1: Πήρανε ευθύνη κάποιοι.
0: Για εδώ, για τη φάρσα.
1: Ναι.
0: Φάρσα. Πήρανε κάποιοι στο αστυνομικό τμήμα και είπανε ότι έχει βόβα ο Μετρόπολης. Και μετά αναγκαστικά πρέπει να έρθει εδώ αστυνομία, πυροσβεστική, σκυλιά, γατιά.
1: Πώς θα την βάλουν τη βόμβα.
0: Τι πώς θα την βάλουν. Αυτό έλεγε και ο Στεφανάρας. Πότε θα την βάλουν. Αφού είμαστε εδώ όλη την ώρα φρουροί, γραμματείς, φαρισαίοι, πώς θα την βάλουν.
1: Μόλις μπει μέσα.
0: Ναι.
1: Το τραβήξει με το κουπί μία.
0: Καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι ρε φίλε τώρα μια που πιάνει σε τέτοιο θέμα. Μπορεί να είναι ένα δελιβερά να μισού γεμίσει το μάτι. Μπορεί να είναι κάποιο.
1: Δελιβερά θα βάλει αυτό.
0: Μπορεί να έρθει ένα σκούρι να πάει μπαμπαμπ να πού έχει το νερό και να τη βάλει. Δηλαδή δεν έχει ταινίε. Ποιο θα τη βάλει. Δεν έχει καθόλου. Αυτοί που δεν σου γεμίζει το μάτι θα τα κάνω.
1: Βέβαια αφού δεν δίνετε κανένα φράγκο στι δελιβεράδε.
0: Το βρήκε πάλι. Δεν μπορεί να πάρει στροφέ. Τα βρίσκω όμω. Η ίντριγκα μέσα του. Ποιο δεν δίνει μπουρμπουάρ εδώ σε δελιβεράδε. Πε μου έναν.
1: Ποιος δίνει, μόνο εγώ.
0: Όλοι δίνουμε. Όλοι δίνουμε, τι μόνο εσύ.
1: Άντε να δίνεις και εσύ.
0: Όλοι δίνουνε.
1: Ποιος δίνει.
0: Πώς, δεν δίνουνε.
1: Ποιος.
0: Όλοι. Εγώ νομίζω ότι όσοι έρχονται εδώ πέρα θα πάρουν.
1: Συνομίζεις.
0: Ναι. Εσύ τους έχεις δει ότι δεν δίνουν, δηλαδή.
1: Κανένας δεν δίνει.
0: Άρε. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται η τεράστια μορφή. Η τεράστια μορφή που ακόμα και τώρα το μνημονεύουμε. Έχουν περάσει σχεδόν δύο αιώνες, περίπου δύο αιώνες. Νίκολα Τέσλα. Ίσως ένα από τα κορυφαία μυαλά που έχει βγάλει ο πλανήτης μέσα στο top 5 σίγουρα για να μην πω top 3. Σέρβος φυσικός ευευρετής από τους πρωτοπόρους της χρήσης του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Αυτό βγήκε και αυτό το Τέσλα το.
0: Ναι.
1: Το αμάξι που δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει το ηλεκτρικό. Αλλά όταν πατήσαμε τον γκάζι κάνουμε τη βόλτα και κόλλησες πίσω στο κάθισμα και έκανε 0-103 δεύτερα, σ' άρεσε λίγο.
1: Όταν αρχίζουν και χαλάνε οι μηχανές.
0: Έλα ρε που χαλάσω. Ηλεκτρικά είναι αυτά. Δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Ηλεκτρικά είναι αυτά.
1: Όταν αρχίζει τα φορολογία ο Μητσοτάκης.
0: Α, άλλο αυτό. Ζολόφτ, λέει. Αυτό να πάρει, λέει εδώ τώρα. Εδώ. Πέσον άλλο, αυτό δεν περνάει έτσι. Θέλει θεραπεία, όχι με ζάναξ, με σερταλίνη. Π.χ. Ζολόφτ. Πέσω για να χάσει το ίδιο. Έκανα θεραπεία 6 μήνες και φύγαν όλα. Άμα τον έχουμε αυτόν εδώ 6 μήνες έτσι. Κελ καταστρόφ που λένε και οι Γάλλοι.
1: Βρήκα μπελά τώρα.
0: Εγώ πάντως που είχα κάτι παραπλήσω.
1: Τίποτα εύκολο δεν περνάω.
0: Ναι, κάτι που είχα κάτι παραπλήσω. Που με κράτησε και εμένα κάνα δύο μήνες. Πήρα ένα ομοιοποθετικό και σε ένα-δύο μήνες μου φύγε.
1: Πήρε γιατρέ αυτό που λέμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Πάρε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό θα το πω κι εγώ. Δε, αν δεν είναι καλά, πέσω να φύγει ρε κουλή. Είναι σαν να ακούμε. Ναι, ναι, οκ. Okay,
1: πέντε εντάξει. Λεπτά ακόμα θα με.
0: Ναι, όσο μπορεί, παιδιά, εγώ τον είπα. Αφού δεν μπορεί να πάρει τι ανάσει του. Δεν μπορεί να πάρει τι ανάσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αφού στη δουλειά μα η ανάσει είναι το α και το μέρο.
1: Δώστε μου ένα χάπι να μπορώ να πλέω. Δεν μου δίνει τίποτα κανένα.
0: Δώσε τώρα εσύ, ρε γιατρή εκεί που το. Ναι, αλλά τα ποτά τα τζίνο τα πίνατε χαχαγούγα. Αχώ τότε καλά ήτανε.
1: Ό,τι έπια τζίνο.
0: Πότε πήγατε προχθέ στο γιατρό και σε κάνε εξετάσει που με τι φωτογραφίε που ανέβασε.
1: Ο κακόλα ήπια.
0: Ναι, ό,τι ήπια ρε εγώ. Τώρα μην κολλά αυτό. Ήσουν καλά τότε. Μήπω είναι ψυχολογικό.
1: Ρε τι ψυχολογικό να είναι, ρε εσύ σου λένε. Δεν μπορώ να πάρω ανάσει.
0: Ναι, έτσι όλη την μέρα.
1: Ναι.
0: Μάστε. Okay.
1: Είμαι για θάνατο.
0: Εντάξει, ξέρω. Νίκο, καλημέρα. Πείτε το, πείτε νωρίς για πάω γιατί έχω μάθημα στις 10. Δημήτρη, θα τα πιάσουμε τα θέματα με τη σειρά. Όπως θα έχουμε εδώ πέρα στο.
1: Ξέρεις, θέλει να πάω, σου λέει. Έχεις παιδικές.
0: Ναι, δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα.
1: Πώς θα περάσει αυτό, πάρε ένα Ζάναξ.
0: Ναι. Ωραία, παίρνεις Ζάναξ.
1: Δεν γίνεται καλά.
0: Κατά διάρκεια τη μέρα, άντε, γιατί αυτό δεν είναι ωραίο για τους ακροατές να τα ακούνε. Κατά διάρκεια τη μέρα είσαι έτσι.
1: Δεν είμαι έτσι.
0: Πώς είσαι, το ξεπερνάς.
1: Δεν το ξεπερνάω.
0: Ε, πώς, δεν ξεχνιέσαι καθόλου δηλαδή.
1: Η ανάσα μου, ρε, δεν είναι κάτι. Πνίγω με το καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, Τέσλα, σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Μαρσέλ Προύστ, επίσης.
1: Δηλαδή, δεν είναι να πεις.
0: Ναι.
1: Έχεις ένα θέμα οργανικό, πάρε ένα χάπι, γίνε καλά.
0: Ε, δεν γίνεσαι με τη μία μέρα στην άλλη όμως. Δηλαδή, πέρα ένα θέμα... χάπι, τι είναι, πατάς κουμπί.
1: Με βρήκανε ρε, καλά σε όλα.
0: Ναι, αυτό ρε, το κακό. Ναι. Δεν γίνεσαι όμως καλά επειδή πήρες ένα χάπι αμέσως. Αυτό μπορεί να κρατήσει μια εβδομάδα.
1: Μπορεί να κρατήσει και για πάντα.
0: Για πάντα είναι τα δικά σου. Θέλει 2-3 24 να έρθει στα ίσα σου.
1: Δεν ξέρω.
0: Μαρσέλο Προύστ, σαν ναι, σήμερα.
1: Ο Προύστ ποιος είναι?
0: Γάλλος συγγραφέας, αναζητώντας το χαμένο χρόνο.
1: Τρίχες.
0: Ε, τρίχες έμεινε στην ιστορία, δεν τον έχουν. Στρατής Τσίρκας.
1: Τσίρκας.
0: Ναι. Έγραψε και αυτό σε ακυβέρνητες συγγραφέας. Ακυβέρνητες πολιτείες. Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Λεωνίδας Ζέρβας. Αυτός ήταν τεράστιος χημικός με παγκόσμια θετία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Ε, δεν τα ξέρω ρε Ντίνε, άμα τα ήξερα δεν θα ήμουν εδώ. Θα ήμουν και εγώ στο Χάρβαντ και στο τέτοιο. Πεπτιδικής σύνθεσης. Κάνα χημικό πρέπει να ρωτήσουμε. Σύνδεση Μπέρκμαν Ζέρβα έχει κάνει. Αυτό είναι μορφή τώρα για να τον έχουμε.
1: Θα πάω να πάρω μόνο μου.
0: Τι?
1: Κορτιζόνι μόνο μου.
0: Άντε πάλι. Και ο Μάρ Σαρίφ. Ο Μάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, ο Αιγύπτιος ηθοποιός. Αυτό έμοιαζε πολύ με έναν Έλληνα, ο Μάρ Σαρίφ.
1: Το Σπύρο Φωκά.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, το Σπύρο Φωκά. Αυτό ο Μάρ Σαρίφ μπορούσε να έπαιζε και διπλό ρόλο το Σπύρο Φωκά. Να πήγαιναν να αλλάξει.
1: Έλα, ωραίος ο δικός μας.
0: Ο Σπυρός, ο Φωκάς.
1: Ναι.
0: Πιο καλός. Εντάξει. Πάντως και οι δύο κάναν καριέρα καλή, δεν ήταν. Λοιπόν.
1: Ο ένας αυτά... πέθανε πάρτος.
0: Ο Φωκάς.
1: Ε, ποιος θα πεθάνει, ο Μάρ Σαρίφ?
0: Δεν ξέρουμε για τον Σαρίφ. Μπορεί να πέθανε και αυτός εκεί, να μην είχε στον ήλιο μοίρα και να ήταν εκεί στην Κίζα να πούν στον υδροπόταμο και να έλεγε φιλαράκι, δώσε ένα ευρώ για να πεινάω.
1: Και αυτό τι πράγμα, να έχεις τόσα λεφτά και να πεθαίνεις έτσι, ρε Νίκο.
0: Όχι, ρε, κορτιζόνι λέει, σε κράζουν τώρα. Τι κορτιζόνι πέσαι να λέει, πέσαι να πάει σε ένα πνευμονολόγο. Αφού ήταν με τον κορυφαίο, ρε παιδιά, με τον προπόδι ήταν προχθές.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Φύσα κάνει, ράνε.
0: Φύσα κάνει, ναι, ήταν εδώ με τον κορυφαίο. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά ψυχολογικό. Θέλει λίγο χρόνο να φύγει. Σου λέω, το είχα κι εγώ. Φαντάσου που έμπαινα σε αεροπλάνο, με έπιανε τέτοιο. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, άνοιγα τα τέτοια. Αλλά αυτό κράτησε ένα-δύο μήνες. Βγάλω το από τον εγκέφαλό σου. Είναι εγκεφαλικό περισσότερο. Να ξέρεις. Πέσω να πάρει καμιά βιταμίνη. Μόνο βιταμίνες παίρνει, ρε παιδιά. Καλημέρα, Νικολάρα μου, καλή εκπομπή.
1: Είναι γιατροί τώρα αυτοί όλοι.
0: Ε, όλοι, ναι.
1: Είναι
0: όλοι, όπως όλοι μας, ναι.
1: Πήγα σε τρεις γιατρούς εγώ.
0: Τίποτα δεν έχει, λέει ο άλλος, ο Καρλίτο. Κατά φαντασία άρρωστος είναι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Έχω λύση. Να, εδώ τώρα θα γίνουν όλοι γιατροί. Να, η εκπομπή θα πάει τώρα αλλού. Μήπως έχει ίωση πλέον με κάποιες φάτσες στο ραδιομέγαρο, άλλος το πάει αλλού. Θες μια χαρά τον είδα πάντως το βράδυ με τον Μπάκα που έλεγαν και Αστραγάλους και Κρίστη. Κάποιος άλλος τους βλέπει εδώ πέρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ψυχολογικό. Είναι όποτε το πρωί όταν πούμε να. Αυτό να φουντώνει το πρωί. Μετά διάρκεια τη μέρα το ξεχνά. Αυτό συμβαίνει.
1: Πάμε στα θέματα.
0: Λοιπόν, δεν θα πάμε στα θέματα, πάμε στο break. Να μην είναι σε κλειστού χώρου. Του λέει εδώ πέρα. Όχι ο κορτιζόνι ρευλαμένο. Μπορεί να πριστεί, λέει, να γίνει, λέει, σαν φούσκα. Μάλιστα. Περιμένω να δω κάποια σωστή απάντηση. Λοιπόν, το σταματάμε. Θα επιστρέψουμε. με το τι έγινε χθες στο Μουντιάλ. Ακόμα μια ποδοσφαιρική παράσταση από την καλύτερη ομάδα ως τώρα με διαφορά του τουρνουά, τη Γαλλία. Θα δούμε τι έγινε, τι έχουμε σήμερα το βραδάκι στις 10 που έχουμε σύγκρουση Ισπανών με Βέλγων, και θα πάμε αμέσως μετά να δούμε τις ομάδες μας. Εδώ γίνεται πανηγύρι μεταγραφικό, αγωνιστικό, τι ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ, τι ήρθε και έρχεται στον ΠΑΟΚ τον ποδοσφαιρικό, ο Ηρακλής επίσης και αυτός έχει μια μεταγραφή έτοιμη να κλείσει, στον Ολυμπιακό ποιοι πλησιάζουν, ποιος πάει να πουληθεί, τι γίνεται με τον Κρίσιασεν στον Παναθηναϊκό. Γενικότερα έχουμε πολύ, την ανανέωση του Γιώβης που πήγε μέχρι το 29 και δεν τον σχολιάσαμε. Ερμάνος μου, πάρτε ανάσες κι εσείς όπως και ο Κωστής, και επιστρέφουμε και με κίνηση αλλά και γκάλωπς με Χάρη Μανουλίδη.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο.
3: Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: επίσης τον ΠΑΟΚ, με το Σουηδό Εξτρέμ να έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο διεθνής άσος αναμένεται να παίξει το τελευταίο του μάτς με τη Μάλμε την Κυριακή κόντρα στη Γκέτεμπορκ και αμέσως μετά θα ταξιδέψει στην Ελλάδα. Νέα εποχή ξεκινά στον Άρη με την άφιξη του Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ρόστερ και τη λειτουργία του τμήματος. Σε συνεργασία με τη διοίκηση, οι κίτρινοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην άμεση μεταγραφική ενίσχυση των άξονα, τα άκρα και την επίθεση. Σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιώθ, ήρθε ο Ηρακλής, ενώ παράλληλα εξετάζει και το Ρουμάνο στόπερ Ντένις Τσιομποτάριου. Οι διαδικασίες τρέχουν γρήγορα, καθώς η άφιξη του Βάλτερ Ματσάρη σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας. Δίπλα στη νέα διοίκηση του εφοπλιστή Ζήση Στυλιανού, τάσσονται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ, στέλνοντας μήνυμα στήριξης λίγες ώρες μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
17: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
20: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
19: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
20: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
19: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Για

0: Θα βρείτε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ. Ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν θα βρεις, δεν θα το βρεις αυτό πουθενά αλλού. Και κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στην Winmasters και παίρνεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα είναι Παρασκευούλα, έτσι, Παρασκευούλα ζάχαρη. Μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που μας χαρίζει η Winmasters.
1: Και τι να κάνεις Παρασκευή? Και τι να κάνεις Παρασκευή?
0: Τι να κάνεις Παρασκευή?
1: Άμα δεν κάνεις το δωρεάν το spin.
0: Α, για το spin λες, νόμιζε Παρασκευή. Να πάρεις το αεροπλάνο και σκούτεις να φύγεις.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Ναι, ρε φίλε. Ξέρω, παρακαλώ. Ναι, ρε φίλε. Τι να κάνεις κάθε Παρασκευή? Να πάρεις το αυτοκίνητο, να πάρεις το κορίτσι σου, να πάρεις τα φιλαράκια σου και να την κουπάρεις.
1: Να κάνεις τι.
0: Έχεις να κάνεις 1000 πράγματα. Εντάξει, αλλά και το σπινάκι μας παραμάσκα.
1: Καλό είναι.
0: Παραμάσκα. Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός με τα μηνύματα, έτσι, τα οποία έχουν όλα ίδιο ύφος.
1: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι ο Κωστής δεν είναι καλά. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά όταν στον υπολογιστή του δεν έχει ανοίξει ήδη την ιστοσελίδα με τα αυτοκίνητα.
0: Τίποτα, ναι, ναι. Τι να ανοίξει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι δείγμα ότι.
0: Τον είπα, πάνε να περπατήσει, βγαίνει έξω, πάνε πάρε και μια βαλεριάνα λίγο να χαλαρώσει.
1: Σύρε μέχρι το Ίκα εκεί πέρα, κάνε ένα κύκλο και πίσω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να μας πεις τι γίνεται.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους
0: μεγάλους και δεν συμμαζεύεται.
1: Ακριβώς. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στον περιφερειακό θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις σε κάποια μικρά σημεία, αλλά εκεί πέρα συγκεντρώνονται τα προβλήματα, με κατεύθυνση ανατολικά μετά το ύψος της Τριανδρίας σε εκείνο το σημείο, με κατεύθυνση δυτικά μετά τα Πεύκα, εκεί πέρα θα πέσουν λίγο οι ταχύτητες. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια μαλότητα στον περιφερειακό.
0: Όσοι βρίσκονται. Δεν έχει χάρη. Εγώ που βλέπω τους δρόμους τώρα έχουν φύγει.
1: Τσιμισκή.
0: Έχουν πάει σχολεία κλειστά. Ναι, δεν έχει τίποτα.
1: Τσιμισκή λίγο ενοχλεί.
0: Καλά πάνε στη δουλειά ο κόσμος.
1: Τσιμισκή, Κωνσταντίνου Καραμαλή με καλοκαιρινές ταχύτητες. Αυτά είναι τα σημεία που απασχολούν και λίγο η κάθοδο στη Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά και αυτό μη φανταστεί ο κόσμος κάτι
0: δραματικό.
1: Ναι. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε στο γκάλοπ. Το οποίο εντάξει, έπρεπε να το κάνω εγώ. Δεν το αφήσαμε στο Κωστή. Ναι. Δεν ξέραμε όταν ήρθε τι κατάσταση ήταν.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, τον είπαμε για όλα μήπως.
0: Έγινε εδώ πέρα μια φάρσα για βόμβα.
1: Ναι.
0: Το πρωί. Έτσι μου ήρθαν και εμένα μηνύματα 6 και μισή. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Τι έγινε πρωί.
0: Ναι, ρε φίλε, τι παίζει τώρα.
1: Και παίζει τηλεόραση επιχείρηση τη αντιτρομοκρατική.
0: Μετά έμαθα εδώ πέρα, ήρθαν λέει ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομίε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και εμείς το σατιρίζουμε λίγο.
1: Εντάξει, με, τον, με έναν τρόπο του μοναδικό του Κωστή, ακόμα και πεσμένος, το λέει με το δικό του γλαφυρό τρόπο. Εκεί όπου ρωτάει το κοινό, ποιος θεωρεί ότι έχει κάνει την φάρσα παύλα τηλεφώνημα για βόμβα στο Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει 4 κατηγορίες.
0: Για να
1: έχει πιάσει από κοινωνικά μέχρι και ποδοσφαιρικά φαινόμενα, ας πούμε, άμα μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει μυστακιδικούς και σαβιδικούς.
0: Καλά, αυτούς δεν χαλάει, τους έχει παραμάσκαλα όπου και αν πάει, ναι.
1: Πρώτη και δεύτερη επιλογή.
0: Και μάλιστα λέει μυσταδικούς, όχι μυσταδικούς.
1: Εντάξει, είναι αργό. Τρίτη επιλογή έχει βάλει τους αγαπημένους του φίλους, τους κριτικούς.
0: Βέβαια, που τον κυνηγάνε παντού. Επειδή αυτός πέτυχε σε 2 κέντες, σημαίνει ότι όλη η κριτική είναι κακή. Δηλαδή, άλλο τώρα κι αυτό.
1: Τα προηγούμενα του. Και τέταρτη επιλογή που έχει βάλει ο Κωστής είναι οι κυρίες οι οποίες βρίσκονται σε μηνόπαυση, τις οποίες έχει κατηγορήσει και αυτές.
0: Και αυτές επίσης τις αδικεί, γιατί δεν είναι όλες οι γυναίκες οι ίδιες, είναι μηνόπαυση.
1: Ακριβώς. Οπότε, 4 επιλογές από τον Κωστή, 4 επιλογές στο συγκεκριμένο ερώτημα. Νομίζω ότι με έναν δικό του μοναδικό τρόπο τα εξηγεί καλύτερα.
0: Ναι. Στήλτον λέει σε κάμια πεντάστερο, λέει σε βουνό με πισίνα, μια βδομαδούλα με φαγητό και γούστα να δει πώ θα γυρίσει Περδίκη. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Έχουμε ένα τελευταίο ερώτημα, λίγο χάρη
1: ναι.
0: Πριν σε αποδεσμεύσουμε.
1: Πάμε.
0: Βάλω το ερκοντήσιο 18 για να πνέει καλά. Να αναπλέει ο Κωστής καλά και να αρρωστήσουμε όλοι οι άλλοι.
1: Εδώ κάνει ρεύμα το ερκοντήσιο μετά, άλλο
0: έχουμε. Ρε εσύ Δημήτρη, θα βάλω στο 18 να αρρωστήσουμε. Εγώ, ο Χάρης και ο Ιχολίμης εδώ.
1: Και με τζάμι έχουμε μέσα άλλε.
0: Ναι. Μιλάμε τώρα κάπου όπα. Άκουσε το 18, δεν πάω στο Βόρειο Πόλο καλύτερα. Ποιο υγεία θα βγάλει.
1: Για να δω
0: το 18 τρελό. Αν θα κλείσει ο περιφερειακό από το κύριο καθόλου,
1: θα δώσουμε και αμέσως μετά, άμα θέλεις και αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο υπάρχει.
0: Γιατί νομίζω θα κλείσει κάποια σημεία ο περιφερειακό σήμερα, να ξέρει ο κόσμος, και εγώ θα πάω κάποια σημεία αεροδρόμιο, να ξέρω αν θα πάω από την πόλη ή αν θα
1: βραδάκι,
0: πάω.
1: Βραδάκι κλείνει, θα σου πω. Λοιπόν, σήμερα το βραδάκι, λοιπόν, στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορεία, δηλαδή μιλάμε για τον κόμβο K5, ο οποίο είναι στο Παγεριού, και K6 των Μετεώρων, θα εφαρμοστεί από σήμερα Παρασκευή, από 10 Ιούλιο, από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί δηλαδή.
0: Τι τώρα 11 με 5 είναι κλειστό?
1: Όχι, το βράδυ. 11 το βράδυ.
0: Α, 11 το βράδυ
1: με 5 το πρωί της επομένης, δηλαδή αύριο το πρωί του Σαββάτου.
0: Άρα άλλοι, όλοι όσοι θα πάνε Χαλκιδική θα είναι μια χαρά.
1: Ναι, μετά τις 5 θα ανοίξει.
0: Άρα 11 με 5.
1: 11 με 5. 6 ωρίτσες.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία, ευχαριστούμε, Χάρη. Σας ακούω κάθε μέρα. Αυτό με την ανάσα το είχα και εγώ. Και εγώ το είχα, παιδιά. Εγώ το είχα πρόπερση τότε εκεί με την καραντίνα ένα διάστημα και μάλιστα δεν μπορούσα να κοιμηθώ κιόλας. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Με ξηγώνω 99, όλα μια χαρά. Ήταν ψυχολογικό. Πήγα και στην αδερφή μου, ένα χαπάκι, εντάξει. Όλο αυτό είχα μια κουβέντα με ένα φίλο και στο χαβαλέ μου είπε ότι αν ο Θεός δεν έκανε την απνοή αυτόματη, η μισή θα είχαμε πάθει ασφυξία. Είναι καθαρά κεφαλικό. Απλά μου κόλλησε μόλις σταμάτησα να το σκέφτομαι, πέρασε. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Πρέπει να του φύγει από το μυαλό. Πουλήστε τον Κωνσταντέλια Δευτέρα να γίνει αμέσως καλά. Α, κάνει χαβαλέ εδώ το φιλαράκι, εντάξει, οκ. Okay. Καμιά βιταμίνη, όχι. Τώρα εδώ γίνεται, έχετε γίνει όλοι γιατροί, ψοφάτε. Είστε και είμαστε σε τέτοια θέματα, να πούμε όλοι σαν, σαν τα αυτοκίνητα που τρακάνουν και περνάνε οι άλλοι και θα σταματήσουν όλοι. Από δίπλα, όλοι θα σταματήσουν να κοιτάξουν, να δουν, να πούνε και να γίνει χειρότερα. Κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, χθες ο live που έκανε, μια χαρά ήταν, λέει. Α, και έριχνε καρφιά. Είπαμε, όταν ξεχνιέται, το θέμα είναι το πρωί δεν ξεχνιέται όμως. Ο εγκέφαλος ακόμα λειτουργεί διαφορετικά. Αν έπαιρναν για βόβα, σ' άλλη ώρα εκπομπή σε έπαιρναν βάλουν, λέει. Όχι σας την πρωινή. Σιγά εσύ. Νίκο, να ξέρεις για τη φάρσα ο ραπ φταίει. Για αυτά που λέει και κράζει και εξοργίζει τους ακροατές. Καλά, δεν νομίζω. Θα πάμε λίγο αργότερα να δούμε και τα μεταγραφικά του Ηρακλή. Αλλά πρώτα πάμε λίγο στα μουντιαλικά. Καλό σου κού και στην Άνισα τα παιδιά μας ακούνε. Χθες ακούς και το όνομα του Τάχα Άλλη. Δεν είπα τίποτα. Ρε φίλε Κώστα, πλάκα μας κάνεις. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή ουσιαστικά. Εδώ είχαμε τα. Τι ακούς και το όνομα. Τάχα Άλλη είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Έτσι. Εκτός αν γίνουν μαγικά. Την Κυριακή παίζει τελευταίο μάτς και έρχεται. Δεν είναι απ. Πρέπει να. Ρε παιδιά, πραγματικά απορώ ακόμα. Με κάποιους που δεν μπορούν να φιλτράουν τις ειδήσεις. Άλλο ακούστηκε, άλλο παίκτης έρχεται ή έκλεισε. Φαίνονται αυτά. Άλλο αν τα εισαγωγικά, άλλο ότι είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάμε και στον Τάχα Άλλη όταν πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες στον πρώτο προημιτελικό του Μουντιάλ, που συνεχίζεται σήμερα με το δεύτερο, αύριο το τρίτο μάτς και ούτω καθεξής. Γαλλία-Μαρόκο, πάρα πολλοί ήταν αυτοί που περίμεναν χθες να δούμε λίγο μια κόντρα, μια ένταση. Τελικά ήταν ακόμα μια παράσταση για ένα ρόλο. Το 2-0 μάλλον λίγο για την Γαλλία, η οποία δεν ξέρω τώρα, παρακολουθώντας το 95% των αγώνων, είναι ξεκάθαρα η ομάδα που με έχει γεμίσει περισσότερο. Οι άλλες δύο είναι η Ισπανία και η Αργεντινή, αλλά με ατέλειες, με προβληματάκια. Η Αργεντινή βγάζει λίγο ψυχή, λίγο πάθος και το καλύπτει. Η Ισπανία κάπου κουράζει σε κάποιες φάσεις των αγώνων της, αλλά... Κλεάνθης, τι μου λέει ο Κλεάνθης. Καλημέρα, να επιβλέψεις να το πάρει τώρα και κάθε πρωί. Ποιο όμως, Κλεάνθη, δεν μου στέλνεις τι να πάρει το φιλαράκι μας. Τι να πάρει κάθε τώρα και κάθε πρωί. Στείλε μου για να ξέρω. Λοιπόν, η Γαλλία, η οποία χθες ξεκινάει το παιχνίδι με ένα χαμένο πέναντι εκεί κάπου στο ημίωρο. Ο Εμπαπέ το χασε, ακολουθεί το δρόμο του Μέση κι αυτός, με τη γνωστή της σύνθεση Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ και Εμπαπέ, Κονέ και Ραμπιό, γιατί ο Τσαμενί, όπως είπαμε, πάλι εκτός, ο Ντίν με τον Κουντέ και τον Ουπομεκανό και Σαλιμπά, δύο στόπερ οι οποίοι πραγματικά είναι καταπληκτικοί κι αυτοί. Δηλαδή στεκόμαστε όλοι στο τι κάνει ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ, αλλά θα πρέπει να σταθούμε λίγο να δούμε και αυτά τα παιδιά στο στόπερ πίσω που καταπίνουν όλους τους φορ. Δηλαδή χθες δεν υπήρχαν ούτε Μπραχήμ, ούτε Τάλμπι, ούτε Ελκανούς, ούτε τίποτα. Γενικώς το παιχνίδι ήταν παράσταση για έναν ρόλο. Η Γαλλία πραγματικά εντυπωσίασε και χθες. Περιμέναμε κάποιοι να δούμε λίγο κόντρα, μήπως τη ζωρίσει, μήπως. Το μόνο που κατάφερε το Μαρόκο σε 95 λεπτά ήταν ένα μακρινό σουτ του Ουναΐ κάπου εκεί στο 75 μετά το 2-0. Αυτό ήτανε. Όλο το Μαρόκο, το οποίο λέγαμε τώρα τι καλό, τι έτσι, γι' αυτό σας λέω, ναι μεν θα σταθείτε τώρα που όπου τι κάνει ο Παπέ, γράφει νούμερα, ιστορία, είναι εντυπωσιακός. Εγώ θέλω να σταθώ και σε άλλους παίχτες της Γαλλίας, και το πιο σημαντικό είναι ότι μπαίνουν, βγαίνουν παίχτες στη Γαλλία και λες, ωραία φίλε, τι είναι αυτός που μπαίνει. Δεν λες, άμα τι παιχταράς είναι αυτός που βγαίνει. Πληρότητα σε όλες τις γραμμές, σε όλες τις θέσεις, ατομικές ενέργειες εντυπωσιακές, ομαδική συνοχή. Κάποια στιγμή έβλεπα οι πάσες είχαν πάνω από 90% ακρίβεια. Σε παιχνίδι με φουλ ένταση και φουλ πίεση. Παρότι δεν είχε την κατοχή στο παιχνίδι, έτσι, δηλαδή το Μαρόκο προσπάθησε, αυτό ήταν το μοναδικό που μπορούσε να κάνει χθες, να κρατήσει λίγο την μπάλα παραπάνω στα πόδια του για να μην δέχεται πίεση. Το έκανε όμως σε φάση άμυνας, όχι σε κάτι αμαναμάν. 2-0, ξεκούραστα, σβηστά, σε ένα πεντάλεπτο με Εμπαπέ και Ντεμπελέ, θα μπορούσε να είναι και 4-0 το μάτς. Θα μπορούσε εύκολα να είναι και 4-0 χθες το μάτς. Απλά εντάξει, okay, δεν γίνουν να μπαίνουν εκεί όλα. Συνεχίζει και δικαιότατα έχει φτάσει η Γαλλία στα ημιτελικά. Όντας για μένα η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Δεν βρίσκω άλλη ομάδα. Η Γαλλία για να χάσει αυτό το Μουντιάλ θα πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Να βρεθεί όλη η Γαλλία σε κακή μέρα και ο αντίπαλος όποιος και αν είναι, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, δεν ξέρω ποιος θα είναι, να κάνει το παιχνίδι ζωής τους και να έχουν και τύχη μαζί. Δεν βλέπω αλλιώς άλλη ομάδα, καθαρά ποδοσφαιρικά. Βέβαια το ποδόσφαιρο, γι' αυτό μας αρέσει και μας εξητάρει, είναι ένα άθλημα που μπορεί να έχει μια στραβή μέρα, μια κακή βραδιά, να σου πάνε όλα στραβά, να στραβώσει και το μάτς, να αγχωθείς και λίγο και να έχεις άσχημο αποτέλεσμα. Αυτά συμβαίνουν. Αλλά τώρα εγώ μιλάω για με ποδοσφαιρικά δεδομένα, όπου δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη, δεν θα έχουμε κάτι το παράδοξο. Νομίζω ότι η Γαλλία δύσκολα θα χάσει αυτό το Μουντιάλ. Έτσι. Σαφέστατα έχει ομάδες όπως η Ισπανία που μπορεί να την προβληματίσουν, γιατί στο ζευγάρι που θα δούμε σήμερα, εντάξει, τι είναι, πήρες ανάσες. Ψυχολογικό είναι το θέμα, στο 100-0, στο λέω εγώ.
2: Έγινες γιατρός.
0: Δεν έχω, το πέρασα και εγώ, το έχει περάσει και ο κόσμος.
2: Το κατέβασε η Δημοκρατία.
0: Πόσο θες να την πάμε τώρα, 18, 20, δώσε λίγο. Σε πυροκλιάδεις. Ναι, δώσε λίγο ρε φίλε. Πού είναι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε, πού είναι. Δεν έχεις μικρόφωνο, τζάμπα και η λάμπα τώρα. Περίμενε. Δηλαδή, πραγματικά είναι να αρχίσω εγώ να μουρλαίνομαι τώρα. Να αρχίσω να μουρλαθώ κι εγώ τώρα. Να γίνει εδώ ντακτυρντή. Λοιπόν, κρατάω όμως ηρεμία, ψύχρεμος. Πού είναι, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να ανέβασω το μικρόφωνο του. Δεν ξέρεις ποιο είναι. Όχθε μου τώρα, τι ανήφορο τραβάω ρε φίλε, τι ανήφορο είναι μαλάκα, θα τρελαθώ ρε μαλάκα, θα αρχίσω να φορτώνω εγώ, θα αρχίσω να φορτώνω εγώ τώρα, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν μπορείς να μιλήσεις, ζάμπα και λάμπα, άσου, έλα μετά τις 9. Δεν έχουμε τέτοιο, δεν μπορείς να μιλήσεις.
2: Πέθανε ο κολλήμος.
0: Για να σε ακούσω.
2: Πέθανε ο κολλήμος.
0: Δεν ακούγεις, όχι, δεν ακούγεις, δεν ακούγεις. Δεν ξέρω που, δεν ξέρω. Λοιπόν.
2: Να πάω από την άλλη μεριά.
0: Όχι, δεν πρέπει κάποιος να ανοίξει το μικρόφωνο. Κάτσε να ανοίξω το μικρόφωνο. Λοιπόν, για μίλα τώρα.
2: 5-5-2.
0: Α, μπράβο, ναι. Τώρα ακούγεσαι. Και τώρα σε βλέπω και. Λοιπόν, σε πήρε ο Κλειάδης, εμένα έστειλε και μήνυμα.
2: Ναι, με πήρε.
0: Να βλέπω, λέει, αν παίρνει κάθε πρωί αυτό το χάπι. Σου το είπε ποιο είναι.
2: Πού να ξέρω.
0: Τι που να ξέρει. Πάμε να το πάρουμε να τελειώσουμε τώρα στο break. Αυτά είναι ψυχολογικά απόνερα, λέει, να ξέρει. Από την πίεση και το στρες και την ένταση και την υπερκόπωση που κάνει όλο τη σεζόν. Κάπου λέει θα τον έβρισκε. Είναι πολύ φυσιολογικό. Ξεκούραση θέλει, ηρεμία. Ναι.
2: Δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Δεν πάει να πάρει μια βρεγμένη πετσέτα να τη βάζει λίγο όταν την έχει.
2: Πρέπει.
0: Το πέρασα κι εγώ. Το πέρασα κι εγώ αυτό το πράγμα. Απλά στη διάρκεια τη μέρα ξεχνόμουν. Εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ κιόλα.
2: Εγώ κοιμάμαι μια χαρά.
0: Εσύ κοιμάζει μια χαρά. Παίρνει ο Ζάναξ και Αρντάν. Εγώ δεν έπαιρνα Ζάναξ.
2: Δεν χρειάζεται να πάρω.
0: Ναι, το πέρασα και για να ηρεμήσω, για να νιώθω ασφαλή. Είχα μια πετσέτα βρεγμένη κάποια στιγμή. Για να παίρνω τις ανάσεις που νόμιζα ότι μου έλειπαν. Αυτός ο αυτοματισμός που λείπει τώρα. Λοιπόν.
2: Πώς νομίζεις, ρε, αφού σου λείπουν.
0: Νομίζεις, είναι εγκεφαλικό είναι αυτό το πράγμα. Αφού έχεις 99% οξυγόνο, ρε τρελέ. Μου είπες, δεν είπες χθες ότι έχεις 99%. Ναι. Τελείωσε, τι συζητάμε τώρα. Και εγώ το ίδιο έκανα. Λέω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Έλα εδώ, μου λέει. Βάζω το δάχτυλο 99%. Μου λέει, φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ. Είναι καθαρά ψυχολογικό, παύλα εγκεφαλικό. Κόπωση, υπερκόπωση, στρες, άγχος, συσσόρευση, όλα αυτά. Και σε έχουν δημιουργήσει αυτό το πράγμα στον εγκέφαλο.
2: Λες.
0: Δεν λέω, έτσι είναι 100%.
2: Να τραβήξω ένα μασαζάκι, λες.
0: Μασαζάκι δεν ξέρω αν σου κάνει καλό. Κάτι άλλο, αν μπορείς να χαλαρώσει. Θες με πεις κάτι άλλο. Happy end, να γουστάρεις. Λίγο να ηρεμήσεις το είναι σου.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ πάντως σε προτείνω, αν το νιώθεις αυτό, να έχεις μια βρεγμένη πετσέτα. Εμένα μου ήταν πολύ αποτελεσματικό μέχρι να φύγει από το κεφάλι μου, γιατί και εγώ το έζησα. Εδώ νόμιζα ότι εγκλωβίζουμε που εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Έμπαινα σε ένα στενό χώρο και. Α, λέω, δεν έχω ανάσες. Σαροπλάνο που έμπαινα, γιατί έμπαινα και σαροπλάνα εκείνο το διάστημα. Έτσι.
2: Εσύ πότε δεν έμπαινε σαροπλάνα.
0: Λοιπόν, Χθες είδε τη Γαλλία. Την είδε.
2: Βέβαια, τι είναι, τη χάρηκα. Τη χάρηκα.
0: Εγώ τη χάρηκα. Ο Μαδάρα.
2: Με τρελαίνει ο Εμπαπέ, ο οποίο δείχνει στοιχεία διαφορετικά από όσα έδειχνε στην ομάδα του.
0: Ναι.
2: Παίζει πλάτη, βγαίνει στην άκρη. Κάνει προσωπικές ενέργειες.
0: Είναι ήρεμος ψυχικά. Ναι, ναι. Δεν εκνευρίζεται.
2: Δεν τρώει κάρτες.
0: Δεν τρώει κάρτες. Ναι, ναι, ναι. Είναι ήρεμος, το ξαναλέμε. Θα μπορούσε να εκνευρίσει πολλές φορές.
2: Πιο πολλά κάνει στο μπάτσο.
0: Τρώει ξύλο.
2: Από το Χάλαντ κάνει πιο πολλά στο γήπεδο.
0: Ναι. Ίσως να είναι το καλύτερο μουντιάλ, καλύτερα παιχνίδια του Εμπαπέ συνολικά.
2: Το Μαρόκο δεν περίμενα παραπάνω.
0: Εγώ περίμενα.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν περίμενε.
2: Δεν περίμενα παραπάνω από το Μαρόκο, όχι.
0: Εγώ περίμενα γιατί μου είχε δώσει το δικαίωμα να το
2: περιμένω. Όταν έχω μια ομάδα με τόσους πολλούς παίκτες το ένας με έναν, όποια κλειστή άμυνα και να υπάρχει, κάπου θα γίνει ιστορία.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να το κρατήσει. Δηλαδή, να είναι ένας τον φυλάς.
0: Δεν είναι ένας, είναι όλοι.
2: Ένας
0: είναι
2: τον φυλάς.
0: Είναι ο Δεμπελέ, είναι ο Λίσε, το Μέση
2: το φυλάς. Το Μέση το φυλάς.
0: Ναι, και ο Μέση πάλι ξεγλιστράει επειδή είναι ο Μέση. Πάλι θα το δει.
2: Φαντάσου να ήταν ο Μέση και άλλοι δύο-τρει
0: και να είχε
2: τον
0: Μέση.
2: Ναι, ναι. Κοντά σε αυτόν.
0: Η Γαλλία έχει τον Εμπαπέ και έχει τον Ντουέ.
2: Τον Τεμπελέ, τον Ντουέ.
0: Τον Ολίσε, τον Μπαρκολά.
3: Ναι. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι η άλλη ότι νόμιμο στην Ολλανδία. Εκτός Ολλανδίας δεν ξέρω, μην με σταματήσει.
2: Εγώ το πήρα Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήγε εδώ ρε μπάτσι πέσα.
0: Στα αεροδρόμια μη μου πούνε τίποτα. Τι κάνεις εδώ μεταφορά και κάκι με, μέσα με. Ναι. Τι έχουν αυτά μαρικό.
2: Το αγόρασα, πες και θέλω να το βάλω βούτυρο αλπίνο, απάνω να το φάω.
0: Α, θες και αλπίνο, θες και βουτύρατα με αυτό το κεκάκι. Να γίνεις ζαντολάσκο θες. Και ξέρεις, παίρνεις αυτά τα κόφις, οποίοι ήθελα να πάω να τα δω εγώ ρε παιδί μου, να τα δούμε όλα, να τα ζήσουμε. Και μέσα είναι φτιαγμένο, ξέρεις, έχει να κάτσεις λες και είσαι σε κλαδιά δέντρου, έτσι, σε κάτι περίεργα, μπαίνεις και είσαι αλλού. Πάνε αυτοί κάνουν τα τσιγάρα τους,
2: δεν
0: που είναι νόμιμα εκεί.
2: Δεν με παίρνεις μαζί σου, λέω εγώ.
0: Έλα, πάμε, ένα διήμερο Ολλανδία.
2: Πόσα τάλαρα είναι.
0: Εγώ έδωσα για το ταξί τώρα πόσο μέρα, πώς έδωσα. 6 εκατοστάρικα όλα όμως. Όλα, όλα. Τα πάντα, αεροπορικά, διαμονές, γούστα, όλα.
2: Εγώ σκέφτομαι να κόψω σε όλου το μεροκάματο του δικού μου και να τα τρώγω.
0: Φυσικά, χαίρομαι πολύ. Τώρα το κατάλαβε.
2: Μάλλον
0: τώρα. Εννοείται. Εννοείται, τι. Φτάνει, παιδιά. Ό,τι τάισα, τάισα.
2: Θα του βγάλω σαν του γύφτου τα φανάρια.
0: Δουλειέ έχετε. Γιατί φανάρια, δουλειέ έχουν όλοι. Μια χαρά. Λοιπόν, Ισπανία-Βέλγιο το βράδυ. Και εδώ βλέπω παιχνίδι με δυνατό φαβορί. Όπως θες. Βέβαια. Βέβαια. Είναι πολύ καλύτερη από το Βέλγιο. Η ομάδα που νομίζω δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα είναι η Ισπανία. Αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να έχει δεχτεί.
2: Στατιστικά goal. Πρέπει να φάει ένα.
0: Έλειξε 2-1.
2: Έλειξε 1-1.
0: Παράταση. Θα του πνίξει την παράταση. Αυτές οι ομάδες φοβάσαι μόνο στα απέναντι που είναι 50-50. Και έχουν και το άγχος. Μη σου πω 49-50.
2: Το Βέλγιο το πάει πίσω.
0: Το Βέλγιο δεν μπορεί να παίξει άμυνα, ρε φίλε.
2: Γιατί?
0: Δεν μπορεί να παίξει άμυνα.
2: Κάποτε έπεσε 3-5-2.
0: Ναι, δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Εγώ αυτό βλέπω. Το Βέλγιο ακόμα και από την πιο μικρομεσαία ομάδα φάει γκολ. Δεν βάει 2 από την Ισπανία.
2: Γράφουνε.
0: Ναι.
2: Τα πρώτη μισή ώρα είμαι που είμαι χαλαρό.
0: Αυτό σου λέω. Μήπως έχει να κάνει. Ναι, μετά θα πάρει τα πάνω σου.
2: Ναι, ρε φίλε, θα το πρώτο τέταρτο.
0: Θα πει την τέτοιο, ναι, τώρα σε βλέπω. Έχει πάρει λίγο τα πάνω σου τώρα.
2: Ναι, αφού κοιμάμαι.
0: Μήπως ακόμα έχει την επίρρεια του χαπακ. Καταρχάς θα πρέπει να κοιμάσαι πάνω από 6 ώρες. Μήπως κοιμάσαι λιγότερο και ακόμα αυτό συνεχίζει να επιδρά.
2: Μπορεί. Έλα, ρε, να μπορεί.
0: Δηλαδή το πήρε αυτό 2 η ώρα, το πήρε.
2: Τι, το πήρε αργά.
0: Εσύ είσαι τρελό.
2: Αφού γύρισε αργά στο σπίτι.
0: Ρε, εσύ σταμάτα με αυτές τις δουλειές. Με έχεις ρημάξει με αυτές τις δουλειές. Έχω τρελό. Αυτό θέλει τουλάχιστον 6 ώρες να κοιμηθείς, να χαλαρώσεις για να ρεμίσεις. Εσύ τώρα ακόμα έχεις την επίρρεια του χθεσινού βραδινού χαπακίου.
2: Τότε θα το πάρω το χαπάκι ο 10.
0: 10 θα σε πιάσει λίγο σιγά σιγά όταν θα κάνεις, θα βλέπεις το μάτσι.
2: Τρίγεσαι.
0: Τέλειωσε την τηλεόραση το βράδυ.
2: Όχι, ρε, θα το πάρω στην τηλεόραση. Να κάνω κοίτα.
0: Όχι, όχι, τέλειωσε και 10 και κάτι, πάρτο και άραξε στο σπίτι σου καναπέ σου. Δε το μάτς, σε πάρει ο ύπνος και σήκουν άλλη μέρα 8 η ώρα. Περδίκτασε.
2: Λες.
0: Δεν λέω, σου λέω, όλοι έχουμε περάσει κάτι αντίστοιχο.
2: Αυτό είναι. Το
0: από το στρες, το άγχος, την υπερκόπωση, όλα αυτά τα έχουμε περάσει όλοι αυτά.
2: Θέλω να πάρω να κάνω ένα μασαζάκι.
0: Εσύ άλλα θες τώρα, αλλά τέλος πάντων.
2: Ξέρω.
0: Θα πάμε να δούμε. Λοιπόν, Ισπανία-Βέλγιο το βράδυ. Θα το δώσουμε το παιχνίδι. Θες 2-3 το βλέπω.
2: Θέλω
0: άλλο.
2: Μία 30 χρονών, ένα 75. Να με ρουφήξει το προστάτη, ναι. Μια χαρά θα γίνω μετά. Ναι, τι γελάς.
0: Παιδιά, αγγελία σεξουαλικού περιεχομένου live και να μας ακούει καμιά 100.000 κόσμος.
2: Ναι.
0: Πρώτη φορά το ακούω. Παιδιά, να ξέρετε, 30 χρονών, 30 χρόνια, 75 χρόνια. Ξαδιά.
2: Πατούσα, ωραία.
0: Αθές και πατούσα. Μέχρι πριν λίγο πέθαινε, τώρα θέλω να του ρουφήξει το προστάτη. Τι ζώρε θέμα εδώ πέρα. Γι' αυτό εγώ θέλω να φύγω. Τζαπαύλο, κάθε μήνα ένα ταξίδι θα φεύγω, να ξέρεις.
2: Θα βρήκεις ευκαιρίες.
0: Βέβαια, με βγάζετε ψυχή εσείς τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τριαντάρα, έτσι, τριαντάρα.
2: Ούτε ένα μια μέρα παραπάνω.
0: 29 με 30.
2: 32.
0: 30, όχι, αφού πεις ότι μια μέρα.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ξανθιά, γαλάζια μάτι, ωραίες πατούσες, ρουφάμε προστάτη, παραγγελία.
2: Θα πω την τέλεια για θεραπευτικούς λόγους.
0: Πάμε σε break και επιστρέφουμε να δούμε τις μεταγραφές.
2: Για θεραπευτικούς λόγους.
0: Ναι, ξέρω. Όλοι τις θέλουμε αυτές.
2: 90-90-90.
0: Ναι. 69-69-69.
2: Γελάτε.
0: Τι να κάνουμε, να κλάψουμε, πάμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλημέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις 3 εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βαγιά. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σοκράτης Φάμελος με δήλωση με την οποία άφησε αιχμές για την αρνητική στάση του Αλέξη Τσίπρα ως προς τη συμπόρευση με την Ελλάς, ενώ δήλωσε ότι δεν παραιτείται από τη Βουλή. 40 ημέρες από την ίδρυσή μας μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είπε χθες ο Αλέξη Τσίπρας. Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα, σχολίασε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι δεν έχει εξηγήσει πώς λειτουργούσε το παραϊπουργείο δικαιοσύνης στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Πεινάω. Για πού είμαι?
2: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
1: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Να ζήσετε.
8: Άσε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτό.
1: Σταμάτα ρε.
0: Oh, πήρε, τα πάνω του.
1: Όλο λόγια.
0: Να τελειώσει το Μουντιάλ και θα πάμε. Την άλλη Πέμπτη, κάτσε την άλλη Πέμπτη εδώ είμαστε. Θα πάμε, ναι.
1: Θα παίξουμε ρουλέτα.
0: Ρουλετίτσα.
1: Και μετά πάμε να πιούμε
0: ένα γλυμπλίκι.
1: Κοκτέιλς.
0: Κάνα blackjack που
1: κοκτέιλς.
0: Κοκτέιλάκια, φαγητό.
1: Και επειδή είναι εκεί και κάποιες κυρίες σε μεγάλη ηλικία,
0: ναι,
1: θα δώσουμε το κόκκινο το τηλέφωνο.
0: Σταμάτα, σταμάτα. Ας τον άνθρωπο να αναρρώσει και αυτό. Να...
1: Το πήρα τηλέφωνο, θα έρθει σήμερα.
0: Θα έρθει, αφού έκανε επέμβαση ρουτίνα και αυτό έπρεπε να βγάλει κάτι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα Ρίτζες Καζίνο, αλλά πρόσεξε, μπορεί να βρεθεί και με καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όπως άκουσες, καλά άκουσες, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παρακαλώ. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνει δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Κοίτα αυτή τη Νέα Δημοκρατία, τι ματάρες έχει η Αλεξοπούλου.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μόνο τα μάτια δεν αρκούνε καμιά φορά. Είναι λίγο.
1: Αγριοπή.
0: Και πολύ.
1: Αυστηρή.
0: Όχι, όχι. Πολύ μαγουλήθρα.
1: Ναι. Είναι και λίγο σιρτάρο.
0: Εντάξει.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι.
0: Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, λες και εμείς είμαστε τίποτα man a man. Απλά τώρα με ρώτησε, δεν θα ασχολιόμουν, ρε παιδί μου. Δεν θα είχα. Λοιπόν, κοίτα να δεις, επειδή δεν γουστάρεις τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Δεν τα γουστάρεις. Όταν θα πάμε στο Ρίτζες Καζίνο, θα πάρουμε ούτως άλλως ένα κουπόνι να μπούμε μέσα.
1: Ένα κουτρόνι.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις.
1: Ηλεκτρικό.
0: Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε σένα θα έρθει.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Πλάκα θα έχει.
0: Ναι.
1: Πλάκα θα έχει.
0: Πλάκα, ξεπλάκια.
1: Εκεί την ώρα είναι.
0: Ναι, μετά, αργότερα το βραδάκι. Θα πάμε Παρασκευή. Θα πάμε Παρασκευή, έτσι ώστε να δούμε και την κλήρωση live. Έτσι. Έχουμε να πάμε κάτι χρόνια. Μάλιστα, έχω μια ενημέρωση.
1: Πιάσαν τους βομβιστές.
0: Όχι. Έχω τώρα μια ενημέρωση ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ θα τελειώσει τον deal με τον Χατζηδιάκο. Τώρα με ενημέρωσαν και μου είπαν ότι. Όχι βέβαια από τον ΠΑΟΚ, έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, γιατί εκεί δεν υπάρχει με παρουσία Βιερίνια. Μου τα έλεγε κιόλας πριν εφάσει αυτό το πόσο.
1: Ναι, ναι, τι...
0: Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε λέει να μην βγαίνει τίποτα από τον ΠΑΟΚ. Και καλά θα κάνει, σου λέω.
1: Ξέχνα τις αβάντες τότε.
0: Ναι. Εντάξει, εσύ πες. Εγώ, εσύ πες στο φιλαράκι μου τώρα στα πρωινά. Λοιπόν, η δικιά μου ενημέρωση από αλλού, τέλος πάντων, μου λέει ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επέρθει συμφωνία ΠΑΟΚ Χατζηδιάκου. ΠΑΟΚ Κοπεχάγης.
1: Άρα ΠΑΟΚ Χατζηδιάκου. Παίρνει τον.
0: Του Χατζηδιάκου θα πρέπει να θεωρείται τελειωμένο. Σήμερα, λογικά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί η ενημέρωση είναι από έξω, δεν είναι από εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, ότι θα τελειώσει όπως μάθαμε απ' έξω, ότι ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ που είπε ότι είναι κοντά, από τη Σουηδία το μάθαμε ότι είναι ο Ταχάλι. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλούς.
1: Κοίτα, μην είναι μεγάλο χάλι αυτός.
0: Ναι, άστο αυτό πιο μετά, μην τα μπερδεύουμε. Ρε, εσείς πρέπει να σας κάνω τέτοιο. Μην μπερδεύουμε πράγματα. Τώρα ξεκινάμε κάτι. Έχω αυτόν εδώ πέρα. Που είναι τρελό φορτηγό. Ένα τρελό φορτηγό είναι. Δεν παίρνει παραμάζωμα τους πάντες στο πέρασμά του. Λοιπόν, ΠΑΟΚ είμαστε. Ξεκινάμε να τα δώσουμε τα θέματα.
1: Λοιπόν, μετά τη μεταγραφή του στόπερ του αργού.
0: Ο Λιστόντο, ο οποίος δεν είναι αργός.
1: Πήραμε κι άλλο έναν αργό στόπερ, χαφ.
0: Ο Σάντα Μαρία.
1: Ο Σάντα Μαρία.
0: Λοιπόν, τα είπαμε για τον Σάντα Μαρία. Τα κάνουμε και τα λεράκια. Στον έκανα και χθες τα λεράκια. Ο παίχτης είναι πολύ ποιοτικός. Να ξέρετε.
1: Ναι, αλλά είναι αργός.
0: Πιο αργός από τον ΜΕΙΤΕ δεν είναι.
1: Όχι.
0: Έτσι. Θα μπορούσε να είναι αντι-ΜΕΙΤΕ με τα στοιχεία που έχει. Είναι ένας παίχτης που, το ξαναλέω, δίνει ισορροπία στην ομάδα. Καλή μεταβίβαση. Έχει καλή αντίληψη χώρου.
1: Θα δώσει μέτρα το Ζαφίρι, το φίλο μας.
0: Θα τον δώσει μέτρα το Ζαφίρι. Και δεν θα τον αναγκάζει να γυρίζει πίσω. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Θα βοηθήσει πολύ ο Σάντα Μαρία. Δεν είναι παίχτης της σειράς.
1: Αυτός ο Σάντα Χάλιας, πώς το λένε.
0: Σάντα Μαρία είπαμε.
1: Όχι, ο άλλος, ο αριστερός εξτρέμ. Ο Χάλιας Μάλιας, πώς το λένε.
0: Τώρα που πήραμε.
1: Τώρα, ναι.
0: Κάτσε, περίμενε ένα-ένα να τα
1: πάρει. Μαρκάρει αυτός ο Χάλιας.
0: Όχι, δεν μαρκάρει.
1: Α, αυτό,
0: εγώ τώρα θα σου κάνω τα λιράκια. Δεν μαρκάρει.
1: Αυτό. Ναι.
0: Θα σου κάνω τα λιράκια ένα λεπτό και όλο τον κόσμο. Απλά να τελειώσουμε. Άρα, εγώ έχω τώρα ενημέρωση, σας τη δίνω, ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας λογικά θα επέρθει συμφωνία ΠΑΟΚ Κοπεχάγη για να τελειώσει και το θέμα του Χατζηδιάκου και να έρθει και αυτό στην Κυριακή.
1: Δευτέρα θα έρθει εδώ πέρα στην
0: Δευτέρα μαζί με τον Σάντα Μαρία θα έρθουν.
1: Σάντα Μαρία.
0: Δεν πρόλαβε ο Σάντα Μαρία τελικά να πάει απάνω. Στο Ζαλτμπόμελ θα έρθει
1: και αυτό. Θα παίξουν ρε αυτοί με την.
0: 100%. Θα του βάλει ο άλλο. Δεν έχει τέτοια κολλήματα. Δεν έχει τέτοια κολλήματα. Μπήκε, ήρθε.
1: Είχε, είχε κολλήματα ο άλλο δηλαδή.
0: Σωστά, δεν το ανέφερα σωστά. Δεν έχει τέτοια στάση με του παίχτε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό.
1: Μπορεί παίζει.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό ή λάθος. Εάν είσαι σε καλή φυσική κατάσταση, λέω λύση, θα παίξεις. Ο Σάντα Μαρία κάνει προπονήσεις με τη Βαλέθια, κανονικά.
1: Άρα παίζει.
0: Ο Χατζηδιάκος κάνει προπονήσεις με την Κοπεχάγη.
1: Άρα παίζει.
0: Ναι.
1: Άρα παίζει.
0: Ο Τάχα Άλλη, που θα πάμε τώρα και θα σου κάνω τα λιράκια.
1: Ο Τάχα Χάλη αυτός.
0: Ναι.
1: Μαρκάρι.
0: Άντε πάλι. Όχι, σε είπα. Θα σου πω τώρα. Ο Τάχα Άλλη παίζει παιχνίδια. Έχει παίξει ήδη 6-7 παιχνίδια. Είναι και με ρυθμό αυτό.
1: Αυτός ξεκίνησε και εκείνο το φίλο μας που έχει το Αχίλιον.
0: Αυτός ξεκίνησε.
1: Τι σάλα, θα πούμε.
0: Αυτός ήταν και αυτός.
1: Πώς το λένε. Ο Ιόνης εκεί που είναι.
0: Γεια σου, Ανεστάρα, φιλαράκι μου.
1: Τι Ανεστάρα.
0: Σε πάρει ένα βράδυ με τον Ανέση. Αντέχεις να ακολουθήσεις.
1: Τι να αντέχεις.
0: Να πάμε να τα γυρίσουμε όλα, να γίνει χαμός. Ξεκινήσουμε φωτά, να καταλήξουμε
1: άμα οδηγάει, άμα οδηγάει άλλος.
0: Α, εγώ θα οδηγά, που δεν πίνω.
1: Μου μας πιάσει και να πάρει τίποτα.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν.
1: Α, και δεν έχω πρόσωπο.
0: Έχεις πρόσωπο. Άρα, Ελουστόντο, τικ.
1: Τικ.
0: Σάντα Μαρία, τικ.
1: Τικ.
0: Χατζηδιάκο, περιμένουμε μέχρι το απόγευμα. Η ενημέρωση που έχω είναι από την Κοπεχάγη ότι βρέθηκε η χρυσή τομή.
1: Μπακ αριστερό.
0: Περίμενε. Ο μπακ αριστερό είναι ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης σήμερα ξεκινάει προπονήσεις. Τώρα καλή ώρα κάνει προπονήσεις στην Augsburg. Θα τελειώσει και θα πάει πάνω στα γραφεία εκεί στα φιλαράκια μου, στο Σιάνο, στο Στρέλ, σε όλους τους άλλους και θα τους πει: παιδιά, θέλω να φύγω. Δεν κάθομαι εγώ.
1: Έχει τα κλαίει.
0: Όπως κλαίει ο Σάντζες για να φύγει από τον ΠΑΟ.
1: Ναι. Κλαίει.
0: Αυτό γίνεται παντού όπως έκανε ο Σάντα Μαρία.
1: Ο Σάντα Μαρία. Κλαίει.
0: Λέει: δεν μένω άλλο εδώ. Μου χρωστάτε κάτι από εδώ, δώσε μου κάτι επιπλέον, φεύγω, γεια σας.
1: Το Γιαννούλη δεν το χρωστάει κανείς τίποτα.
0: Ναι, ωραία. Θα πάρει τα λεφτά. Γι' αυτό και ο Πάκου θα δώσει 3,5 εκατομμύρια.
1: Εσείς το χρωστάει τίποτα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό και ο Πάκου θα πάρει τα 2,5 εκατομμύρια που ζητάει. Τώρα από ποιον θα δούμε.
1: Ένας μισθαδικός μου λέει χρωστάει. Λέω, κοίταξε
0: λίγο. Σε πότε πρόλαβε, σε 4 μήνες που είναι
1: πότε
0: εδώ.
1: Πρόλαβες, λέω, ναι.
0: Α, δεν μιλάμε τώρα για σύψη.
1: Ναι.
0: Άμα θες να γίνεις εμπαθής, γίνεσαι. Πότε πρόλαβε σε 4 μήνες να χρωστάει. Να χρωστάει κάποιος που είναι κανένα χρόνο, κανένα 2-3. Πότε πρόλαβε. Τώρα ήρθε. Τέλη Γενάρη, θα Φλεβάρι. Τρεις μήνες ήταν.
1: Ένας φίλος του Ισαϊάδη χθες στο Kingston με λέει.
0: Ναι.
1: Μα χρωστάει. Λέω, σε παρακαλώ.
0: Καλά, ο καθένας μπορεί να πει το κοντό του.
1: Ήταν και ο Φρουρός εκεί με το Μούσι.
0: Το Μούσι. Λοιπόν.
1: Σε έψαχνε.
0: Εντάξει, ο Φρουρός είναι φίλος μου. Εντάξει, τα έχουμε πει. Είναι ντόμπρος, ειλικρινής και μ' αρέσει. Τα χάλι. Πάμε να το δούμε. Από μούτρα σομαλός.
1: Το Ζέκα μοιάζει λίγο.
0: Όχι λίγο, πολύ. Και ναι. Στα κιλά το μοιάζει ο Ζέκα. Είναι τέτοιο χαρί. Λεπτός, στεγνός, εσωμάγουλος.
1: Το Ζέκα παίζει στο κέντρο όμως.
0: Αυτός παίζει αριστερό εξτρέμ και δεκάρι. Έτσι.
1: Ένα δεκάρι.
0: Μπορεί να παίξει και 10.
1: Τι ύψος έχει?
0: 75.
1: Κοντός.
0: Κανονικός είναι για την μπάλα. Εντάξει, 75 δεν εντάξει. Έχει κάτι 1,65, 1,67, 1,68, 1,70, 1,75. Το λες καλό.
1: Κοιτάει ο κοντός κεφάλι.
0: Όχι, δεν άστο κεφάλι. Δεν
1: κάτω είναι καλός.
0: Ναι, λοιπόν,
1: ποδάρι δεξί.
0: Θες να πούμε τα καλά ή τα στραβά πρώτα.
1: Τα καλά. Στραβά ποδάρι δεξί καλά. Έχει.
0: Και τα δύο χρησιμοποιεί, αλλά το αριστερό του είναι μαγικό.
1: Αν δεν παίζει με ανάποδο.
0: Το δεξί του είναι μαγικό, με ανάποδο παίζει.
1: Παίζει με ανάποδο.
0: Με ανάποδο.
1: Γιατί βλέπω τη βούλα αριστερά πιο
0: πολύ. Αριστερά παίζει με ανάποδο πόδι.
1: Η βούλα
0: βλέπω, μπαίνει.
1: Αυτό τι σημαίνει η βούλα, είναι πιο πολύ εκεί.
0: Ότι παίζει πιο πολύ αριστερά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τρελή ταχύτητα. Μάλλον είναι ο πιο γρήγορος παίκτης που θα έχει
1: και με την μπάλα και με χωρίς
0: την μπάλα.
1: Πιο γρήγορος από τον Τάισον είναι.
0: Μπορεί να είναι και πιο γρήγορος.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Ναι. Θα πούμε ποιος τα
1: τον έφερε αυτό να είναι.
0: Το τμήμα σκάουτινγκ τον έχει προτείνει εδώ και καιρό. Από ναι. Τον είχε δει και με τον Μπάουκ, τον είχε δει και με την Εθνική.
1: Ο Στίκος Γιώργος, φίλος μας.
0: Ο Παντελής, ο Θωμαρέης, εκεί τα παιδιά, όλο το team, ο Πολυχρόνης. Είναι αρκετά παιδιά, έτσι, μην αδικήσουμε ναι. Τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ο παίκτης έχει αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο όταν τον είδες αυτά τα μάτσα. Και λέγαμε εσείς ένα τέτοιο δεν μπορεί να φέρουμε.
1: Δίνει και θέαμα να πούμε.
0: Μπράβο. Ναι. Θα αρέσει ο παίκτης και θα δίνει θέαμα. Εγώ επειδή όμως είμαι και του τακτικού ποδοσφαίρου.
1: Κουμπόσε τον με μια μπακάρα αριστερά.
0: Μπράβο. Μόνο με Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Αυτόν τον παίρνει πακέτο με Γιαννούλη.
1: Κούμποσε τον Αρε Νικόλα να δούμε λίγο μπάλα από την ομάδα.
0: Αυτόν τον παίρνει πακέτο με Γιαννούλη. Γιατί πίσω θα είναι όχι συνεπής. Δεν είναι συνεπής πίσω. Είναι ένα ζογκλέρ, ένα τριμπλαδόρο, ένα μπουκαδόρο. Ο οποίο όμω δεν έχει πολύ μεγάλα νούμερα.
1: Δεν κάνει γκολ εύκολα.
0: Δεν κάνει πολλά γκολ. Κάνει περίπου 5-6 γκολ με 5-6 ασίστ το χρόνο. Κάπου εκεί είναι τα νούμερα του.
1: Πέναλτι κερδίζει.
0: Ναι, μπουκάρι, μέσα κάνει αυτά, θα το δεις. Δεν μας κατά μέτωπο θα πάει. Το αρνητικό του είναι ότι είναι τζίτζις.
1: Καλά, εκεί μπορεί να μην έχει νούμερα, μπορεί να τα κάνει εδώ.
0: Εντάξει. Το αρνητικό του είναι ότι είναι τζίτζις.
1: Τι είναι τζίτζις?
0: 70 κιλά, 68. Πόσο είναι, μπορεί να φυσάει βαρδάκι, μπορεί να τον πάρει δηλαδή σε μονομαχίες. Αν πάει το μάτς σε ένταση, σε δύναμη δεν τον βάζει μέσα.
1: Δηλαδή θα έχει δύο ψεύτικοι μέσα εκεί.
0: Ποιο είναι ο άλλο?
1: Κωνσταντέλια,
0: παρότι είναι τζίτζις.
1: Ναι.
0: Είναι σκληρό τέτοιο. Άσεση τι μου λες.
1: Είναι σκληρό ψεύτικο.
0: Τρεις τον μαρκάνουν για να πέφτει κάτω. Άστο Κωνσταντέλια. Αυτό είναι τζίτζις όμως.
1: Τζίτζις.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το άλλο αρνητικό είπαμε ότι τακτικά δεν γυρίζει πίσω. Τρίτο αρνητικό δεν έχει φύγει ποτέ από τη Σουηδία. Είναι σομαλός, από σομαλούς γονείς, γεννήθηκε Σουηδία, έχει φτάσει 27-28. Και δεν έχει φύγει ποτέ από την Σουηδία.
1: Μόλις δει άσπρη γάμπα αυτός εδώ θα μείνει μόνιμα, να ξέρεις.
0: Λες, ξετρελαθεί, ναι.
1: Εκεί που παίζει σε ποια ομάδα?
0: Έπαιζε στην κορυφαία ομάδα στη Μάλμε μέχρι πρότινος.
1: Εκεί έχει λευκές γάμπες.
0: Μόνο λευκές έχει. Γαλάζιο μάτι, λευκό δέρμα.
1: Τότε θα προσαρμοστεί ο άνθρωπος.
0: Θα προσαρμοστεί, μια χαρά θα προσαρμοστεί.
1: Ελεύθερος είναι.
0: Όχι, έχει ακόμα συμβόλαιο μέχρι τον.
1: Άλλο λέω ρε. Γυναίκα, παιδιά.
0: Για ελεύθερο τον κόβο.
1: Ελεύθερος.
0: Ελεύθερο τον κόβο. Τώρα θα δούμε.
1: Σομαλός.
0: Σομαλή είναι η καταγωγή του. Είναι ναι. Σουηδός. Ο άνθρωπος γεννήθηκε ναι, στη Σουηδία, ναι. Μεγάλωσε στη Σουηδία, πήγε σχολείο Σουηδία, όλα Σουηδία τα έκανε.
1: Ας βρει τη φιλινάδα του Μουρκ να πάρει σειρά.
0: Άντε πάλι, ναι, άντε φαγώθηκε. Θες, είναι καλά, παιδιά. Είναι μια χαρά. Νομίζω ότι ο Πάουκ κάτι ψηλά θα δώσει στη Μάλμε για να τον πάρει.
1: Ψηλά, άμα δώσει, δεν τον φοβάμαι τον Πάουκ. Χοντρά τον φοβάμαι να μην δώσει.
0: Γιατί έχει ακόμα συμβόλαιο άλλου 6 μήνες.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να του κάτι να δώσει. Θα το μάθουμε. Θα
1: του δώσει καμιά καραμέλα χόλος ο Σαβίδης.
0: Όπως θα μάθουμε και το συμβόλαιο του, αν είναι διαιτές, αν είναι τριετές, δεν ξέρουμε
1: αυτός
0: ακόμα.
1: Αυτό τώρα είναι ο Άντι Τάισον.
0: Αυτό τώρα, εγώ έτσι πως το βλέπω, θα σας το πω για να σας. Μπορεί να σας χαλάσω λίγο. Εγώ δεν βλέπω να παίρνει θέση του Τάισον αυτό.
1: Και ποιο θέση να πάρει.
0: Όχι, βλέπω ότι θα παίζει πιο πολύ ο Τάισον παρά αυτό.
1: Να το μοιράσουν.
0: Αυτό λέω. Ότι μπορεί σε αναπαιχνίδια 60 λεπτά ο Τάισον, 30 αυτό. Σε κάποια εκτός έδρας όπου ο Πάουκ θα είναι outsider, 60 αυτό, 30 ο Τάισον.
1: Μπορεί να παίξει κάποια στιγμή ο Ζήφκοβιτς έξω αριστερά και αυτό να το πετάξει στη θέση του Δεσπότοφ δεξιά.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Καταρχάς εκεί έχω παιχταράδες τώρα, εντάξει.
1: Ποιον έχει παιχταρά.
0: Το Χατσίδη, ο οποίος φίλε τον έχουν τρελαθεί πάνω όλοι. Ναι. Έχει κάνει upgrade νομερό. Το παιδί τώρα αυτή, Χατσίδης Μύθου, κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερη. Είναι ακόμα σε φάση
1: που ανεβαίνει. Μου λέει εμένα.
0: Ναι. Τον είδαμε και αριστερά το Χατσίδη.
1: Ότι οι πιτσιρικάδες
0: θα κάνουν διαφορά.
1: Πάταγο φέτος.
0: Ναι, αυτό πιστεύω
1: και
0: εγώ.
1: Και στεναχωρέθηκα για το Σαρί.
0: Και εγώ γιατί τον περιμέναμε πάρα πολύ στα
1: χαρτιά. Στεναχωρέθηκα για το παιδί πάρα πολύ.
0: Δηλαδή θα έχει στα αριστερά τον Αλί Μπαμπά. Έχει τον Αλί και τον Μπαμπά. Έτσι.
1: Αλή Μπάμπα.
0: Αλή μπροστά, Μπάμπα πίσω.
1: Ο Μπάμπα γύρισε.
0: Όχι, ο Μπάμπα είναι ακόμα σε άδεια και στο κέντρο θα έχει τους 40 κλέφτες. Ναι. Ο Μπάμπα θα γυρίσει λογικά στα μάτς με τη Δυναμό Κιέβου.
1: Ναι.
0: Εκεί.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Έχει να φάει με τη Μουρτζούγκου κερκίδα.
0: Εάν είναι σωστή η ενημέρωσή μου από ψηλά, ο ΠΑΟΚ λογικά θα τελειώσει και του Χατζηδιάκου και του μένει του Γιαννούλη σε πρώτη φάση για να συνεχίσει με αμυντικό χαφ ακόμα ένα χαφ και με φορ.
1: Δηλαδή,
0: ο ΠΑΟΚ με το που τελειώσει και του Χατζηδιάκου και του Γιαννούλη.
1: Αφού είπε, θα πάρει φορ μετά τα μάτς. Τα προκριματικά.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Αυτό σου λέω. Ναι, σου λέω ότι ακολουθεί το χαφ, το οποίο θεωρώ ότι δεν πήρε ακόμα το καλό χαφ, τον στόπερ που θεωρώ ότι δεν πήρε ακόμα το καλό το στόπερ, και το φορ που ακόμα τον ψάχνει. Δηλαδή θα πάει να πάρει άλλους τρεις παίχτες αξονάτους, στόπερ ποιοτικό που θα είναι και ο leader για μένα, έτσι το έχω στο μυαλό μου, ο χαφ. Ο οποίος θα είναι πάρα πολύ κομβικός με ηγετικά στοιχεία και ο βασικός οφόρ. Έτσι πάει οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ, έτσι είναι χωρισμένες. Σε δύο ζώνες, τελειώνει τώρα με το αριστερό Χατζηδιάκου με το καλό το απόγευμα, κλείνει του Γιαννούλη και έρχονται οι τρεις αξονάτι. Αυτά είναι τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ.
1: Του Γιαννούλη είσαι αισιόδοξος ακόμα, ε?
0: Είμαι αισιόδοξος, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Παρότι τα μαθαίνω και το ξέρεις και εσύ και μιλάμε συνέχεια.
1: Αφού μιλάζει με την άλλη.
0: Ναι, μιλάμε, ναι. Αυτή δεν. Δεν κάνει πίσω με τίποτα. Ο Ολυμπιακός, όσο δεν παίρνει αριστερό μπακ, μας χαλάει το θέμα.
1: Ο κακός λύκος Ολυμπιακός.
0: Έχει στην άκρη εκεί και περιμένει.
1: Αλλά όλος δεν θέλει να πάει.
0: Ο άλλος δεν θέλει να πάει. Πώς θα πάει, έτσι θα τελειώσει όλο το καλοκαίρι. Η Άουσμπουργκ λέει: άμα είναι, μείνε και σε εμάς. Ο Γιάννους λέει: εγώ δεν θέλω να παίξω εσάς πλέον. Ξενερωμένες καταστάσεις. Όπως είναι ο Σάντζες. Ο Σάντζες τώρα, κανονικά σε 10 μέρες, αν δεν βρεθεί λύση,
1: γυρνάει πίσω.
0: Θα πρέπει να έρθει εδώ πέρα. Ναι. Τι θα κάνει ο Σάντζες, νομίζει εδώ.
1: Θα κοροϊδεύει.
0: Θα κοροϊδεύει, φυσικά. Θα πει: αφήστε με, δεν γουστάρω, κατέβασα φωτογραφίες από το Facebook.
1: Θα το βρίζετε.
0: Τουλάχιστον ο Γιαννούλης δεν κατέβασε φωτογραφίες.
1: Αχ.
0: Τι αχ. Τι αχ.
1: Ο Γιαννούλης ο καημένος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, καλός είναι.
0: Κάτι
1: ο
0: κινείται στον ΠΑΟΚ.
1: Ο Σάντζες είναι κακός, να πούμε, γιατί δεν θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ, κακός είναι.
0: Όχι, όχι. Οι παίχτες πάνε όπου θέλουν εν τέλει. Ξεκάθαρα πάντα. Ο Γιακουμάκης πήγε στην Αλαΐν, τα είπαμε και χθες.
1: Είχε στο Τάριον αυτό τώρα θα πάει.
0: Εντάξει, πήγε στη Σαουδική Αραβία εκεί, στο Νίβιτς πήγε. Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ.
1: Για μένα παίκτη που πάει εκεί είναι τελειωμένο.
0: Λες, ε?
1: Ναι. Και εγώ δεν θα τον έπαιρνα πίσω. Παίκτη που μου πήγε πάνω από ένα χρόνο στη Σαουδική Αραβία και είναι πάνω από 30 χρόνια.
0: Δηλαδή, ο Γιακουμάκης στα 33 του λες, μετά όταν είναι να φύγει ξανά Ευρώπη. Δεν είναι για μεγάλη ομάδα.
1: Είναι,
0: είναι να πάει να παίξει, ας πούμε, π.χ. Στο Λεβαδιακό.
1: Οδηγός πολιτής,
0: ναι.
1: Φόρτωμα ξεφόρτωμα, κόβει το τιμολόγιο στα 33.
0: Ναι.
1: Πήγες δύο χρόνια με τον ίδιο κορόιδευες και μου ήρθες να σε φορτωθώ στην πλάτη. Ευχαριστώ πολύ, πάρε βρες άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και πες ότι σε έδιωξε ο Ραπτόπουλος. Ο Κουλιανός, ο εκάστοτε πρόεδρος.
0: Ναι. Εγώ θα πάμε για μπαμ. Επιμένω, θα πάμε για μπαμ στο Φόρλι. Θα κάνουμε. Μα οι τρεις τελευταίες μεταγραφές. Στόπερ, που απομένει άλλος ένας.
1: Είπε στον εχθρό που θα πληρώσετε πολλά λεφτά.
0: Όχι, όχι. Στόπερ, half και four θα είναι οι καλές, οι πιο ποιοτικές μεταγραφές.
1: Μου είπες και εξτρέμ.
0: Ο εξτρέμ επέλεξαν ένα παίχτη εν τέλει, ο οποίος θα μοιράζεται χρόνο.
1: Αυτό και... έπαιζε ποδόσφαιρο, σάλαζε.
0: Ναι,
1: σαν και... τον αυτόν Γιόνι να πω.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ο Μπέρδος πίσω εκεί, για αριστερά. Ο οποίος φέτος πρέπει να μπει και αυτός τώρα. Όπως μπήκε πέρσι ο Χατζίδης και ο Μύθου, υπάρχει και ο Μπέρδος αριστερά.
1: Ο Μπέρδος στην αριστερά.
0: Πίσω εκεί, για αριστερά. Ο οποίος φέτος πρέπει να μπει και αυτός τώρα. Όπως μπήκε πέρσι ο

0: Σίδη, Μπέρδο, Σαρίνα, έβλεπα. Θα ήμουν τρισευτυχισμένος.
1: Μπαταούλας.
0: Ο Μπαταούλας, μαθαίνω από πάνω ότι φέτος έχει κάνει τρομερό upgrade κι αυτός.
1: Και ένας ακόμα στο περίμενε.
0: Και ο Κωσίδης. Και οι δύο.
1: Και ο Κώτα.
0: Ο Κώτας δεν.
1: Όχι.
0: Όχι. Μεγάλωσε κιόλας. Προφανώς θα δοθεί κάπου αλλού ο Κώτας.
1: Καμιά λεβαδιά.
0: Μπορεί. Όπως έχουν φύγει κι άλλο. Πολύκαρπος. Όπως έχουν φύγει.
1: Ποιος είναι ο Πολύκαρπος?
0: Ένα παλικάρ πήγε στον Αστέρα. Πού πήγε τώρα? Ο Πάοκ σου είπα.
1: Στοπέρ.
0: Όχι, άλλη θέση έπαιζε. Ο Πάοκ, το ξαναλέω και σε ένα και σε όλο τον κόσμο να το ξέρει. Δεν γίνεται όλοι οι παίχτες να παίξει τον Πάοκ. Αλλά όσου βγάζει ο Πάοκ Β, θα πάνε να παίξουν Super League σε άλλε ομάδε.
1: Τον έχει πιο πάνω δηλαδή από τον Πολύκαρπο και του
0: άλλου.
1: Ναι.
0: Πλάκα με κάνει ο Μπερδό.
1: Ναι.
0: Σχολείο πήγαινε μέχρι πέρσι, γι' αυτό δεν. Και πέρσι είχε παίξει 2-3 μάτια.
1: Δεν το ξέρω, ρε γαμό.
0: Μαμούνι, μαμούνι αριστερό, άστο. Δαντέλα εντελώς. Άστο, δαντέλα ο
1: Μπερδό.
0: Κοντό, δεν είναι πολύ ψηλό. 1,73-74 κάπου εκεί πέρα.
1: Ζουμπά κι αυτό.
0: Εντάξει, δε, εξτρέμα παίζει.
1: Του θέλουμε αυτού.
0: Όχι, 1,76 είναι, ψέματα.
1: Κοντό.
0: Πιο ψηλό από αυτόν τον. Να του. 18 χρονών.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Από τα άνω γύφτηκα είναι από τα κάτω.
0: Άντε ρε, εσύ τώρα.
1: Πολύ σκούρο το βλέπω.
0: Ναι, άντε ρε, εσύ τώρα το παλικαράκι. Λοιπόν, αμέσω να του φάσει.
1: Σολάρι μου έκανε.
0: Σολάρι μου, εντάξει, είναι. Τι σολάρι.
1: Τι λέω, τι δήμο.
0: Τι. Λοιπόν, πάμε. Break.
1: Τι λέω, τι δήμο. Εσύ έχει κάνει σολάρι μου.
0: Δεν κάνει. Φυσικό. Μαυρίζει πολύ η δήμο.
1: Γούσταρα χθε.
0: Ναι, ναι, σα άκουγα κάποια στιγμή. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα με τα γραφικά. Α, μπράβο, έτσι θέλω να γουστάρει. Θέλω και να είμαστε κομπλαδούρα. Όλα τα πιτσιρίκια που ανέβες με ρασβάν όμως δεν θα έπαιζαν. Πόσα έχουν παίξει ρε παιδιά και με ρασβάν. Μην είστε τώρα ρε εσείς.
1: Να σου δώσω και μια τριάδα.
0: Μετά, μετά. Πάμε break. Μετά, όχι όλα τώρα. Πάμε.

0: κι αρχίσε δώρο.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Τον επόμενο αντίπαλο της Γαλλίας αναδεικνύει η αποψινή αναμέτρηση των 10 ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο για την προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Οι μπλε εξασφάλισαν χθες το εισιτήριο για τους 4 της διοργάνωσης, επικρατώντας το Μαρόκο με 2-0, χάρη στα τέρματα των Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τάχα Αλή στον ΠΑΟΚ, με τον Σουηδό Εξτρέμ να έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο διεθνής άσος αναμένεται να παίξει το τελευταίο του μάτς με τη Μάλμε την Κυριακή κόντρα στην Γκέτεμπορκ. Και αμέσως μετά θα ταξιδέψει στην Ελλάδα. Νέα εποχή ξεκινά στον Άρη με την άφιξη του Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ρόστερ και τη λειτουργία του τμήματος. Σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιώθ, ήρθε ο Ηρακλής, ενώ παράλληλα εξετάζει και τον Ρουμάνο στόπερ Ντένις Τσιομποτάριου. Δίπλα στη νέα διοίκηση του εφοπλιστή Ζήση Τηλιανού, τάσσονται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ, στέλνοντας μήνυμα στήριξης λίγες ώρες μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Μυρίζει λουχουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου και αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο.

0: τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
5: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
5: Έπιπλα 30 φυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδησfurnitures.gr.
6: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλλάξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
20: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Hey, ChatGPT.
22: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
21: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
22: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
21: Γυαλιά ηλίου.
22: Το ίδιο.
21: Φακούς επαφής.
22: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
21: Τι είπες?
22: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
1: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
23: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Το Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή υπόθεση.

0: τώρα όμως ο εγώ. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ και την Bonnie Tyler που χθες μας αποχαιρέτησε και αυτή. Μεγάλη ερμηνεύτρια, μεγάλη τραγουδίστρια.
1: Αυτή εδώ.
0: Η Bonnie Tyler. Ναι, βέβαια. Turn around.
1: Ετών.
0: 75.
1: Καλή ηλικία.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, έκανε συναυλίες μέχρι τα 70. Τι, 70 κάτι. Βλέπεις εδώ τώρα. 70 άρα είναι εδώ σίγουρα. Λοιπόν, Bonnie Tyler μεγάλωσε γενιές. Δεκαετία 80's και 90's εμάς. Bonnie Tyler.
1: Από τι πέθανε.
0: Δεν έχω ενημέρωση, αλλά έφυγε τώρα η γυναίκα. Εντάξει. Λοιπόν, χάρη έχουμε δίπλα για τους φίλους. Χάρη μου δίπλα για την κίνηση και για τον γκάλοπ. Για τους φίλους μου λένε για την Τβέντε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ακυρώθηκε το μάτς των δύο το φιλικό. Το μάτς δεν θα γίνουν 2-90 λεπτά.
1: Αυτό ήταν μεγάλη βλακεία.
0: Ναι, θα γίνει ένα στις 5. Γιατί μας έχετε στείλει ποντί.
1: Ποιος ηλίθιος έκανε 2-90 λεπτά να γίνουν.
0: Εντάξει, δεν το κάνουν πλέον. Ένα θα γίνει φιλικό στις 5 ώρα και είναι και κλεισμένο το θυρών. Δεν θα είναι για τον κόσμο. Να ξέρει ο κόσμος.
1: Σήμερα θα είσαι εκεί.
0: Εγώ σήμερα θα είμαι Ντίσελντορφ το απόγευμα.
1: Δεν θα προλάβεις το φιλικό.
0: Όχι, αύριο είναι το φιλικό. Σήμερα θα πάω Ντίσελντορφ το απόγευμα. Πάω εκεί να δούμε την παλίτσα. Θα βρω τα φιλαράκια μας από τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Θα κοιμηθώ στο Ντίσελντορφ, θα βγω έξω μια χαρά. Και το Σάββατο το πρωί θα πάρω το τρενάκι μου. Ή μπορεί να πάμε κανένα φιλαράκι, θα δούμε. Και θα πάμε στο Αϊτχόφεν, Ολλανδία, για να δούμε το φιλικό. 5 ώρα είναι το φιλικό.
1: Και κλεισμένο το θυρών αφού είναι.
0: Ναι, για τον κόσμο.
1: Εσύ τι.
0: Εγώ θα πάω σαν δημοσιογράφος.
1: Τι δημοσιογράφος.
0: Τι είσαι σαν δημοσιογράφος. Τι αφού.
1: Έχεις κάρτα, πασπόρτ.
0: Φυσικά, σαν δημοσιογράφος θα πάω. Κανονικά, τι αφού. Θα πάμε να δούμε το μάτς 5 η ώρα.
1: Μην πει ο Κοβεντίδης, μην μπεις μέσα.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Ξέρω.
0: Μας αφήσεις και εμάς έξω λες.
1: Γιατί τι εσύ τι.
0: Έλα ντε λες. Ε. Μας αφήσει και εμάς έξω. Δεν αφήνει. Μόνο. Δεν ξέρω. Και ό,τι βλέπω είναι και άλλοι εκεί. Δεν είναι. Μόνο ο Ζάιρο είναι έξω.
1: Όλους σας αφήνω έξω.
0: Εσύ όλους.
1: Όλους έξω. Δρόμο όλοι.
0: Γιατί.
1: Έτσι. Μαγκιά.
0: Ναι, αλλά μετά δεν θα ήθελες τα μαντάτα να τα δημοσιεύω. Θα σε λέγαμε κι εμείς. Δεν σεβάζουμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα. Θα λέμε για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι όπως τα λες.
1: Θα πεινάσετε, θα σου λέγα.
0: Δεν είναι έτσι όπως τα λες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Πρέπει να σκέφτεσαι βέβαια πάντοτε πολύπλευρα. Λοιπόν, χάρη μας.
2: Πάμε να δώσουμε κίνηση και γκάλα από Κωστή. Με Κωστή παρόντα τώρα. Να το ζήσει και λίγο αλλιώς, γιατί πριν δεν ήταν εδώ.
0: Τώρα επανήλθε. Τώρα είναι κανονικά του. Ναι.
2: Τίποτα.
0: Ψάχνει τώρα να τσιγκλίσει. Ναι.
1: Ψάχνω λοιπόν την τελευταία εξέταση.
0: Όλα καλά. Είναι ψυχολογικό. Σαν
2: την τελευταία εξέταση, αν κάποιος πηγαίνει από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος εκεί στις Οικές θα συναντήσει καθυστερήσεις και μετά εδώ στο ύψος της Τούμπας από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αυτά είναι τα σημεία στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά. Τσιμισκή με μικρά προβληματάκια, η Εγνατία πολύ καλά. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίσσης, Όλγας, εκεί ελάχιστα πράγματα σε σχέση πάντα με το ότι έχουμε συνηθίσει. Στην Κατσιμίδη συναντάμε καθυστερήσεις ότι έχει να κάνει με κεντρικές οδικές αρτηρίες. Αυτά για την κίνηση στους δρόμους και στο τρίγωνο στα δικαστήρια παρέλειψα να το πω. Πάμε να δώσουμε την γκαλοπάρα που έχεις βάλει.
1: Γκαλοπάρα ήμουν αγυμισμένο.
2: Εντάξει. Σε είπα εγώ, μήπως να μην το βάλουμε Κωστή, μήπως να. Όχι, ήθελες.
1: Οπότε. Βάλε.
2: Ναι.
1: Όταν μοιράζεσαι με τον κόσμο τα πάντα, θα μοιραστείς και τις
2: δυσκολίες. Για να σου πω και κάτι. Εγώ εντάξει, καμιά φορά το πιστεύω αυτό. Ότι όταν κάτι το μοιράζεσαι, μοιράζεται και ο πόνος του.
1: Ξέρεις γιατί.
2: Δηλαδή
1: σου λέει και εγώ το πέρασα και εγώ το έκανα. Δηλαδή.
2: Ανακουφίζεσαι και εσύ λίγο.
0: Το 90% είναι από τους φίλους, είναι ψυχολογικό. Και και εγώ από πάνω μαζί είμαι μαζί.
1: Ψάχνει όμως.
0: Δεν έχεις τίποτα. Είναι καθαρά ψυχολογικό. Ναι.
1: Ψάχνει ο γιατρός. Πνευμονική εμβολή, καλά θρόμβο.
0: Άμα είχες το θρόμβο, θα βογκούσες εδώ πέρα τώρα. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ορίστε. Γιατρός.
0: Θα βογκούσες. Ναι, γκούχου, θα είχες 1000. Εσύ είσαι κέρβερος. Είναι καθαρά burnout. Έχεις καεί από την υπερβολική δουλειά, από το πολύ άγχος, από το πολύ στρες, από το να προλάβω τους πάντες να τους τακτοποιήσω, από το να τρέξω για όλους τους άλλους. Έτσι.
2: Λοιπόν.
0: Και τέντωσες.
2: Πάμε γκάλο.
0: Βγήκε ψυχοσωματικό. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Λες ρε, να γλιτώσεις.
0: 100-0 είναι.
1: Το αντιπηκτικό του
0: μπαγιάτη. 100-0 βέβαια.
2: Πάμε γκάλο. Ναι. Εκεί όπου έχουμε 4 επιλογές. Το ερώτημα από πού προήλθε το τηλεφώνημα φάρσα για την Βόβα στο
0: Ραδιο Μέγαρο.
2: Στο Μετρόπολης εδώ πέρα. Λοιπόν, τα ξημερώματα.
1: Ο Ρουβίγκονας αποκλείεται να ήταν. Γιατί εδώ πληρώνουν τα φοιτητικά.
2: Τέσσερις.
0: Βέβαια.
1: Δεν φτάσανε η γευτιά τους μέχρι εδώ πέρα.
2: Τέσσερις επιλογές. Τέσσερις επιλογές, Κωστή μου, έχουμε βάλει. Έχεις βάλει έτσι με δικό σου ωραίο τρόπο. Η πρώτη αφορά τους μυστακιδικούς. Ή όπως λες εσύ, μυσταδικούς.
1: Ναι.
2: Η δεύτερη επιλογή, τους αβιδικούς.
1: Ναι.
2: Η τρίτη επιλογή αφορά τους φίλους σου, τους κριτικούς.
1: Ναι.
2: Και η τέταρτη επιλογή, έτσι, μια άλλη. Ένα άλλο κοινωνικό σύνολο, τις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στην εμμηνόπαυση.
1: Που τις βρίζουμε.
0: Ναι, και δεν είναι όλες το ίδιο. Εγώ τις στηρίζω. Δεν είναι όλες οι γυναίκες οι ίδιες είναι μηνόπαυση. Εσύ τις, και αυτές τις τσουβαλιάζεις. Τέλος πάντων.
1: Τις πελάτσες του κόκκινου έπρεπε να πεις.
0: Εντάξει, τέλος
2: πάντων. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλεια.
2: Τέσσερις επιλογές.
1: Τις πελάτσες του κόκκινου, με αυτές που τον χαργεντίζουν.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Κουλ, σας σε περιμένουμε παλιά από όλη το βράδυ να δούμε την παλίτσα. Λέει. Να, τώρα δούμε σε ένα ποντίσαλο.
1: Με σαγιονάρα θα πας.
0: Όχι, ρε, τώρα ήρθαμε σαγιονάρα. Τώρα που δεν μας βλέπει κανένα. Παπούτσια θα φορέσουμε. Μάλλον εκεί θα δούμε την μπάλα. Εκεί που ήταν το. Στο Μουντιάλ είχε τη fan zone. Εκεί θα, που είναι ανοιχτές τηλεοράσεις. Εκεί θα κάτσουμε κάπου να δούμε. Και μετά θα πάμε στο φίλο μας τον Κώστα να πιούμε ένα ποτάκι.
1: Ποιο Κώστα.
0: Που μας είχε φιλοξενήσει.
1: Α, εκεί θα πας.
0: Πρώτα θα πάμε παλιά από όλη να δούμε την παλίτσα, γιατί ο Κώστας νομίζω δεν έβγαζε τηλεοράσεις και τέτοια. Τον τίσο εδώ και μετά πιούμε και ένα ποτάκι στον Κώστα.
1: Στείλε την κομμότρια την Τζέννη, χαιρετίσματα.
0: Θα τη στείλω, θα τη στείλω. Λοιπόν, θα τα πω με τα παιδιά το βράδυ στο τίσο εδώ που μας ακούνε. Μόνο τώρα έχω πάρει πάνω από 15 μηνύματα.
1: Ορίστε.
0: Που μας ακούνε από τον τίσο εδώ. Κούλα, να έρθουμε, να βρεθούμε. Εννοείται θα βρεθούμε. Τώρα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Τελειώσαμε μετά του ΠΑΟΚ. Καταρχάς θέλω να πω λίγο στον Ολυμπιακό, ο οποίος κάνει ακόμα μια μαγική πώληση. Ο Βαγγέλας το έχει πιάσει το νόημα για τα
1: εκείνο
0: καλά.
1: Το παλτό τον το ψιλοκάβαλο.
0: Εκείνο το παλτό, τον Αντρέ Λουίς, πώς λέγεται.
1: Το ψιλοκάβαλο, ναι, το παλτό δεν το βάζει ο προπονητής.
0: Εκείνος που ο μονοκόμματος. Πάει να κάνει τρίπλα και δεν έσπαγε το κορμί καθόλου. Και έστειλε την μπάλα στα σούσου.
1: Στα περιστέρια, διάδυμα, ναι, ναι.
0: Ναι, τον πουλάει στον Κάνσας 19 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο Κάνσας ποιος είναι.
0: Κάνσας.
1: Oh.
0: Στο MLS. Κοίταξε. Είναι Βραζιλιάνος, έχει ωραίο επίθετο. Αντρέ Λουίς, είναι ομορφόπεδο ψηλός. Σου λέει, έπαιζε Ολυμπιακό, έχω το know-how.
1: Μπορεί να το πετάξει και σεντερφόρο τώρα.
0: Μπορεί να παίξει σεντερφόρο, είναι ψηλός. Είναι ψηλός. Λοιπόν, ακόμα μία. Σου τάπα και
1: όλα. Μη σου πω ότι σαν σεντερφόρο θα παίξει καλύτερα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί θα έχει μικρότερες διαδρομές.
0: Μπορεί. Παίχτη τον οποίο παίζει.
1: Μεγάλη διαδρομή αυτό δεν είναι για να.
0: Δηλαδή τώρα πόσο Ολυμπιακό.
1: 47 νούμερο παππούτσι.
0: 1,87 τώρα, Winger. Δεξιό. Τον θέλει. Το θέλουν πόσες ομάδες. Ο Ολυμπιακός πέρσι.
1: Εγώ αν ήμουν προπονητής, σέντερ φορά το πέταγα. Τι τα θες τα εξτρέμα.
0: Πέρσι ο Ολυμπιακός έδωσε κάτι λιγότερο από 7 για να τον πάρει από τη δική του ομάδα, από τη Ρίο Άβε ουσιαστικά. Έτσι. Δηλαδή έγινε εσωτερική μετακίνηση τώρα, έτσι για να μην έχουμε. Από τη Ρίο Άβε του Μαρινάκη στην Ολυμπιακό του Μαρινάκη.
1: Έτσι.
0: Κάτι λιγότερο από 7. Θυμάμαι πέρσι, τον ήθελε κάποια στιγμή. Η Μπενφίκα γύρω στα 15 και ο Ολυμπιακός, η Ρίο Άβε δεν τον έδωσε. Τώρα ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θα το δώσει κοντά στα 20 στην Κάνσας. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
1: Πολλά δηλαδή, λεφτά.
0: Απορώ τι είδανε. Για. Απορώ τι είδανε. Για, τι είδανε.
1: Μαρινάκης.
0: Βραζιλία μόνο είδανε.
1: Μπορεί να πουλήσει το Γιώτα Στάρλετ για Μπενβέ 3-20.
0: Πέρσι απίστευτο. Έπαιξε ναι. Στην Ελλάδα εδώ πέρα 8 μάτς.
1: Και 8 μάτς αλλαγή ήταν στα περισσότερα.
0: Ναι, δεν έβαλε γκολ φυσικά. Έτσι δεν έβαλε τίποτα.
1: Τον είχε στην απέξω μετά.
0: Στην Πορτογαλία σε 2 σεζόν έβαλε 13 γκολ. Όσα βάζει και αυτός εδώ που είπα άγγολο εγώ, το δικό μας.
1: Σε 2 σεζόν.
0: Σε 2, σε 75 αγώνες.
1: Λίγα.
0: Είναι αυτούς λέω, όσα βάζει ο δικός μας που πήραμε αυτό τον Ταχάλη. Και σου είπα ότι είναι άγγολος. Ναι. Δεν βάζει πολύ. Δεν το έχει τον γκολ, παιδί μου. Λοιπόν, εντάξει, είναι Βραζιλιάνος. Είναι ηλικιακά 24 βέβαια.
1: Καλή ηλικία.
0: Είναι η καλύτερη, όχι καλή. Είναι η καλύτερη. Πλέον έχει φτάσει σε ένα πικ. Αλλά τον θέλουν Μπενφίκα, Πόρτο, Γούρς, τον έθελε ο μισός ο Ντουνιάς. Και όπως σου είπα και προχθές, ο Ολυμπιακός τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί έκατσα να τα δω, πωλήσεις αγορές είναι πάνω από 100 εκατομμύρια πάνω ο Ολυμπιακός. Είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Δηλαδή, λέμε παίρνει ο Ολυμπιακός, τι παίρνει. Παίρνει με τα έσοδα. Παίρνει.
1: Παντελόνι ο χοντρός.
0: Βάζει παντελόνι, δίνει μάλιστα. Και λίγα. Βάζει παντελόνι, δίνει και λίγα. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή είναι 100 συν, αυτό θέλω να σου πω. Από, σε σχέση με αυτές τις μεταγραφές που δίνει
1: δηλαδή,
0: και
1: δηλαδή, από τις ομάδες ελληνικές πρέπει να τα περισσότερα σύνορα.
0: Με διαφορά από το δεύτερο. Δεύτερο είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι πολλά εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια πίσω.
1: Πόσα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Ολυμπιακός δηλαδή μπορεί να έχει πάρει 250 και να έχει δώσει 150. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 130 GBP και έδωσε 100. Κοντά το ΠΑΟΚ είναι εσύ. Ναι, είναι η μόνη ομάδα που ακολουθεί λίγο. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, είναι μια ομάδα που ξέρει να πουλάει. Τέλος. Ξέρει να πουλάει, έχει πάει σε άλλο level γενικότερα. Και είναι μαγιά του, είναι σασίν του. Είναι σασίν του, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όσον αφορά την πώληση, όσον αφορά τώρα. Τους παίχτες έρχονται δύο πάρα πολύ καλοί παίχτες, ο Στάνιτς και ο Ρόκα. Ο Στάνιτς είναι της Λουντογκόρετς, είπαμε το ψηλό χαφ, όχι ιδιαίτερα γρήγορο.
1: Και αυτός αργοκούνα είναι.
0: Περίπου 10 εκατομμύρια θα δώσει ο Ολυμπιακός.
1: Πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Για αργό χαφ.
0: Πάρα πολλά. Βέβαια είναι τεχνηταράς, είναι γκολτζής.
1: Βάζει γκολ.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια, από πίσω όταν έρχεται.
0: Πέρσι πρέπει να βάλει πολλά γκολ ο
1: Σάνιτς.
0: Μόνο δύο είχε βάλει σε εμάς.
1: Τέτοιο αργό τον θέλω. Τέτοιο αργό τον θέλω.
0: Ναι, αυτός είναι αργός που βάζει. Είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία, αλλά νομίζω ότι και εδώ 1,86-1,87.
1: Και με κεφάλι θα βάζει.
0: Δεκαρο εξτρέμ.
1: Εξτρέμ δεν το πετάς εκεί.
0: Δεν το πετάς. Θα παίξει πίσω από τον. Από τον Ελκαμπή αυτός.
1: Ναι, και ακόμα. Και ακόμη πιο πίσω μπορεί να παίξει.
0: Και 8 και 10 χρειάζεται μόνο στα πλάγια.
1: Με ένα Ζαφίρι δίπλα παίζει και πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: βέβαια. Ναι. Πέρσι έκανε αρκετά γκολάκια με την Λουτογκόρης. Νομίζω είχε διψήφιο αριθμό γκολ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχε πάνω από 10. Είναι παίκτης ο οποίος ανεβαίνει, προωθείται.
1: Κοίταξε. Στις κλειστές άμυνες.
0: Σε δύο χρονιές είχε 16 γκολ και 13 ασίστ.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά για 8-10.
1: Σε Ολυμπιακό που κολώνει στις κλειστές άμυνες, ένα τέτοιο κάπου μπορεί να είναι πολύτιμος. Παρά τα αυτά.
0: Πάρα πολύ. Βέβαια αυτός που θα παίζει πάλι και δεκάδια φορά, ξέρει ποιος είναι.
1: Ο Γκαρσία.
0: Φορτούνης. Ο Φορτούνης, αυτός είναι ο πολύτιμος. Όχι ο Στάνης. Θα κολλάει ο Ολυμπιακός στη μίσου του και θα μπαίνει ο Φορτούνης μέσα και θα του δίνει γκολ. 17 γκολ συνολικά
1: δεν
0: έχει
1: βάλει. Δεν το χαλάει να είναι και κανένας από πίσω, αλλά το θέμα είναι άμα χαθεί η μπάλα, μαρκάρει αυτός.
0: Αυτός είναι καλός.
1: Ο Φορτούνης δεν μαρκάρει σίγουρα.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός λέει αγόρασε ένα παίχτη 7 εκατομμύρια. Αγόρασε. Απ' τη μία εβδομάδα στην άλλη έγινε τώρα. Okay. Έπαιξε 8 παιχνίδια 350 λεπτά. Δεν έβαλε τίποτα από γκολ και τον πουλάει 18.
1: Ορίστε.
0: Λέει τι να πούμε τώρα.
1: Μάγος. Έμπορας.
0: Εσύ έχει αναπτύξει καλές σχέσεις με όλα τα εταιρικά γραφεία, με όλους αυτούς. Τον πήραμε τον Ταχακούλ, δεδομένο μου αρέσει πολύ. Απλά έκατσα ένα μήνα Σουηδία και είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος ζωής εκεί. Μακάρι να προσαρμοστεί. Το είπα ότι είναι στα αρνητικά.
1: Έμπορας.
0: Ναι. Το είπα ότι είναι στα αρνητικά του Τάχα, ότι δεν έφυγε από τη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός έχει 2-3 μάνες κάτω.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Σαν δύο λε. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: 20 χρονών αυτά που κάνεις δεν τα κάνω. Ο κόσμος λέει, ράπτε, Μπέλγα, κούλια. Ξέρουν τι κάνουμε εμείς όλη μέρα.
1: Όχι.
0: Που σηκωνόμαστε 7 και γυρίζουμε 12 το σπίτι. Αν γυρίσουμε 12. Και είναι από δουλειές. Ναι, διάμεσα μπορεί να πάμε να φάμε και κάτι. Εμείς ανεβάζουμε καμιά φωτογραφία και νομίζουν αυτοί ότι.
1: Λοιπόν, γυμνάζομαι από τα 14.
0: Ναι.
1: Είναι πνευμονική εμβολή.
0: Άντε πάλι.
1: Είμαι σίγουρος. Περιμένω την εξέταση.
0: Λοιπόν, δημοσίευμα τωρινό της Σαν λέει ότι το deal της Άρσεναλ με τον Τζόλι θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια και θεωρείται σχεδόν τελειωμένο.
1: Τι είναι 40 εκατομμύρια. Εδώ 20 εκατομμύρια το παλτό.
0: Έλατε.
1: Τι είναι 40 εκατομμύρια.
0: Εδώ ο Ολυμπιακός πούλησε παίχτη χωρίς γκολ. 20 εκατομμύρια. Ο άλλος που έχει σπάσει όλα τα κοντέρ έβαλε κανένα 50 γκολ πλάκα. Ο
1: Δεστρίβογλου, ναι. 20 εκατομμύρια. Το Κωστίνια 11. Και 40 του Τζόλ είναι πολλά. Λίγα είναι.
0: Πριν από λίγο έκανε ανάρτηση το φιλαράκι μας ο DPG που το γουστάρουμε εδώ σαν εκπομπή κάργα. Το τρελαίνει κόσμο. Έχουμε χτίσει λέει κάτι πολύ δυνατό. Δεν ξέρω πώς θα χωρίσει ο Γιώκητς του χρόνου στην ομάδα. Τους πουλάει τρέλα εντελώς ρε φίλε. Αλλά δεν βλέπω πώς θα χωρίσει ο Γιώκητς του χρόνου.
1: Γιατί το λέω.
0: Εντάξει, σαν λέει, τους παίρνουμε όλους όποιο θέλουμε και από το NBA. Τώρα ο Γιώκητς κάνει παπάδες στο NBA. Σαν να λέει, δεν βλέπουμε κανένα ούτε τις ομάδες στο NBA.
1: Τι news έχουμε σήμερα για.
0: Δεν ξέρω, θα έχουμε το.
1: Εδώ είναι.
0: Πετρίδη,
1: εδώ είναι.
0: Αλλά θα ακουστεί κατά παγκράου.
1: Κατά παγκράου.
0: Όπως το λέω. Θα ακουστεί κατά παγκράου για την μεταγραφή στο τριάρι του ΠΑΟΚ.
1: Ο κατά παγκράου ποιος είναι.
0: Μεγάλο τσόριβος. Μπαμ. Πολύ μεγάλο μπαμ.
1: Είναι ο παίκτης ο καταπαγκράου.
0: Όχι. Το καταπαγκράου είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος όταν έρθει ο παίκτης.
1: Θα
0: ακούσει ένα γκρουπ. Ένα γκτουπ δυνατό. Ένα κτάο. Κατάλαβες κανένα τέτοιο. Θα είναι πολύ δυνατό το όνομα που ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει να φέρει στο μπάσκετ.
1: Μήπως ακουστεί, πέσει καμία πολυθρόνο η Σαϊάδης.
0: Όχι, ο Σαϊάδης έχει παρθεί, δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ καταρχάς, με την ΚΑΕ. Το ξαναλέω, επειδή χθες να πούμε ότι ο Σίλτζ υπέγραψε Φενέρμπαχτσε, παίκτη που ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε, του έκανε και αυτό την προσέγγιση. Θα είναι μεγαλύτερο το όνομα από τον Σίλτζ. Επιμένω και το λέω. Η μεταγραφή του ΠΑΟΚ στο 3 θα κάνει πάταγο.
1: Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάνει μεταγραφάρες ο Μιστακίδης.
0: Ναι.
1: Και το νερό δεν το πληρώνει γιατί δεν γουστάρει.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν γουστάρει. Εκεί τα έχουν στραβώσει. Ναι, έχει στραβώσει.
1: Κυρία Νανά.
0: Έχει στραβώσει. Αυτό είναι.
1: Καλά έκανε.
0: Οι συνεργάτες του. Και πάρα πολύ καλά πάει και το θέμα του Τολιόπουλου που θα μάθουμε εκεί. Εκεί βέβαια όλα θα εξαρτηθούν από το αν ο Παναθηναϊκός θα τον αφήσει ελεύθερο.
1: Ο Τολιόπουλος θα πάει στον Άρη.
0: Στον Άρη δύσκολο να πάει.
1: Γουάι. Του
0: Σπανούλη.
1: Γιατί.
0: Γιατί ο Γιανακόπουλος ο Σπανούλη δεν δίνει ούτε τον πυρετό του.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Γι' αυτό. Θα του πει κάτσε εδώ πέμπτος.
1: Και με άλλους δεν είναι τον πυρετό και αγκαλιές και φιλιά είχαμε πριν από λίγο.
0: Κουλ μόνο μη μας βγει τη Σουντάλιο Ζογκλέρ. Επειδή έπεσε στις άλλες. Παιδιά, πλέον είμαστε σε μια φάση της ζωής μας, σε μια ηλικία που η εμπειρία πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο.
1: Εσύ
0: για μας.
1: Τι λες γι' αυτά.
0: Ναι, φυσικά κρατάω επιφυλάξεις κι εγώ. Σαν μάτι, στο μάτι είναι πολύ άριστο.
1: Ο Σάντα Μαρία δεν κρατάς επιφύλαξη.
0: Όχι, ο Σάντα Μαρία
1: θα. Ο Καζιαδιάκο δεν κρατάς επιφύλαξη.
0: Όχι, σε αυτόν κρατάω.
1: Σε αυτόν κρατάς.
0: Κρατάω, ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι. Εγώ πιστεύω ότι αυτός θα είναι η αλλαγή του Τάισον.
1: Πόσα τάλαρα τον πήρατε αυτό, να.
0: Δεν ξέρω τι συμφωνία κάναμε τη Μάλμε, γιατί έχει ακόμα 6 μήνες συμβόλαιο. Αλλά το συμβόλαιο συνήθως αυτών των παιχτών στη Σουηδία είναι χαμηλό.
1: Μπα.
0: Ναι, δηλαδή,
1: γιατί μας είχαν πει ότι εκεί θα είναι.
0: Στη Σουηδία τα συμβόλαια είναι πολύ χαμηλά, το ξέρω.
1: Άκουσα.
0: Δηλαδή εδώ αυτός μπορεί να έρθει με 5 εκατοστάρικα.
1: Μπορεί να άκουσα λάθος.
0: Ναι, για πες.
1: Ο Εκστρέμ και ο Φορ θα γίνει υπέρβαση.
0: Μπορεί να αλλάξει ένα πλάνο, ναι. Φίλε. Αυτοί αλλάζουν. Μπορεί να σου λέει να πούμε Εκστρέμ, αφόσον έχουμε και τον Μπέρδο, να πάρουμε ένα να παίζουν και οι τρεις να μοιράζονται τον χρόνο.
1: Και να δώσουμε τα φράγκα στο Center Four.
0: Και δίνουμε στο Center Four.
1: Για να δω.
0: Δίνουμε στο Stopper.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν με έχει πάρει ακόμα τον Μπαμπάτσικο το στόπερ του.
1: Δηλαδή.
0: Πήρε Χατζηδιάκο ως αντιλόβρεν. Πήρε Ελουστόντο ως αντικετζόρα.
1: Και τι θα πάρει άλλο.
0: Δεν έχει πάρει τον. Και έχει και τον Μιχαηλίδη. Τρεις. Εκτός αν δώσει τόσο χρόνο στον Μπαταούλα. Αλλά γενικώς θα έχει.
1: Γιατί τέταρτος ο Μπαταούλα δεν μπορεί να παίξει.
0: Μπορεί.
1: Γιατί δεν παίξει.
0: Μπορεί. Με αυτά που μαθαίνω, ναι. Στάνταρ είναι ψυχολογικά τα θέματα του. Και όχι σωματικά. Με αγάπη στο λέω στο ραπ. Και όχι ειρωνικά. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν έχει τίποτα. Είναι καθαρά ψυχολογικό. 100-0.
1: Εν τω μεταξύ, ρωτάω τι είναι σπανάρδα.
0: Ναι.
1: Πήρε καμιά τριαντάρα για μασάζ. Όχι, πήρε καμιά σαρανταριά μαντραχαλέλη.
0: Καλά, εδώ χαμό. Ναι. Τα παιδιά στεναχωρέθηκαν στην αρχή. Τώρα σε βλέπουν και φάτο.
1: Όχι, ρε, το πήρα αργά το.
0: Θες τώρα αγγελία τριαντάρα ξανθιά εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Να ρουφάει προστάτε, τι λέει, πε τώρα.
1: Να κάνει μασάζ.
0: Μασάζ
1: κεφαλή.
0: Κεφαλή. Πάνω κάτω. Σασμάν πάνω κάτω.
1: Πάρει μια στρες, να πούμε.
0: Το στρες θες να σε πάρει. Να στο ρουφήξει το στρες.
1: Να ρουφήξει το στρες.
0: Θέλουμε ρούφιγμα στρες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε σε break και θα επιστρέψουμε να δούμε και τα άλλα θέματα. Θέλω να μου σχολιάσεις λίγο και εσύ και εγώ, βέβαια. Ποιο? Να πούμε την ανανέωση. Μην πεις τίποτα όμως του Γιώβιτς στην ΑΕΚ μέχρι το 29. Θα δούμε λίγο και τα μαντάτα του Άρη. Έχω την δισογραφία του Ηρακλή, ο οποίος κλείνει ένα πολύ ενδιαφέρον μπακ. Αριστερά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο Σορετήρε, παιδιά. Έχεις πάρα πολλούς εκεί. Ίσως το είδαν αλλιώς. Λέει, μπορεί να μοιραστούν όλοι τον χρόνο.
1: Για πάντα στον Τζόλα είμαι. Μαζί με τον Μουρκ να παίξουν αντίπαλοι που
0: δεν θα κυρία Σοφία, λέει.
1: Ωστε. Τι κάνει, λέει.
0: Πήρε κυρία Σοφία, λέει.
1: Για μασάζ.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτή τώρα δεν χείρεψε. Ναι.
0: Στον Άρη βάλ του στίχημα ότι δεν θα πάει κουλ cool, να το ψηρίσεις. Όχι, τον αγαπάω, είναι κουμπαράκι μου.
1: Όχι, άλλο στίχημα βάλαμε.
0: Ναι.
1: Ότι θα με βρει πνευμονική
0: βοή. Δεν σε βρίσκει. Ναι, αλλά θα το πληρώσεις.
1: Βέβαια.
0: Θα πάω κάτω στον Κυραλέκο, θα πάρω ψαρούκλα.
1: Να πάρεις.
0: Θα πω χρέος έτονα με Άιρις να πληρώσει.
1: Ναι.
0: Σιγά μην έχεις Άιρις εσύ.
1: Το Άιρις τι είναι.
0: Πάμε, ας το πούμε στο break. Επιστρέφουμε
1: τι μετά. Το Άιρις.
0: Πάμε να το πούμε το Άιρις έξω.
1: Πληρώνει με Άιρι.
3: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική ήταν ιστορικό από πολλές απόψεις. Ήταν το πρώτο και μοναδικό σήμερα παγκόσμιο κύπελο που δεξήχθη στην Αφρικανική Ήπειρο. Ωστόσο, όλοι το θυμούνται για έναν λόγο που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Ο ήχος της βουβουζέλας, της χαρακτηριστικής πλαστικής τρομπέδας που κρατούσαν οι Νοτιοαφρικανοί φύλαθλοι, συνόδευε κάθε αγώνα και έγινε το απόλυτο soundtrack της διοργάνωσης. Για κάποιους, αποτέλεσε η γιορτή της αφρικανικής κουλτούρας και στοιχείο ξεχωριστής ατμόσφαιρας. Για άλλους, ένας ενοχλητικός θόρυβος που κάλυπτε ακόμη και τις περιγραφές των αγώνων. Παίχτες, προπονητές και τηλεοπτικά δίκτυα εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, όμως οι διοργανωτές αρνήθηκαν πεισματικά να τις απαγορεύσουν. Τελικά οι βουβουζέλες έγιναν το ανεπίσημο σύμβολο εκείνου του καλοκαιριού και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εξωαγωνιστικά στοιχεία στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
10: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλημέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Χρήστος Στεφανής. Χρήστο, καλημέρα.
12: Μαρτίου. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν έρευνες των αστυνομικών σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αποχώρησαν τα κλιμάκια από το σημείο έχοντας προσάγει μια νεαρή κοπέλα, όπως τουλάχιστον είδαμε αυτές οι πληροφορίες που σας μεταδίδω δεν έχουν επιβεβαιωθεί, και παίρνοντας υλικό μέσα σε χαρτοκιβώτιο το οποίο μεταφέρεται στα εργαστήρια της αντιτρομοκρατικής για να μελετηθεί περαιτέρω. Είχαν προηγηθεί, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της αστυνομίας, την επίσημη, τρεις συλλήψεις ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στις επιθέσεις που έγιναν την 1η Ιουλίου και είχαν ως αποτέλεσμα, επιθέσεις εμπριστικές, είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας 72χρονης και την πρόκληση υλικών ζημιών σε τρία σημεία της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα ζευγάρι που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη νωρίτερα, κάπου ενδεχομένως στο κέντρο, καθώς και άλλη μια γυναίκα η οποία βρισκόταν εδώ μέχρι πριν από λίγες μέρες, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κρήτη. Οι πληροφορίες μας λένε ότι γίνονται έρευνες σε διάφορα σημεία της πόλης, σε μια προσπάθεια να συλληφθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, καθώς και η ηθική αυτούργη αυτού του τριπλού χτυπήματος. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, Γιώργο. Περιμένουμε και εμείς τις επίσημες ανακοινώσεις.
11: Κύριε Στεφανή, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε θρίλερ εξελίχθηκε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, καθώς στη διάρκεια της έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους, προκλήθηκε από συμπίεση της καμπίνας και οι επιβάτες συγκράτησαν άνδρα που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και ο οποίος, αφού επέστρεψε το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον αυχένα. Ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο δύο αστυνομικοί για το βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνες για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν σπίνες. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι?
12: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach.
16: Σου είπα όχι τώρα.
15: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
21: Φωτογράφηση.
20: Γιατί?
21: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
20: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
24: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία. Θες και ένα βραδάκι να βάλεις τα καλά σου και να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Restaurant and Bar. Μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Ρίδες Καζίνο Θεσσαλονίκη με ζωντανή μουσικούλα, δροσερά κοκτέιλ και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 έως και τις 3 τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ. Ο Κήπος λοιπόν Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις 2310-491-199.
1: Νικό.
0: Ναι.
1: Εκεί άμα πάμε, πώς πρέπει να είμαστε ντυμένοι?
0: Δεν ξέρω αν έχει dress code, αλλά.
1: Μα, δηλαδή, άμα πάμε με ένα ζινάκι.
0: Ναι, και ένα μπλουζάκι ωραίο έτσι, μια χαρά. Κοντό λες.
1: Κοντό.
0: Δεν ξέρω, θα πρέπει να.
1: Με φώναξε ένα φίλο μου αξιωματικό στη λέση αξιωματικό να μου κάνει το τραπέζι.
0: Τώρα θα με κάνει και εσύ τραπέζι.
1: Και πήγαμε το κοντομάνικο να πούμε. Και δεν με βάλανε μέσα.
0: Ωραία. Την άλλη εβδομάδα εσύ θα το πληρώσω το τραπέζι, να ξέρει το λέω από τώρα. Δεν θα σε ευχαριστώ. Το είχα στο στοίχημα.
1: Ποιος?
0: Με έχουν στείλει εδώ γιατροί, με έχουν στείλει. Λέει, πες τον φελό.
1: Αφού έκανε εξέταση, περιμένω
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι, ότι για να έχεις τέτοια θέματα πρέπει να είσαι τέζα, θα πονάς. Εσύ είσαι πιο καλά από μένα. Πιο καλά από μένα είσαι. Πες τον, αν είχε θρόμβωση, πώς το λέει, θα ήταν τέζα στο κρεβάτι, θα πονούσε πάρα
1: πνευμονική
0: πολύ.
1: Πνευμονική εμβολή.
0: Αν είχε εμβολή, μπράβο, θα πονούσε, θα ήταν τέζα στο κρεβάτι, θα δεν μπορούσε να κουνηθεί. Όχι, θα πηγαίνω έρχεται.
1: Δεν ξέρω ότι είμαι highlander.
0: Δεν ξέρω, highlander την άλλη πέμπτη που θα πάμε, εγώ δεν πληρώνω ούτε ευρώ. Θα έρθω χωρίς λεφτά, δεν με νοιάζει, βρες τον τρόπο.
1: Έχω απόθεμα.
0: Έχεις απόθεμα και είσαι και κυμπάρης κιόλας. Είσαι.
1: Μάλιστα, λεφτά για το αυτοκίνητο, αλλά δεν παίρνω κανένα.
0: Γιατί? Το μετάνιωσε τώρα πάλι.
1: Δεν το μετάνιωσα.
0: Το κάνεις ταξίδια.
1: Πώς που.
0: Το κάνεις ταξίδια το αυτοκίνητο. Κάτω εγώ το κάνεις σπίτια. Σπίτια έχουμε κάνει. Λοιπόν, Κονσά εκτός μάχης με Νορβηγία.
1: Όπα.
0: Ναι, λόγω καρτών τιμωρήθηκε για την Αγγλία. Ο Παπέ είναι μια χαρά.
1: Έπαθε το ποδάρι.
0: Ναι, αλλά μια χαρά θα πέσει.
1: Πάγω έβαλε.
0: Να το εδώ κερδίζει το πέναντι αέρινο. Και να πούμε ότι εκτός του Κονσά και ο Γκουαχή.
1: Το πήρα καμπάρι ότι θα το χάσει εγώ.
0: Χθες. Ναι, φυσούσε, ξεφυσούσε αργά. Φαίνονται τα πέναλτι που πάνε να χαθούν. Ξεφυσάς και αργείς να το εκτελέσεις.
1: Ένα τέτοιο βάρεσε ο Φώδης στον Κωνσταντίνου. Τέτοιο κολοπέναλτι να πούμε.
0: Εντάξει. Φυσούσε, είναι και πολύ καλό ο Μπόνο. Έτσι, τα είπαμε χθες, δώσαμε εδώ αποκρούσεις. Είπαμε να κάνει πάνω από 4 αποκρούσεις ο Μπόνο. Το βγάλε εύκολα το παλικάρι.
1: Πόσα πήρε?
0: Έκανε πολλές αποκρούσεις.
1: Όχι.
0: Τι
1: μονάδες το έδινε.
0: Δίφραγκο το έδινε νομίζω κάπου εκεί. Δεν είναι, λέει, ο Χάλι Λάντερ. Τα χάλια τα μαύρα είναι, αλλά τέλος πάντων. Και ο Γκουαχή, εκτός από τον Κόνσα, και ο Γκουαχή έχει πρόβλημα. Και να δούμε αν η Αγγλία αναγκαστεί να παίξει με τους αναπληρωματικούς της στόπερ. Και τους δύο. Δηλαδή, στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν αυτή.
1: Ας πάρει το Μαγκουβάιρε, ρε.
0: Ο Μαγκουβάιρε τα έκανε μαλλιά κουβάρια και δεν κλείθηκε.
1: Ας πάρει το Μαγκουβάιρε, ρε.
0: Ο Μαγκουάιρ δεν είναι στην.
1: Έχω μια τριπλέτα
0: Κουανσό και Κονσάν εκτός. Μας έχουν μείνει μετά ο Σαλομπά και ο Στόουνς να παίξουν.
1: Ο Στόουνς καλός είναι.
0: Α, είναι και ο Γκουεχίρε, εντάξει.
1: Ο Στόουνς καλός είναι.
0: Όλοι είναι καλοί αυτοί οι στόπερ του. Τώρα χαζά. Έχει και τον Μπέρν έχει. Της Newcastle έχει δηλαδή δες μένει εκτός ο Κονσά και ο Κουανσό και έχει πάλι Σαλομπά, Stones, έχει παίχτες η Αγγλία πίσω. Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Έχω τριάδα.
0: Τι τριάδα, Μπετσό, δεν την δώσω Μπετσό. Τι κάνουμε τώρα, δηλαδή τι θα
1: τα. Αφού με κάνεις πάντα σημαίνει.
0: Είπαμε μετά το Μουντιάλ τον Αύγουστο θα γυρίσουμε νέα σεζόν, νέα οράματα, νέα project, νέες δουλειές. Ναι. Μπράβο, θα έχουμε ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και γραμμές. Θέλω να κουβεντιάσουμε να σε δώσουν και συστάσεις οι φίλοι ακροατές.
1: Ξέρουν αυτοί.
0: Τα φιλαράκια μου πάνω στον τίσσερα τους ευχαριστώ. Δηλαδή, είναι φοβερό. Σε κάθε διάλειμμα παίρνω κι άλλο. Παιδιά, θα είμαστε παλιά από όλη το απόγευμα. Κοίταξε, τώρα είμαστε μαζί, κάνουμε κουμπί. Το απόγευμα θα πίνω καφέ με τα φιλαράκια μου σε Γερμανία στον τίσσερα. Και την Κυριακή το Σάββατο θα είμαστε στην Ολλανδία.
1: Στο φίλο μας και τον Βασίλη Κωνσταντίνο.
0: Όχι, θα πάω στην παλιά πόλη γιατί εκεί δεν βγάζουν τηλεοράσεις. Εκεί σε εκείνα τα μαγαζιά
1: που γιατί...
0: Είναι πιο πολύ για βόλτα, ποτάκι και έτσι.
1: Παλιά πόλη.
0: Δώσε κανένα free bet μια που δεν θα κάνει TikTok σήμερα. Θα κάνω μπορεί πιο μετά από τον Τίσσερτοφ. Θα κάνω πιο.
1: Στο αεροπλάνο μέσα μπορεί να κάνει.
0: Όχι. Εκεί την ώρα θα πετάω γι' αυτό δεν.
1: Γιατί, αφού επιτρέπεται.
0: Όχι, πώς επιτρέπεται. Πρέπει να είναι κινητά. Το αεροπλάνο. Πρέπει το αεροπλάνο να παρέχει αυτή την υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Του ίντερνετ.
1: Ναι, νομίζω ότι στο
0: δεν είναι όλα και δεν είναι και πολύ καλό το ίντερνετ. Εντάξει, τώρα. Okay. Εντάξει, ας κάνουμε την πτήση μας τώρα με το καλό και Λοιπόν, απάνω εδώ και το φίλο μου τον Γιώργο τον Σαρμαδάκη.
1: Ο Σαρμαδάκης τι είναι?
0: Πιλαράκι μου.
1: Με τζατζίκι είναι, τι είναι? Σαρμαδάκης είναι.
0: Πάρε γραμμές, πάρε γραμμές. Με τζατζίκι. Εγώ φταίω. Εντάξει, λοιπόν.
1: Ισπανία, Βέλγιο, γκολ, γκολ και over.
0: Ισπανία, Βέλγιο, γκολ, γκολ και over. Φτάνει, μην τα δίνεις όλα, ρε.
1: Νορβηγία.
0: Μάθε, ρε, μην τα δίνεις όλα. Άντε, δώσε άλλο ένα.
1: Νορβηγία, Αγγλία, παράτα.
0: Πολύ πιθανή η παράταση. Συμφωνώ.
1: Παράτα.
0: Πολύ πιθανή η παράταση.
1: Αλλά.
0: Αλλά. Και Αργεντινή.
1: Άσο, over και Μαρτίνες, Λαουτάρες, σκόρερ.
0: Λαουτάρες. Πάμε γραμμάρες.
1: Πάμε γραμμάρες.
0: Άντε, να ακούσουμε σήμερα λίγο τον κόσμο. Παρασκευή είναι.
1: Βάλε λίγο ήχο.
0: Βάλε ήχο. Καλημέρα στον πρώτο. Ναι, φέρε τις γραμμές, Τζόνι μας.
2: Καλημέρα.
0: Πουλάει τρέλα αυτές. Έλα, φίλε.
2: Δεν πουλάω τρέλα. Έχω καρκίνο. Α. Γι' αυτό η φωνή μου είναι έτσι.
1: Στο λάρικα έχεις?
2: Όχι. Στο έντερο. Αλλά τις χημειοθεραπείες η φωνή χάνεται. Και μετά όταν τελειώσαν.
0: Αυτός δεν είναι καλά. Αυτός δεν είναι καλά, ναι.
2: Όχι, αυτός δεν είναι.
0: Καλά είσαι, μπράβο γίγαντά μου. Μπράβο γίγαντά μου.
1: Έχεις πουθενά.
2: Ναι. Έπαθα και πνευμονική εμβόληση.
0: Αυτός έπαθε πνευμονική εμβολή. Να,
1: χάπι, ε.
2: Άκου, Ραπτόπουλε.
1: Ναι.
2: Θα σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Είχες να περπατάς και να μην μπορείς να πάρεις αναπνοή.
1: Ο διάδρομο έκανα εγώ.
0: Αυτός τρέχει κιόλας. Κάνει και ασκήσεις.
2: Α, δεν έχεις. Δεν έχεις. Πνευμονική
1: εμβολή. Δύο μέρες δεν κάνω.
0: Όλα θα το ψηρίσω, θα το ψηρίσω κανονικά. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει, δεν έχει.
2: Φέρνει φύγα και δεν μπορείς να πας ανάσα.
1: Ναι.
0: Αυτός μια χαρά. Δεν έχει εμβολή. Την άλλη Πέμπτη θα με πάει στον κήπο.
2: Όπως λέω, είναι ψυχολογικό.
0: Έτσι.
2: Ψυχολογικό.
0: Ψυχάρα μου, σ' ακούω, έχεις ψυχική δύναμη μεγάλη.
1: Εντάξει, χημειοθεραπεία. Εντάξει.
2: Στην Παναγία.
0: Μπράβο ρε ψυχάρα μου. Μπράβο ψυχάρα μου.
2: Και στους Άγιους. Γεια σας.
0: Καλή δύναμη. Γεια. Καλή δύναμη αδερφέ μου. Α, τους παλίκαρος. Παλίκο στην ψυχάρα. Αυτούς τους θέλω ρε. Τους γουστάρω πολύ αυτούς τους τύπους.
1: Συνόμιζες μας είχα ρε πλάκα αλλά αυτός ήταν.
0: Ναι, νόμιζα ήθελα σε κάνει τρελίτσα αλλά το παλικαράκι περνάει γολγοθά. Αυτά είναι τα δύσκολα. Την άλλη Πέμπτη τραπέζι, έτσι, στον κήπο. Εσύ, τέλος.
1: Εγώ.
0: Ποιος, εγώ. Θα δείξω και στο λογαριασμό στο Instagram ότι τον πλήρωσε εσύ.
1: Και ρουλέτα.
0: Ναι, θα κεράσεις γιατί με.
1: Πόσες μπιλιές.
0: Μου βάλεις βάδις, έγιμα, μου λες και εσύ. Όσες θες μπιλιές, όσο θες. Θες να παίξεις 10 ευρώ, θες να παίξεις 5, θες να παίξεις 50. Ξατάτε τι θες να κάνεις.
1: Άμα ζούμε μέχρι τότε.
0: Ναι. Άντε πάλι. Ο άλλος έχει χημοθεραπείες. Δεν μπορεί να μιλήσει, να κάνει, να ράνει και λέει θα την παλέψω. Και έχω τον άλλο εδώ πέρα.
1: Και εγώ το πρωί δεν μπορούσα να μιλήσω.
0: Πάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα γκρόπ.
3: Έλα καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πήρατε ένα μάθημα ζωής όλοι σας και όλοι μας από τον προηγούμενο το φίλο.
3: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
3: Μεγάλη ψυχή.
0: Μεγάλη ψυχάρα.
3: Πλάκα, να είναι καλά ο άνθρωπος, να ζήσει άλλα 300 χρόνια.
0: Έτσι.
3: Μακάρι.
0: Δωρεά λοιπόν, μαθήματα μας έδωσε. Ζωής.
3: Για το μπάσκετ θέλω να ρωτήσω, Νίκο.
0: Ναι.
3: Γράφτηκε σε μια σελίδα γνωστή τέλος πάντων που είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει καλή δουλειά με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ,
0: ναι.
3: Σε επίπεδο ενημέρωσης,
0: mm-hmm.
3: ότι το τριάρι είναι επίπεδο χεζόνια που ψάχνουν και τρεις κλάσεις πάνω από το Σίλτς.
0: Είναι ανώτερος από το Σίλτς, αλήθεια είναι φίλε. Μα, να κλείσει, η δικιά μου ενημέρωση είναι ότι μπορεί να κλείσει και μέχρι την Κυριακή. Είμαστε σε καλό δρόμο.
3: Απλά ήθελα να ρωτήσω και για την κόντρα που δημιουργήθηκε από την ανακοίνωση.
0: Ναι.
3: Δεν βγήκε κάτι άλλο, έτσι.
0: Όχι.
3: Απλά είμαστε εδώ πέρα.
1: Και δεν απάντησε και, η ΚΑΕ.
0: Από την πλευρά της ΚΑΕ μαθαίνω ότι δεν πρόκειται να απαντήσει ποτέ. Θα απαντήσουμε, λέμε, πράξεις.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Δεν απαντάει ποτέ, ούτε στο Χατζόπουλο έχει απαντήσει όταν έστειλε τα εξώδικα, ούτε τίποτα.
0: Αλήθεια λες.
3: Απλά πήγαιναν χαρτιά στα γραφεία και τσουέμαστε.
1: Είναι ο Τέλης, ζομπαρία μεγάλη να πούμε.
0: Ζομπαρία, ε.
1: Είναι ζομπαρία, τους έχει τρελάνει τους ΠΑΟΚ είδες.
0: Ζομπαρία, είναι άλλο στυλ ΠΑΟΚ, ναι.
3: Και για να κλείσω, Κωστή, περαστικά, αυτό που ζεις, το ζω τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, λόγω του ότι δουλεύουμε 16 ώρες τη μέρα. Οπότε το μόνο που θέλεις είναι αυτό που σε λέει ο Νίκος κάθε μέρα, λίγη ξάπλα, λίγη ξενιασιά.
0: Έτσι. Έτσι.
3: Και ό,τι σε ευχαριστεί βασικά, ό,τι σε κάνει να νιώθει.
1: Άμα κάνω ό,τι με ευχαριστεί.
0: Κρίστη Μπράιτ θέλει αυτό.
1: Θα στεναχωρηθεί πολλοί κόσμο.
3: Κάντο.
1: Ναι.
3: Κάντο, δεν πειράζει.
0: Δώσε ένα γουδί στο κεφάλι να στρώσει, λέει. Αδερφέ μου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσύ να ξεκουράζει όμω. Καλέ οι συμβουλέ, αλλά κάτω και εσύ.
1: Την άλλη Πέμπτη η Χρήση Γουάι ήταν παρέα μου.
0: Θα okay. σε βάλουμε λάδια, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα σε βάλουμε λάδια, θα αυτούμε την κουμπάρα, θα σε απολαύσουμε σε αυτό το σοου. Αν μπορούσε να έρθει και ο Αχιλέα, θα τον έφερνα, αλλά είναι μικρό ακόμα.
1: Α, το βάλω,
0: καμαρός.
1: Μένει και με.
0: Ο Αχιλέα είναι πολύ μικρό ακόμα. Πάμε, καλημέρε, γραμμέ.
1: Έλα.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλώ να.
1: Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Εσύ ναι, είσαι.
0: Πουλάει και τρέλα τώρα. Να τους ξεχάρεσαι.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Αυτά είναι τα δύσκολα της ζωής. Το προσπερνάω, πάω να χαλαρώσω λίγο την
0: ο κύριος που βγήκε πρώτος μας έδωσε όλους δωρεάν σεμινάρια ζωής. Όλους.
8: Έτσι.
0: Όλους.
8: Λοιπόν, πάμε τώρα να γελάσουμε λίγο.
0: Ναι.
8: Ρε Σιραπτόπουλε, ωραίους φίλους έχεις. Σε κάνουν το τραπέζι στη Λέσχη με 30 λεπτά το σουζουκάκι.
0: Ποιος το έκανε αυτό?
8: Τώρα θα μας κάνεις και 10 λεπτά το ψωμί. Αυτοί είναι οι φίλοι σου.
1: Τι κάνανε?
0: Ποιος το έκανε αυτό?
8: Εσύ στη Λέσχη το σουβλάκι κάνει 30 λεπτά. Αυτό κάνει 30 λεπτά.
1: Ναι.
8: Δηλαδή όλο το τραπέζι πάνω από 6 ευρώ δεν πληρώσαμε. Τι χουβαρτάδες είναι
1: αυτοί? Δεν με βάλανε μέσα γιατί είχα... Κοντό παντελόνι.
8: Ρε, ποιο δεν σε βάλανε μέσα, βρε. Προηγουμένως είπες για το μαγαζί και στο Ρίτενση Καζίνο στον κήπο.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, άμα έχεις φράγκα και φυσάς το χρήμα.
0: Πας και με το μαγιό.
8: Θα κομμένει και με νύχι άκοπο πας.
0: Ναι. Πας και με το μαγιό.
8: Τι λες τώρα, δεν θα σε βάλουνε. Το παραλογείς τώρα.
1: Δεν ξέρω, δεν πήγα, δεν ξέρω τι κανόνες υπάρχουν εκεί.
8: Ναι, αλλά όταν μου λες ότι πήγα στη Λέσχη, λέει, και ένας φίλος μου με έκανε. Δηλαδή αυτό πήγε να σε κάνει το τραπέζι στη Λέσχη.
1: Ναι.
0: Ποιο ρε πήγε?
8: 12 άτομα στη Λέσχη.
1: Αξιωματικό.
8: 30 ευρώ.
0: Ναι, τίποτα. 30 πολλά είπε κιόλα. 30.
8: Θα πάρει και για το σπίτι να.
0: Ναι.
1: Καλή κουζίνα έχει πάντα.
0: Μια χαρά είναι βέβαια. Τρώνε καλά. Τι
8: είναι, φίλε, εγώ έκανα φαντάρο στη Λέσχη.
0: Εντάξει.
8: Έκανα φαντάρο στη Λέσχη. Ξέρω τι σημαίνει φαγητό στη
0: Λέσχη. Να σε καλά, πολιτή μου.
1: Άρα ήσουν. Είχε μέσον.
0: Είχε, πώ δεν είχε. Να σε καλά, λοιπόν.
8: Είχα τον Τσοχατζόπουλο.
0: Τον Τσοχατζόπουλο, να το, όλοι τον Τσοχατζόπουλο. Λοιπόν, Ρεσικούλ μας έχεις μουρλάνει, λέει, με το μπάσκετ. Λέει, πες μας σε παρακαλώ, ξέρουμε ότι ξέρεις παραπάνω, τουλάχιστον αν ο παίκτης είναι από Ευρωλίγα. Η ενημέρωση που έχουν είναι ότι είναι από το NBA, όχι από την Ευρωλίγα. Αυτό που ξέρω εγώ τουλάχιστον είναι ότι ο παίκτης είναι από το NBA.
1: Πόσο χρόνο είναι, 40?
0: Όχι, δεν είναι 40. Μην αγχώνες. Λοιπόν, άντε να το πούμε και αυτό, ότι δεν είναι από την Ευρωλίγα ο παίκτης, είναι από το NBA. Αυτή είναι μέσω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνει και τρίπλα. Αλλά η δικιά μου ενημέρωση είναι ότι θα σκάσει βόμβα από το NBA.
1: Μη σταδιακιακός το είπε.
0: Ναι. Σε πολύ ψηλό. Πώς. Έσπασε παράθυρο σε πτήση εταιρείας αεροπορικής με αποσυμπίωση στην καμπίνα και είχαμε και ένα τραυματία Θεσσαλονίκη Μόναχο. Να τα τα ωραία. Θα ταξιδέψουμε και Γερμανία σε λίγο καιρό.
1: Καλά, μα κάνει κανένα τέτοιο στιγμάτα, από μένα δεν τη γλιτώνει. Κι ας με πάνε στα κάτεργα 40 μέρες. Πάει να κάνει το παράθυρο και τον αφήσω εγώ να κάνει το παράθυρο.
0: Έσπασε το παράθυρο με αποσυμπίε φοβερά πράγματα, ρε φίλε.
1: Έχει να πέσει ένα γνωστάκο εκεί πέρα.
0: Αγιά! Αχ, τι ζούμε, ρε φίλε. Τι τόσε και εσύ το θέμα τώρα αυτά να το δει ο άλλο.
1: Τώρα με αγχώνει παραπάνω.
0: Μην τον αγχώνει. Έχουμε τα δικά μα τώρα. Λοιπόν, Ερμάνο μου. Πάμε break και επιστρέφουμε με γραμμές μέχρι και τις 11. Νομίζω πως είχα τα πάντα μαζί. Μου γέμισε στο
9: κενό που είναι άειλο. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Autovision για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
0: Καλή σας ημέρα. Με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Εμπαπέ, η Γαλλία κέρδισε δίκαια 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο τερματοφύλακας Μπόνο απόκρουσε το πέναλτι του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης. Κέρδισε δίκαια 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου.

Γαλλία το βράδυ της Τρίτης. Μετά από 5 αγώνες στο παγκόσμιο κύπελο, οι Ήβυρες συνεχίζουν να μην έχουν δεχθεί γκολ, ενώ μετρούν 9 νίκες στα 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια με αντίπαλο τους Βέλγους.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τάχα Αλή στον ΠΑΟΚ με τον Σουηδό Εξτρέμ να έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο διεθνής άσος αναμένεται να παίξει το τελευταίο του μάτς με τη ΜΑΛ με την Κυριακή κόντρα στην Γκέτεμπορκ και αμέσως μετά θα ταξιδέψει στην Ελλάδα. Πρώτο πυλόν του ΠΑΟΚ, ο 29χρονος διεθνής αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με τον παίχτη και την Κοπεχάγη. Η μεταγραφή του αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ωρών, για την ενίσχυση στα μετόπισθεν του δικεφάλου. Νέα εποχή στον Άρη με την άφιξη του Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ρόστερ και τη λειτουργία του τμήματος. Σε συνεργασία με τη διοίκηση, οι κίτρινοι στρέφουν την προσοχή τους στην άμεση μεταγραφική ενίσχυση των άξονα, τα άκρα και την επίθεση. Σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιώθ, ήρθε ο Ηρακλής, ενώ παράλληλα εξετάζει και το Ρουμάνο στόπερ Ντένις Τσιομποτάριου. Οι διαδικασίες τρέχουν γρήγορα, καθώς η άφιξη του Βάλτερ Ματσάρη σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας. Δίπλα στη νέα διοίκηση του εφοπλιστή Ζήση Στυλιανού, τάσσονται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ, στέλνοντας μήνυμα στήριξης λίγες ώρες μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο και από τιμές οι καλύτερες για παλέτες. New Palette στο Κογιάννης Μάκης 6976-360-365.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
11: Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι.
9: Και από οικονομία?
11: Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
12: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της

0: Ατλακούλ.
1: Ατλακούλ!
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.

0: Ρίτσε. Πας μια βόλτα στο Ρίτσε σε καζίνο Θεσσαλονίκη για ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, έτσι πολύ καλά ακούσατε, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργία στο Ρίτσε σε καζίνο, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνει αιτία δωρεάν συμμετοχή με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικεί ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Το οποίο θα πάμε την Πέμπτη.
0: Και θα κεράσει το γεύμα γιατί το έχασε ήδη το στοίχημα.
1: Κάτσε ο γιατρός ο Παγιώτης, ο πρώην φίλος μου, δώσει τα αποτελέσματα.
0: Θα τα πάρει και θα είναι σίγουρα υπέρ μου. Δεν υπάρχει αυτό που επισεμβολές να έχει και να είσαι να φεύγει, να πα, να ράνει. Είσαι τάβλα, αγόρι μου. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα άμα έχει εμβολές. Είσαι ξάπλα και δεν μπορεί να κάνει τις μαγκές που κάνει τώρα. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα στο ακροατήριο. Πάμε στο
1: ακροατήριο.
0: Επόμενο,
1: ναι. Είναι εδώ παρά την. Προχωρημένη αυτή του καλοκαιριού.
0: Εντάξει, έχουμε και το Μουντιάλ. Σήμερα δούμε και την Ισπανία. Έχουμε τα φιλικά, ξεκινούν τα ευρωπαϊκά. Χθες είπαμε, είδαμε και την Αμό Κιέβου ανέτοιμη κι αυτή.
1: Δηλαδή
0: με τον Κετζόρα τον είχε δεξιμπάκ.
1: Ναι, υπήρξε μπάκ ο Κετζόρα.
0: Ναι, ναι, δεξιμπάκ. Λίγα πράγματα.
1: Θα αποκλειστείτε δηλαδή από την Αμό Κιέβου.
0: Δεν είπα ότι θα αποκλειστούμε.
1: Άντε, ρε, φύγετε από εδώ πέρα.
0: Είπατε αποκλειστούμε, αλλά θέλει προσοχή.
1: Φύγει από εδώ, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε καλημέρα.
1: Τον Τερζανίδη να φέρω. Με τον Ασλανίδη στα κάφτα του πάρετε που είναι 80 χρόνια.
0: Καλά. Καλά, θέλει προσοχή. Στο Λιούμπλιν έγινε.
1: Θέλει.
0: Πιο πολύ Πολωνοί ήταν παρά Ουκρανοί. Καλημέρα, ναι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Εμβολή μπορεί να πάθει οποιοδήποτε είναι γύρω από το Ραπτόπουλο, όχι ο ίδιος το Ραπτόπουλο.
0: Αυτό φοβάμαι και εγώ, φίλε μου. Αυτό φοβάμαι και εγώ στο τέλος, ναι.
2: Νικολάρα,
0: έλα,
2: θα μιλήσω λίγο κανονικά, να στρώσω τη φωνή μου να μην, εντάξει, ο Κώστας κατάλαβε τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Εντάξει, ο Κώστας έχει ένα πρόβλημα, τώρα είναι ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό είναι, πέρασε, ναι, έτσι, έτσι, έτσι.
2: Αυτό που πέρασε είναι τώρα και βγαίνει στο τέτοιο, αλλά θα... Λίγο θα υποφέρει λίγο καιρό. Μπορεί να του ξαναπιάσει καμιά κρίση αυτά.
0: Ναι, ναι, για κανένα δύο μήνες μπορεί να τον πάει έτσι, ναι.
1: Όχι, να με
0: μέχρι να τον πάμε πάνω στο τελικό της Γερμανίας και στην κολονία.
1: Να με πιάσει καμιά κρίση. Δεν θέλω να με πιάσει κρίση.
2: Οι μαγκές, Κώστα, όταν σε πιάνουν αυτά δεν έχει μαγκές.
0: Έτσι. Συμφωνώ.
2: Θα περάσουν όμως. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Είναι στο μυαλό όλα, εντάξει. Τους γιατρούς παρακολούθατε, θα σε λένε και δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Θέλω να πω τώρα για αυτό τον Αλή.
0: Ναι.
2: Το παιδί.
0: Ναι.
2: Μπήκε αλλαγή με τον ΠΑΟΚ. Ήταν ο ΠΑΟΚ εκεί την ώρα ψυχολογικά διαλυμένος, σωματικά διαλυμένος. Μας έκανε από εκεί από την
0: Σμαράλια.
2: Γιο, μιλάμε Νίκο, έλεγαν πάρτε ένα τέτοιο.
0: Πάρτε ένα τέτοιο. Το λέγανε όλη την επόμενη μέρα και εμείς το είπαμε εδώ. Ναι.
2: Όμως. Αυτό το παίχτη πρέπει να το έχω και με κλειστές άμυνες να ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω. Εγώ τον είδα σε φάσεις. Δεν είναι κασμάς. Δεν μπορεί να πει ότι είναι κασμάς.
0: Όχι. Θα είναι χρήσιμος πάρα πολύ να τον έχεις. Σε τέτοια παιχνίδια, δηλαδή το μάτς είναι 0-0.
1: Να κάνει τη διαφορά, αν μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Ή αν έχει προηγηθεί 1-0 και ο άλλος ρισκάρει, θα ρίξει, τον πετά εδώ και τον κάνει παράγκο.
2: Νίκο, άκου τι ήθελα να πω. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό τηλεφώνησα βασικά. Αυτός ο παίχτης μπορεί να γίνει πάρα πολύ χρήσιμος εφόσον ακούει τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, αν μπει στον τρόπο παιχνιδιού του Κωνσταντέλια με τις κάθετες πάσες, μπορεί να μεγαλουργήσει. Δίπλα στον Κωνσταντέλια.
1: Να χώνεται δεύτερο φόρο σου.
0: Να ξέρεις και τα δυο διαόλια αυτά, ναι, και τον Ζήφκοβιτς να του δίνει ισορροπία από την άλλη πλευρά. Ναι, γιατί όχι. Αλλά πρέπει να έχεις καλό αριστερό μπακ, φίλε. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι η μεταγραφή του Γιαννούλη δεν είναι μόνο επικοινωνία. Είναι και ουσία, είναι και
1: δυναμική. Και επικοινωνία, ρε. Μπάλα, παιδιά, άνθρωπος.
2: Ο Μπάμπα είναι λίγο.
1: Είναι και επικοινωνία, όπως θα λες, αλλά όχι.
2: Ζαμάν, φού ο Μπάμπα. Ναι.
0: Θες Γιαννούλη, Γιαννούλη θες εκεί. Θες Γιαννουλά.
2: Ο Γιαννούλης είναι πιο τυπικός. Ο άνθρωπος, εντάξει. Είναι τυπικός.
1: Δεν περιμένει ο Πάουξης τον Μπάμπα. Δεν τον περιμένει.
0: Ναι. Ο Γιαννούλης είναι και πίσω καλός.
2: Εγώ πιστεύω ότι το όπλο, αν πάρουμε αυτόν τον παίκτη, γιατί θέλουμε γρήγορους παίκτες, δεν θέλουμε αργούς.
0: Τελειωμένο είναι. Σουηδία πάνω λένε τελειωμένο. Παίζει την Κυριακή με την Κέντεμπο και έρχεται, φεύγει.
2: Μπράβο. Γύρω από τον Κωνσταντέλια. Μπορεί να κάνει πολλά άλλα πράγματα.
0: Ναι.
2: Γύρω από τον Κωνσταντέλια.
0: Να δούμε. Αυτό. Να σε καλά, αδερφούλη μας.
2: Για το ΜΕΙΤΕ, ο ΜΕΙΤΕ θέλει 10 Σανταμαρία και 10 τέτοιου, αν παίζει όμως.
0: Ναι.
2: Αν δεν παίζει, δεν το κάνει.
0: Ναι. Αν είναι στα καλά του, ο ΜΕΙΤΕ όντως είναι καλύτερος. Ναι,
1: ναι, αλλά είναι στα κακά του.
0: Δεν είναι στα καλά του όμως, ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα.
2: Εντάξει.
0: Να σε καλά, καρδάση μου. Να σε καλά, αδερφέ μου.
1: Και εμείς τώρα δεν πάμε καλά,
0: Γιώργος Πετρίδης. Δεν είναι καμιά σου. Δεν είναι το μπαμ.
3: Sorry για το.
0: Ναι, όχι, τι sorry. Για δώσε λίγο εδώ φωνό εδώ στο Γιώργο.
3: Το πρόγραμμα του Eurocup, η σειρά των αγώνων. Ο Άρης αρχίζει με εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεμάν. Ο ΠΑΟΚ με εντός έδρας παιχνίδι με τη Μανρέσα.
0: Ωραίο.
3: σε λίγο στο metrosport.gr.
0: Πότε είναι τα πρώτα ματς?
3: Τελευταία εβδομάδα, 29-30 Σεπτεμβρίου αρχίζει η
0: διάρκεια. Α, ξεκινάμε. Ω, τέλεια. Ω, Παλατάκι
3: εκεί. Λεμάνου Άρης εκτός.
0: Και ο Πάκου Μαρέσα. Τέλεια. Λοιπόν, με Λεμάνου Άρης στη Γαλλία, με Μαρέσα, ο Πάκου στο Παλατάκι. Είπαμε πλέον τα ευρωπαϊκά ματς, τα μπασκετικά και με τις μεταγραφές που θα ακολουθήσουν για Πάκου και Άρη ακόμα, θα ανεβάσουν κι άλλο το.
1: Ο Μπούκτη δίνει τον Άρη φαβορί.
0: Μέχρι να κάνει ο Πάκου τη μεταγραφή αυτή.
1: Ναι, που μπακάνει κι άλλε και άλλε καλύτερα.
0: Μπορεί, μπορεί. Μπορεί να πάρει μετά ο Πάκου και τον Τολιόπουλο όμως. Τι θα γίνει, αυτό σε λέω. Κάτσε να τελειώσω πρώτα.
1: Ο Τολιόπουλος δεν θέλει Πάκου, θέλει Άρη.
0: Όπως
1: θέλω. Εγώ το λέω.
0: Πώς τα λέει αυτά.
1: Με πληροφορία μου.
0: Τι πληροφορίες. Ο Τολιόπουλος είναι παντρεμένος με παίχτηρα του Πάουκ. Τόσα χρόνια αρχηγός είναι ο Πάουκ στο χάντμπολ. Έχει παντρευτεί Πάουκ σου πριν τον Άρη ήταν στον Πάουκ. Πώς τα λέει αυτά.
1: Εντάξει.
0: Ποιο τα λέει αυτά, ρε. Ναι.
1: Και ένα θείο μου πήρε μια αριστερή να πούμε.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι ο Τολιόπουλος πριν πάει στον Άρη, όντως εκεί έκανε καλή σχολή γιατί ο Άρης έπαιζε ευρώ. Στον Πάουκ ήταν.
1: Τον Άρη θέλει.
0: Με Παουξούφ όλα παντρεμένος είναι. Παιδιά, οικογένεια.
1: Ένα λόγο παραπάνω.
0: Άντε πάλι. Καλά, βάζει και ένα δεύτερο στίγμα αν θα πάει Άρη Πάουκ.
1: Ο μεγαλύτερο ο χθες στο σπίτι σου.
0: Ναι,
1: είναι η γυναίκα σου.
0: Ναι. Βάζει άλλο ένα στίγμα να με πλήρει. Αλλά θα στα παίρνω τα στοιχήματα.
1: Βρε, πάρτα, βρε.
0: Πάρτα. Πάμε, καλημέρα.
1: Το Τολιόπουλο θα πάει στον Άρη. Αν φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ λέω, εάν φύγει από τον Παναθηναϊκό θα πάει στον Πάουκ. Εάν φύγει από τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέω.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Εάν φύγει, θα πάει στον Πάουκ. Θα πάει στον Πάουκ.
1: Στον Πάουκ θα πάει.
0: Δεν δίνει ρε ο Γιαννακόπουλο στον Σπανούλη παίχτη. Τι δεν καταλαβαίνει. Είναι σκοτωμένοι. Τι δεν καταλαβαίνει. Θα είμαι εγώ τώρα σκοτωμένο με σένα και θα σου δώσω κάποιον.
1: Και ο Γιαννούλη θέλει να πάει στον Πάουκ.
0: Θα πάει στον
1: Πάουκ. Και ο Τολιόπουλο θέλει να πάει στον Άρη.
0: Δεν είναι ίδιε περιπτώσει. Είναι πολύ διαφορετικέ. Καλημέρα.
1: Εσύ αν είσαι ο Τολιόπουλο.
0: Ναι.
1: Α το πάω ότι είσαι Πάουκ.
0: Το ίδιο πράγμα θα
1: σε ποια ομάδα θα πήγαινε.
0: Αναλόγω τι ρόλο θα μου δίνει κάθε ομάδα.
1: Α, δεν λες δηλαδή.
0: Ναι, τα λεφτά αν είναι πάνω κάτω τα ίδια.
1: Πάνω κάτω.
0: Πάνω κάτω τα ίδια. Τι ρόλο θα μου δίνει. Θα μιλούσα με τους προπονητές και θα έλεγα μάγκες, οκ. Okay, τι ρόλο μου δίνετε. Με έχω ηγετικό ρόλο. Εάν έχω ηγετικό ρόλο, έρχομαι. Αν έχω ρόλο συμπληρωματικό, δεν έρχομαι.
1: Θα ήθελες να βλέπεις τον κύριο Σνόπ ή τον άλλο τη
0: ζωή. Εγώ θα ήθελα να κάνω δουλειά μου στο παρκέ. Όπως την κάνω και εδώ πέρα στο μικρόφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι και πώς. Εγώ θέλω να κάνω δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα την κάνω τέλεια, αλλά θέλω να μου δώσει το ελεύθερο και να έχω ηγετικού ρόλου.
1: Έλα ρε Παοξίδη, ναι. Ρεπόρτερ, πάνε το παραμύθι τον Τολιόπουλο τώρα να μου στον Άρη. Θέλει να πάει να μου.
0: Κάτσε να μα δώσει τα αποτελέσματα ο πρώην φίλο. Τι χαμούρα είναι.
1: Ποιο.
0: Εσύ, τι ποιο.
1: Ναι.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Ναι.
4: Κωστή.
0: Oh, επόμενο. Βγήκε. Οι τέσσερι πιο γρήγοροι παίχτε σε επιτάχυση αυτή τη στιγμή. Είναι ο Ζήνη πρώτος σε επιτάχυση.
1: Δηλαδή όταν λες επιτάχυση, ξεκίνημα και ποια μέτρα.
0: Ναι, μέτρα. Ξεκίνημα και γκάζι στα πρώτα. Είναι ο Ζήνη.
1: Ναι. Τάισον πρέπει να δεύτερο.
0: Και πλέον μετά είναι ο Ζέλσον Μάρτινς και μετά ο Τάισον με τον Κοϊτά. Σε επιτάχυνση.
1: Ναι.
0: Ο Αλή θα είναι μαζί με τον Ζήνη. Θα έχει μια 92-91.
1: Άμπαρθο τον Μπιάνκι.
0: Ναι. Τον περνάει σου είπα τον Τάισον. Είναι 92 Ζήνη στα 100, 91% στα 100
1: αυτό, έχει ο αυτό χωρίς την μπάλα ή με την μπάλα.
0: Με μπάλα.
1: Με μπάλα μαζί.
0: Ναι. Τώρα σε τελική ταχύτητα δεν ξέρω ποιος περνάει. Αλλά είναι σταματημένοι και πατάνε τον γκάζι. Πιο γρήγορος είναι ο Ζήνη μαζί με τον Άλλη. 92-91. Και μετά ακολουθούν μαζί Κοϊτά, Τάισον και ο Ζέλσο Μάρτινς του Ολυμπιακού.
1: Ο Μάρτινς,
0: ναι. Πώς ο Μάρτινς δεν έχει έκρηξη επιτάχυνσης, πώς δεν έχει ρε φίλε. Απλά στο κουβάλιμα της μπάλας.
1: Είναι αργός.
0: Πιο γρήγορος από όλους είναι ο Τάισον.
1: Ο
0: στο
1: Tyson.
0: Κουβάλιμα της ναι. μπάλας. Όχι να τρέξω, να τρέχω και να κουβαλάω παράλληλα.
1: Γιατί η καλύτερη τεχνική.
0: Ναι, ακριβώς. Καλημέρα.
1: Ενώ οι άλλοι είναι γρήγορα την πάνω στον χώρο.
0: Μπράβο, ακριβώς. Έλα φίλε.
1: Μάλιστα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, μια χαρά.
0: Μια χαρά, αδερφούλ μου, εδώ να ο Ντίνος λίγο έχει αυτό τώρα.
4: Μη μας σας
0: Ντίνο, λέει.
4: Καλά είμαστε όλοι.
0: Ο Φωτάρας. Εσύ τώρα, παιδί, και έφυγε και ο Λουτσέσκου, ποιος σε πιάνει.
1: Βέβαια.
0: Αρχηγέ το χάμστερ.
4: Άλλα έχω όμως, άλλα.
0: Άλλα. Μεγάλα.
4: Κάτι προβλήματα
0: υγείας. Α, υγεία όπα πάμε, σοβαρά τότε. Περαστικά, αδερφούλη μου.
4: Αφού ξανά θα πάει τέτοιο.
0: Πάλι με την καρδιά.
4: Ναι.
0: Πάλι με την καρδιά.
4: Με ξύπνησε το μηχανάκι πάλι.
0: Πάλι το μηχανάκι. Τι γίνεται όλοι.
1: Πώς γίνεται αυτό, πώς εξυπνάει.
0: Το βάρα εξυπνητήρια το μηχανάκι.
4: Στόκ, αφού κάνω όπως είναι πινιδωτές είναι ο εξωτερικός. Το ίδιο είναι και αυτό. Αλλά το έχουμε στο κορμάκι.
0: Εφαγώθηκες και εσύ να φύγει ο Λουτσέσκου, να φύγει.
4: Γάνιασες,
0: έσκασες από το κακό.
4: Δεν το λέτε όμως, γιατί δεν λέτε πως έφυγε ο Λουτσέσκου.
0: Τι εννοείς.
4: Τι κάτι πουλάκια είπαν.
0: Πουλάκια. Ότι το Λάμπε
4: δεν
0: όμως
4: ήθελε. Ναι. Όταν το βρήκε ο Σαββίδη στην Αλσάντ, δεν ήθελε να πάει ο Λουτσέσκο. Και μετά ο Λουτσέσκο. Και μετά χάλασε τον deal. Μετά όταν ήρθε η ώρα να μα αποχωριστεί.
0: Τα ξαναβρήκα.
4: Από μόνο του είπε το ναι.
0: Εντάξει, ήθελε να. Εντάξει, ρε φίλε, με διώχνει. Θε να με πουλήσει κιόλα.
4: Χρηματάκια.
1: Πολύ πετρουλάκι, μη διαβάζει.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Πολύ πετρουλάκι, διαβάζει.
0: Εμ θε να με διώξει. Εμ θε να με πουλήσει κιόλα. Εμ δεν γίνεται να τα έχει μονάζει σε αυτή τη ζωή, φίλε.
4: Τον αγαπάτε πολύ, τον αγαπάτε πολύ, βλέπω.
0: Τον Λουτσέσκου, φυσικά. Φυσικά, ο Λουτσέσκου θα είναι αγαπημένο έμπερ.
4: Ήθελα να πάλι στην Ιταλία να τελειώσει την καριέρα του, όχι τώρα.
0: Πώς θα καταφέρεις, φίλε, ο κόσμος καίγεται. Εσύ παθαίνεις καρδιακή ή τέτοιο και πάλι με τον Λουτσέσκο ασχολείσαι, ρε φίλε. Τι εμπονή έχει βαρέσει αυτός, ρε φίλε.
4: Δεν, και εμένα έβαλε μονή.
0: Εμά δεν συζητάς κάτι άλλο.
4: Τα κανάλια όλα τέτοια, εσύ αυτό λέτε, τον Λουτσέσκο.
0: Πότε λέμε Λουτσέσκο, ούτε καν τον αναφέραμε σήμερα.
4: Όπου δεν κλαίγατε. Πού είναι η αντιχάμστερ θεό, η αντιχάμστερ θεό.
0: Ίσα κλαίγαμε εδώ πέρα.
1: Ίσα ίσα τον κάνανε
0: και... Εδώ ίσα ίσα με έλεγε ότι πού ήταν τα κλάματά σου.
1: Αυτό ναι, όχι.
4: Ο χάμστερ, τους καλώ εγώ, να παίρνω το τηλέφωνο στην εκπομπή και να λένε για μένα ότι δεν είχα δίκιο. Είχαν αυτοί.
0: Εσύ είχες...
4: Να κλείσει άλλα 10 χρόνια.
0: Τα αποτελέσματα σε έχουν διασύρει. Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής όλων των εποχών. Αυτό όσο και αν γκρινιάζεις δεν θα το αλλάξεις.
4: Αν δεν ήταν ο Σαββίδης.
0: Ο πρόεδρος βεβαίως είναι ο Σαββίδης.
4: Την Ξάνθης, την Ξάνθη δεν ήταν ακόμα.
0: Μα, κοίτα να δεις.
4: Κατοπικά θα έπαιζε.
0: Ούτε να το έχει φάει την κόμενα.
4: Προπονητάρας μεγάλος. Πήγε πάλι στην Αραπιά κάτω. Σίδα. Από εβδομάδα σε εβδομάδα πέρα.
0: Φύγε, μπάλα. Φύγε, πάμε επόμενο. Έλα, τα ίδια και τα ίδια. Κουράζει. Ο μεγάλο Σερ Άλεξ Φέργιουσον είχε πει ότι δεν έχω δει πιο γρήγορο παίχτη με την μπάλα στα πόδια τη ζωή μου και με τόσο μεγάλη εκρηκτικότητα. Τότε ο Τάισον μπορεί να του περνούσε όλου, αδερφέ. Και τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι είναι πιο γρήγορο από όλου. Καλημέρα. Τελευταίο. Έλα, φίλε, κλείνει και την πόρτα.
5: Ωραία. Μπορώ να πω την άποψή μου ποιοι είναι οι πιο ωραίοι στο Μετρόπολη και οι πιο άσχημοι.
0: Πέστε, φίλε, τώρα και να πει κανεί.
5: Κόκκινο πάγκο, οι πιο ωραίοι.
0: Κόκκινο πάγκο, οι πιο ωραίοι. Μάλιστα.
5: Πιο ωραίοι. Ναι. Ραπτόπουλο Κουλιανό, ρε φίλε, είστε πολύ κακά άσχημοι, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, αλήθεια. Βίντεο. Αλήθεια λε.
5: Ρε φίλε, τι άσχημοι είναι αυτοί, ρε φίλε.
0: Χάρα.
5: Ο Ραπτόπουλο είναι σαν χελώνα που βγαίνει από λάσπη, ρε φίλε. Τον Αντένο, ρε φίλε. Τι άσχημοι είναι αυτοί, ρε φίλε.
0: Εσύ αυτό είναι το πρόβλημά σου τώρα, αν είναι ο άλλος άσχημος ή όμορφος, δεν έχεις άλλα προβλήματα στη ζωή σου. Σε ενδιαφέρει ποιος είναι όμορφος και ποιος είναι άσχημος.
5: Είστε κακάσχημοι.
0: Και κακάσχημοι πάλι από σένα. Ασχημομούριδες να είμαστε χάλια, από σένα πάντως είμαστε τρία επίπεδα πάνω. Τόσο χάλια. Δηλαδή βγήκε ο Φελός τώρα αυτόν. Πόσο χαζοί άνθρωποι να υπάρχουν στην κοινωνία, ρε φίλε. Βγήκε να πει ότι είμαστε πολύ άσχημοι. Λες και ο κόσμος δεν ξέρει άμα μπει να δει αν είμαστε άσχημοι, αν είμαστε καλοί μέτρη.
1: Μια μέρα περπατούσα με την κόρη μου. Ήταν
0: πόσο ωφελεί υπάρχουν σε αυτήν την κοινωνία, ρε φίλε.
1: Ήταν τρίο χρονών η κόρη.
0: Πόσο βλακεία μπορεί να υπάρχει στον εγκέφαλο.
1: Και
0: στραλές η κοινωνία. Άμα υπάρχουν τέτοια ζώα σαν αυτόν τον φίλο νωρίτερα, ο οποίος το IQ του, άμα το βάλεις με ένα μανιτάρι, με ένα ραδίκι, το ραδίκι θα και παραπάνω.
1: Γιατί εκρευρίζεις.
0: Όχι, δεν εκρευρίζουμε. Απλά θέλω να πω, ποιο είναι το κέρδος να πει ότι είμαστε άσχημοι. Ποιο είναι.
1: Προφανώς είναι πιο άσχημος από εμάς.
0: Ναι. Ποιο είναι το κέρδο σου ποιο ήταν, τι θα είναι.
1: Του φαγες κάποια γκόμενα, ρε Κουγιάννε.
0: Καλά, αυτό άστο, δεν το συζητάμε.
1: Το πιο πιθανό.
0: Ποιο είναι το κέρδο αυτού του φελού, του Βλακέντιου που βγήκε εδώ τώρα. Να πει ποιο είναι το κέρδο. Θα μας κόψαν τη δουλειά, δεν θα βρούμε γυναίκες, δεν θα παντρευτούμε, δεν έχουμε. Ποιο είναι το κέρδο
1: σου. Του φαγες γκόμενα, Κουγιάννε.
0: Μπορεί να το κοφάει αυτό μου. Εντάξει, αλλά αυτό να θέλω 10 για πρωινό εγώ, αλλά άστονα τώρα. Ποιο είναι το κέρδο σου, παίζουν να βγει να πει αυτή τη χαζομάρα.
1: Χαίρετε.
0: Με τι.
1: Νομίζω ότι θα νευριάσουμε.
0: Α, οκ. Okay.
1: Μα εσύ νευρίασες.
0: Εγώ δεν νευριάζω. Εγώ πραγματικά απορώ πώς υπάρχουν γύρω μας.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διώρε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται. Κωστής, το τσεκάρα. Τσεκάρες έξω, ήρθε.
10: Φαντάζομαι θα είναι εδώ.
9: Θα μιλήσαμε. Θα είναι εδώ. Στις 5 όλο το update της ενημέρωσης. Κώστας Πετροτός, η κυρία Τάνια Δήμου και ο Δημήτρης Μπαρέλας. Φίλες και φίλοι από τον Γιώργο Μπούζου, από το μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
11: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
12: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής
17: ΡΑΗ.
18: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
19: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
18: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
19: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. Τέσσερα καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
18: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
20: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
21: Πού πας?
22: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
21: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
22: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
21: Δηλαδή, παντού.
22: Και online.
21: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
23: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
27: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
28: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
29: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
30: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
31: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι. Και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
32: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
31: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο μονοδίωρο. Θα γίνει η κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δίμηση των ήχων, τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στην παραγωγή, την κυρία Λέλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133. Ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και τα όσα θα συζητάμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά τον Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής γνωσίας στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά η εξέλιξη στο χρώμα στα καταστήματα Κοσμάγλου συνεχίζεται. Το μάτς πήγε στην παράταση και η μεταμεζόνυχτη απίνα χτύπησε κόκκινο. No problem. Ο Σαββίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα λαδάδικα για τις πιο άπαικτε late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλαυσε ζουμερά κρέατα από ελληνικές φάρμες και μπες στη φάση με όλη την παρέα. Σαββίκος σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43, συγγνώμη, στο κέντρο των Αθηνών. Έχουμε φωτιά στον παράδρομο της Εγνατίας, στο ύψος διοδίων του Ωραιοκάστρου. Πάλι εκεί. Τι έγινε, παιδιά, τι κατάρα έχει πέσει. Τη μία από τσιγάρο. Την άλλη...
1: από φουγάρο.
0: Από τον κύριο, τον ηλικιωμένο, ο οποίος έκανε μπαντιές.
1: Τι μπαντιές έκανε.
0: Δεν έμαθες τι είχε γίνει.
1: Πάρε το καφέ σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Sorry που άρχισε ένα λεπτό.
0: Όχι, ρε, τι sorry. Εντάξει, άνθρωπο.
1: Μου μίλησε με μια κυρία εκεί πέρα στο.
0: Καλά έκανε. Ωραία.
1: Καλή.
0: Καλή.
1: Για τα κυβικά μα, καλή.
0: Για την ηλικία.
1: Ναι.
0: Τη μία φορά από τσιγάρο και το έχουν και σε βίντεο. Την άλλη φορά από μπαντιέ.
1: Μπαντιέ τι έκανε, ο γέρο έκανε μπαντιέ.
0: Ναι.
1: Τι γέρο ήταν.
0: Σαν και εμά.
1: Τι μπαντιέ, και από τι μπαντιέ πώ έγινε δηλαδή.
0: Πολύ θέλει να. Άμα έχει υψηλέ θερμοκρασίε.
1: Και πώς
0: πολύ έκανε. Δυνατό άνεμο.
1: Και τι, μπαντιές, τι...
0: λίγο τα λάστιχα, λίγο. Έχεις προσέξει, ειδικά σε ασφαλτόδρομους, όταν κάνουν σπινιάρουν, πώς βγάζουν σπίθες.
1: Τι να σπινιάρει, 78 χρονών ο άλλος.
0: Να που το έκανε.
1: Μου δίνει ιδέες.
0: Για σένα είμαι σίγουρος ότι θα πεις.
1: Ναι.
0: Πώς είσαι.
1: Έπαθα στη ζωή μου πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Και μου φαίνεται περίεργο. Νιώθω γκόμενα τώρα. Δεν πεθαίνουν οι γυναίκες μόνο αυτά.
0: Δεν είσαι εγκόμενα.
1: Καλύτερα είμαι, εντάξει. Θέλω λίγο χρόνο. Εάν ήταν τώρα Αύγουστο, θα ήταν καλύτερα.
0: Κάτι εκπείραση, δεν θες να σου πω.
1: Εσύ τι σχέση έχεις με αυτά.
0: Αφού το έχω περάσει.
1: Εγώ το έχω μόνιμο.
0: Δεν το έχεις μόνιμο. Το έχω περάσει.
1: Ναι. Δεν θα μιλάμε για ερώτησεις, μιλάμε για καμιά κόμμα.
0: Όχι, είναι καλό αυτό.
1: Ναι, άστε να πάει στο
0: δεν είναι κάτι που μπορεί να πάρει ζημιά. Μπα και βοηθήσουμε κανέναν άνθρωπο.
1: Τι να βοηθήσουμε εδώ, τον εαυτό μας δεν μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Δεν θες να πω τίποτα.
1: Πέσατε.
0: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προβλέψεις. Δεν θα πας στο γιατρό να σου πει ότι κάποια στιγμή θα πάθεις κρίση πανικού. Είναι κάτι το οποίο.
1: Αυτά καινούργιε μόδε είναι τώρα.
0: Τι καινούργια.
1: Κρίση πανικού και
0: τέτοια. Πάνω από 25 χρόνια το πάθω.
1: Αυτά καινούργιε κρίσει.
0: Δεν το έδωσε σημασία.
1: Καινούργια...
0: Το μάγκα έκανα.
1: Ναι.
0: Το μάγκα έκανα. Δεν θα πάρω, δεν θα δείξω σιγά μου τώρα.
1: Τέλο πάντων, πε μα γρήγορα.
0: Δεν είναι, θα ακολουθήσει τι σου λέει ο γιατρό. Θα πάρει τα χαπάκια σου. Εφόσον ακολουθήσει το πρωτόκολλο, σε τρει μήνε θα τελειώσει.
1: Σε τρει μήνε.
0: Ναι.
1: Σε τρει μήνε.
0: Τώρα δεν εμφανίστηκε.
1: Ναι.
0: Σε τρει μήνε έχει τελειώσει. Εγώ αν το έκανα τότε δεν θα είχα θέμα.
1: Εγώ όλα θα τελειώσει πιο γρήγορα.
0: Μακάρι.
1: Έρχεται η Christy White.
0: Στο από, εύχομαι ολόψυχα.
1: Και από κρίση πανικού θα πάθω Christy πανικού.
0: Μακάρι, στο ναι. Εύχομαι ολόψυχα.
1: Ναι.
0: Απλά επειδή την άκουσες λίγο και τα είπαμε.
1: Από ποιον?
0: Εμένεις ακόμα.
1: Όχι, να μπα πει σε καμιά τριαντάρα μέσα, θα σου φύγει και η κρίση πανικού.
0: Εννοείται. Ρε.
1: Ναι, άστε τώρα. Κρίση πανικού και ιδίω.
0: Εμένεις την άποψή σου, ότι... όταν σου λέγω ότι με το χαπάκι δεν ξέρω που θα χτυπήσει.
1: Εσύ τώρα θες να δικαιωθείς ότι δεν είσαι μεθυσμένος,
0: έχεις
1: πάρει το Ζάναξ.
0: Θέλω να μου πεις ναι. Ειλικρινά.
1: Και εγώ ακουγόμουν σαν μεθυσμένος το πρωί.
0: Βλέπεις ότι έχει διαφορετικές
1: πράξεις. Δεν τους νοιάζει, ρε, πάνε στα θέματα. Ρε. Ναι, το βλέπω.
0: Δεν σ' άλλα λέγες.
1: Πάντε πάλι.
0: Συγγνώμη Γρηγόρη μου, θα σε δικαιώσω Γρηγόρη μου, θα μετανοώ Γρηγόρη. Τι μετανοείς, σιγά το πράγμα λέει. Εντάξει, συμβαίνει.
1: Ωραίο ηνοποιείο και στη Ρόδο, έμπονας.
0: Εντάξει, μ' αρέσει ο Δούσης.
1: Τι δουλειά κάνει ο Δούσης?
0: Μια πολύ ωραία δουλειά.
1: Τι σ' αρέσει, δηλαδή, τι κάνει?
0: Κάνει ταξίδια.
1: Τρώει και πίνει τζάμπα.
0: Λάθος κάνει.
1: Τι κάνει, δηλαδή, ο Δούσης?
0: Δεν τον πληρώνουν. Κάνει ό,τι και εσύ. Βρίσκει χορηγίες, παίρνει, αγοράζει τηλεοπτικό χρόνο.
1: Ναι.
0: Και προβάλλει τη δουλειά του.
1: Ποια δουλειά του?
0: Ποια δουλειά? Ταξιδεύει σε πολλά μέρη του κόσμου. Προμοτάρει προϊόντα, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, εστιατόρια και διάφορα άλλα, στα οποία έχει γνώση και το κάνει καλά.
1: Δηλαδή τρώει, πίνει τζάμπα, κάνει και προμόσιο.
0: Φίλε, για να σε εμπιστευτούνε, προφανώς είσαι ικανός. Πώς λες ότι αυτό, όταν είχες δει το Ζόλι πρώτη φορά στο Καφταζόγλιο, δεν μου είχες πει ότι αυτό το παιδί δεν υπάρχει περισσότερο να μην προχώρησει?
1: Ναι, το μάτι μου φαινόταν άλλος.
0: Αυτός φαίνεται, το έχει ρε φίλε.
1: Πάμε ρε με το Δούση, με τα κρασιάκι, τελείωνε.
0: Επειδή σου είναι συμπαθής, γι' αυτό το είπα.
1: Δεν μου είναι ιδιαίτερα.
0: Άλλαξε κάτι?
1: Ούτε συμπαθής μου είναι, ούτε αντιπαθής.
0: Μου είχες πει ότι σου είναι συμπαθής, γιατί τα λέει έξω τα δόντια.
1: Σε εκείνα τα κομμάτια, ναι.
0: Ναι, στα άλλα μπορεί να μην σ' αρέσει τη δουλειά του.
1: Εντάξει, ωραία, είναι πλάκα κάνω. Είναι πολύ καλός και παρουσιάζει μια πάρα πολύ καλή εκπομπή. Τον ζήλεψε τώρα με τα κρασιάκι, γι' αυτό τον βγάζω κακία να πούμε.
0: Κοίταξε, όταν θα αποφασίσω να ξαναπιώ, θα πιούμε ένα μπουκάλι κρασί με σένα πρώτα.
1: Άμα αποφασίσει κόκκινη να πιει, δεν θα πιούμε ένα μπουκάλι. Θα πάρουμε μια μπουκάλα.
0: Ποιο σου είπε τι απαγορεύεται?
1: Μια τραμιτζάνα, άσερ τώρα.
0: Ποιο σου είπε τι απαγορεύεται?
1: Πάμε στα θέματα.
0: Να ξεκινήσω με κάτι μη ποδοσφαιρικό.
1: Να ξεκινήσουμε ό,τι γουστάρει. Καταρχήν, περαστικάκι από κοντά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Είναι η καλύτερη ευχή. Το συνειδητοποιεί. Βγήκε η είδηση, ξέρουμε ότι για την κυρία η οποία είχα στη μητέρα της, την κυρία Νέστορα, έχουν κάνει τρεις συλλήψεις. Αλλά αυτό το οποίο προκαλεί πραγματικά τεράστια εντύπωση
1: είναι
0: ότι φτάσανε σε συλλήψεις για την υπόθεση Μαρφίν.
1: Τι σχέση έχει μία υπόθεση με την άλλη?
0: Τι σχέση έχει?
1: Συνδέονται δηλαδή?
0: Δεν συνδέονται.
1: Δεν συνδέονται.
0: Αλλά είναι τρομοκρατική ενέργεια και η μία, τρομοκρατική και η άλλη.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα λένε ότι έφτασε μέσω ενός ανώνυμου email. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει και δεν έχω μάθει.
1: Εδώ που βάλαν βόμβα, το ξέρεις?
0: Ξέρω ότι κάποιος τους λάβανε.
1: Εδώ ρε, στο Μετρόπολης.
0: Τηλεφώνησαν κι εγώ.
1: Τηλεφώνησαν κι εγώ.
0: Από το βάλαν μέχρι τηλεφώνησαν υπάρχει διαφορά.
1: Ναι.
0: Ήρθε αντιτρομοκρατική.
1: Εγώ με το Ζάναξ.
0: Ήρθε.
1: Δεν έβλεπα μπροστά μου τι ήρθε, τι δεν ήρθε.
0: Καλά, είναι λογικό αυτό. Είσαι Παρθένος.
1: Δεν ξέρω, είμαι ο οργανισμός μου, είναι παρθενότατος να πούμε.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν κατάλαβες πολλά. Ψάξανε, εντάξει, όλα καλά.
1: Δεν ξέρω, εγώ όταν ήρθα εδώ ήταν αναστατωμένοι. Εγώ μες στον κόσμο μου.
0: Εντάξει, καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά.
1: Εντάξει, και αστυνομικοί δεν θα γίνουν κλέφτες. Γιατί τρομοκρατική δεν θα γίνει.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι μπορεί να τηλεφωνήσει κάποιος και να πει ότι βάλαμε βόμβα στο Μετρόπολης?
1: Για ποιο λόγο?
0: Ναι, παίρνει ένα λόγο δώσ' μου. Μια αιτία.
1: Ότι βάλαμε βόμβα στο Μετρόπολης. Γιατί σκέφτονται να βάλουν στην κανονική βόμβα και προετοιμάζουν το έδαφος.
0: Κάνουν προπόνηση.
1: Κάνουν προπόνηση, έτσι θα μα κάνουν.
0: Μόνο εσύ, Εφήβιο. Μόνο εσύ.
1: Εγώ έκανα και γκάλωπ το πρωί. Ποιοι να ήταν αυτοί. Οι γυναίκες που βρίζουμε εδώ τις γριές.
0: Πώς σου λέγες εκείνους στους γονείς, τους πατεράδες.
1: Οι μπαμπάδες χωρίς σύνορα.
0: Αυτοί πήραν.
1: Ναι.
0: Γιατί τους κατηγόρησε.
1: Οι μισθαδικοί.
0: Ξεκίνησε σαν φίλος τους, έγινε εχθρός τους. Αυτοί πήραν.
1: Δε, όχι, δεν τους χωνεύω αυτούς.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Όποιος δεν χωνεύει. Τίποτα κριτική.
1: Κριτική, ναι.
0: Τίποτα Ηρακλή.
1: Σαβηδική.
0: Τίποτα γυναίκες σε επινόπαυση. Θα σου πω εγώ, χωρίς να ξέρω τι έχει το πρωί. Κριτική. Ηρακλειδής.
1: Ηρακλειδής, όχι, καλά τα έχω. Κάνεις λάθος.
0: Τώρα τα έχεις.
1: Τώρα τα έχω καλά.
0: Αρτιανή που τους λες ότι δεν έχει περάσει καλύτερος πρόεδρος, τώρα που δεν θα πάει καλά, το λέω. Από τον Καρυπίδη, τώρα που θέλει να φύγει.
1: Πέρασμα, πού είναι ένα καλύτερο πρόεδρο που είχαν.
0: Εσύ, μαζί σου.
1: Ψήνω τραπέζι για την άλλη εβδομάδα, γι' αυτό το λέω τα καλά τα λόγια, να ξέρεις.
0: Από το...
1: για τον Κάρι, ναι.
0: Α, να μας κάνει και αυτό μια φορά τώρα.
1: Καιρό του, δεν
0: είναι.
1: Και καιρό έχει να.
0: Αφού εμείς το κάναμε την
1: τέτοια. Ναι, σωστά.
0: Σειρά του. Εδώ δεν κάνει μεταγραφέ στο τραπέζι, μα τα κάνει. Και άμα το κάνει, θα πούνε τι έγινε, ρε. Δεν παίρνει κανένα παίκτη.
1: Θα τα περάσει. Τα έξοδα θα τα περάσει τα χρόνια. Στα έξοδα τη ανωνύμου. Άμα έχω ανώνυμη εταιρεία, τα έξοδα τα περνάω εκεί. Τα πληρώνω με Μητσοτάκη.
0: Φίλε, γενικά, όλε οι ΑΕ το κάνουν αυτό.
1: Τι να το κάνω, ιδιαίτερο με το Μητσοτάκη δεν γίνω.
0: Μάρι και τα σούπερ μάρκετ τα περνάνε εκεί. Βενζίνα, τα
1: πάντα. Ό,τι κάνουν, καλά κάνουν.
0: Εκεί δεν πρέπει να αμυνθεί μια εταιρεία.
1: Όχι, θα κάτσει να την κλέβει το κράτος.
0: Όταν υπάρχει.
1: Μη θα πάει κουβέντα αλλού, άστα τώρα.
0: Λοιπόν, σημασία έχει ότι είναι κοντά, αν δεν τους έχουν πιάσει. Αλλά το θέμα είναι το email αυτό, αυτό το οποίο δεν μου έχει πει κάποιος, ούτε προκύπτει από κάποιο ρεπορτάζ. Το email είναι τωρινό ή είναι παλιό το οποίο το ανακτήσανε, το ξαναείδανε, γιατί ξέρεις, έχει διαφόρους πράκτορες, πώς είναι το FBI, οι οποίοι για κάποιο λόγο αναμοχλεύουν παλιές υποθέσεις.
1: Όχι, τις ξέρουν και όταν θέλουν να χτυπήσουν κάποιον.
0: Και αυτό,
1: ναι.
0: Και αυτό παίζει.
1: Αυτό είναι σίγουρο που παίζει.
0: Και αυτό παίζει. Αλλά λέω, υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν λυθεί κάποια εγκλήματα, κάποια πράγματα.
1: Τα κρατάνε και σου λέει.
0: Όχι, δεν έχουν λυθεί. Και τα βλέπουν, μήπως πέσει την αντίληψή τους κάτι άλλο το οποίο θα τους οδηγεί στη λύση. Λέω, ρε φίλε, τόσα χρόνια μετά, το email πότε ήρθε και τι μπορεί να είναι αυτό που. Γιατί πρόσεχε τώρα. Αυτό έγινε πριν από 16 χρόνια με τη Μαρφίν.
1: Ναι.
0: Είναι 2-42 χρόνια.
1: Τώρα είναι 42.
0: Ναι, άρα ήταν 26.
1: Ναι.
0: Και μία 46χρονη, άρα ήταν 30. Όπως ναι, είναι και τα παιδιά τα οποία πιάσανε για την.
1: Λες κανένα 65χρονο να πήγε βάλει κάποιο του πει να πούμε να κάνει τον τρομοκράτη, ρε κόκκινε.
0: Φυσικά και.
1: Ποιο θα κάνει.
0: Αυτό που έβαλε στο νοσοκομείο φωτιά στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: 76 ετών ήταν.
1: Και τέτοιο, εντάξει.
0: Δεν έχει λογική. Ο άλλος που είχε μπει στην εισπρακτική 80, δεν ήταν.
1: Ποια είναι η εισπρακτική?
0: Μία εισπρακτική εταιρεία.
1: Όχι, ρε, δεν ήταν εισπρακτική. Σε ΚΕΠ κάπου μπήκε.
0: Κάτι παρόμοιο, δεν πάω. Ναι. Συγγνώμη. Δεν...
1: Ταλιμπάν, γέρος. Ναι. Εντάξει. Και τέτοιος.
0: Δεν βγάζει άκρη. Να πάει το μυαλό σου, ένας 76χρονος έβαλε φωτιά στο στρώμα ενός νοσοκομείου. Δεν το περίμενε.
1: Στην Πάνω Κοντού δεν πήγε ένας 90 χρονών με ένα μαχαίρι, να πούμε.
0: Πολλά ακούμε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, αλλάζουν οι εποχές, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω, μακάρι να βρουν την άκρη.
1: Και
0: να
1: βρουν την άκρη, δεν.
0: Αλλά πολύ καλά σκέφτεσαι.
1: Τι.
0: Για ποιο λόγο τώρα.
1: Εκλογές έρχονται.
0: Αποτελεσματικότητα πρέπει να δείξουμε.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να τα εκπληρώσουν αυτοί οι οποίοι έχουν διαπράξει.
1: Σεπτέμβριο θα βάλουν.
0: Θα ανακοινωθούν οι εκλογές.
1: Εκλογές.
0: Σεπτέμβριο θα γίνουν.
1: Πότε θα γίνουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ξέρω
0: το είπαμε πριν.
1: Ναι.
0: Το λένε τώρα όλοι για δικό του.
1: Γίνει Οκτώβριο. Εντάξει. Οικονομήσουμε κανένα φράγκο. Εμείς κάνουμε. Καταστρέψουμε κανένα βουλευτή. Να πούμε, ναι.
0: Κοίταξε. Για να μην μείνω κι εγώ στην απέξω. Εσύ κάνω ό,τι πρέπει να κάνεις. Θα σου πω εγώ το σύστημα. Δεν θα σε αποθεώνει, θα σε κράζει.
1: Θα με κράζει.
0: Για να έχει
1: τύχη να βγει.
0: Εντάξει. Όσοι είναι προχωρημένοι, προχώρησαν και το πιάσουν.
1: Ξέρουν.
0: Σου λέει εγγυημένη περίπτωση, πάρ' τα κοστί μου, γερός να είσαι, πάρε και σε λιμοτάγαρο. Έτσι έναν φοντάν, να είστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Λειτουργεί το μυαλό σου. Μπράβο.
0: Δόξα τω Θεώ. Ακόμα δεν έχω φτάσει.
1: Μ' αρέσει που σκέφτεσαι καπιταλιστικά, μ' αρέσει.
0: Ακολουθώ.
1: Ακολουθείς πιστά τις καπιταλιστικές κουλτούρες.
0: Ακολουθώ τα βήματα. Στράτα, στρατούλη. Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο πράγματα για μπάλα.
1: Mm.
0: Αλλά τα πούμε μετά.
1: Στα δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Στα διαβατά, λέει η φίλη.
1: Ναι.
0: Τώρα η φωτογραφία είναι από τα ΚΤΕΛ Μακεδονία τραβηγμένη από το αυτοκίνητό της. Έσλανε 112 στα διαβατά η φωτιά. Στα διαβατά πού?
1: Στα ΚΤΕΛ κοντά.
0: Ναι, από τα ΚΤΕΛ όπως πας προς τα έξω, έξω από τα Θεσσαλονίκη, βλέπει τα διαβατά. Και φεύγεις μετά, Έδεσα, Γέννησα.
1: Μην πας από εκεί να βγεις στην Έδεσα. Πάνε από το περιφερειακό.
0: Πού όμως, γιατί είναι και φυλακές, είναι.
1: Πόσα να τα διαβατά, Νέα Υόρκη είναι.
0: Στα υψώματα διαβατά.
1: Εντάξει, τι τα διαβατά. Μια κουτσουλιά στο
0: χέρι. Αυτό θα βοηθήσει να διαβάσει αν είναι σε αγροτική περιοχή ή κάπου αλλού.
1: Πού έχει αγροτική περιοχή τα διαβατάρε?
0: Ένα που είναι στα υψώματα.
1: Εντάξει, κάτι χωράφια έχει.
0: Πάνε, έχει βοσκοτόπια έχει. Εκεί δεν έχουν ζώα.
1: Τώρα θα βγει η Καρσιάνη, θα πει ανεμογεννήτρια θα βάλουν στα διαβατά.
0: Και τι έχει άδικο.
1: Τι να έχει.
0: Έχει άδικο.
1: Α, έφυγε ποτέ.
0: Συγγνώμη, δεν υπόθηκαν αυτά πράγματα για φωτιές που πήγαν στην Εύβοια.
1: Όποτε γίνεται φωτιά, ένα 0-10 δίνει. Ένα 10 δίνει τι θα πούνε για τις ανεμογεννήτριες. Για τους εργολάβους, για το Σέικ Σου δεν είπαν ότι θα χτίσουν βίλες. Δεν χτίσαν.
0: Γιατί βιάζει.
1: Δεν κάνει το Σέικ Σου.
0: Δεν είπαν για βίλες.
1: Δεν είπα, τι κάνω στο Σέικ Σου. Πήρε πριν 30 χρόνια φωτιά.
0: Ρε φίλε, εννοείται ότι ακούω.
1: Τι κάνω.
0: Πράγμα το οποίο δεν ισχύει.
1: Είδες καμιά ανεμογεννήτρια στο Σέικ Σου. Επισημείτε ήταν, πότε ήταν.
0: Πιο πριν.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
3: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Μία, αγαπητή μου, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Να ζήσετε.
7: Σε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mouton Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά τη δομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
16: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
21: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: οτιδήποτε, μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πατρικανίτσα και του συνεργάτε του. Και καλό είναι να αποθηκεύσετε το τηλεφωνικό νούμερο, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και όλο το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, ας πούμε πως η Banana Doll είναι η ιδανική λύση.
1: Έχει κανένα καλό μασέρ, καμία καλή μασέρ, γιατί η ρόξη πρέπει να έχει φύγει.
0: Η ρόξη δεν νομίζω να φύγει.
1: Εδώ είναι η ρόξη.
0: Την είχα δει πριν μια εβδομάδα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Να με πατήσει μετά τη.
0: Άνοιξε μαγαζί.
1: Ξέρω, πήγω, έχω πάει. Έχω
0: και πώ θα φύγει, θα το κλείσει.
1: Ξέρω, μπορεί να πάει. Στη...
0: Δεν ξέρω.
1: Να την πάρω εγώ στο διάλειμμα.
0: Την πάρουμε τηλέφωνο.
1: Να με βάλει κάτω να με κάνει. Να με πλαστικάρει λίγο, να πούμε.
0: Άκου λίγο γνώμες, γιατί ξέρεις, επειδή τα μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Γρηγόρη, καλησπέρα. Πες στον παππούλι δίπλα σου. Όταν παθαίνουμε δύσπνοια και πίνουμε ανθρακούχα ποτά, δεν πίνουμε ανθρακούχα ποτά, ούτε παγωμένα. Επίσης, πες στο αυτές οι κρίσεις δεν φεύγουν σε μια μέρα, φεύγουν και ξανάρχονται και μπορεί να έχουν, να είναι και πιο ισχυρές και να έχουν διαφορετικά συμπτώματα.
1: Τώρα θα πάω σάκο αύριο να κάνω και άσε τώρα τι συμπτώματα έχουν. Πάμε παρακάτω. Πάμε, άστε στις έρωσες. Για γυναίκες μίλα, για ποτά, για εκδρομές, για μπάλα, για καλοπέραση. Μίλα για τέτοια πράγματα.
0: Να πω ότι δυστυχώς.
1: Όχ! Θα πας μαυρίσει την ψυχή, ήρθε πάλι. Λέγε, ποιος πέθανε.
0: Σκοτώθηκε 15χρονη αθλήτρια στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Στον περιφερειακό ήταν με τον πατέρα της.
1: Τώρα εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Εδώ στον περιφερειακό.
0: Ναι.
1: 15 χρονών κορού.
0: 15 χρόνια.
1: Δεν είναι καλή χρονιά. Εγώ στο αγαπή το 26 δεν θα είναι καλή χρονιά. Κοριτσάκι, εδώ τώρα είναι τώρα.
0: Ναι. 15 χρόνια. Μετά την προπόνηση πήγε ο πατέρας, την πήρε.
1: Για την πάρει όπως όλοι οι μπαμπάδες. Και πώς έγινε. Έγαμο.
0: Με κάποιο απορριμματοφόρο, πώς έγινε σύγκρουση, ποιος φταίει, τι φταίει. Τα έχουμε πει αυτό ο περιφερειακό, είναι καρμανιόρα. Ανάποδε τροφέ, ανάποδα όλα τώρα.
1: Μην τρέχετε.
0: Δεν γυρνάει το κοριτσάκι πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί να μην έτρεχε όμω.
1: Πάω σαν την πάπια εγώ. Ξέρω εγώ τι να πω. Σοπα ρε φίλε.
0: Είναι.
1: Ποδοσφαιρίστρια τη ομάδα εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ατρελένε ρε φίλε.
0: Πλάκα μου κάνει μεγαλώνει ένα παιδί και ξαφνικά φεύγει.
1: Δεν ξέρει ρε. Δεν ξέρει.
0: Α, και αρχίζει και βγαίνει, βλέπει.
1: Ποιο?
0: Αρχίζει και βγαίνει παντού.
1: Πάω κβίτα, βέβαια.
0: Τώρα, μόλις το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 12, στο ρεύμα και κλοβερές προς ανατολικά, ανάμεσα κόμβους Νεάπολης και από το Περιγιού.
1: Με αυτοκίνητο ήταν?
0: Μηχανή με απορριμματοφόρο.
1: Σε μηχανή ήταν το κοριτσάκι?
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, μπορεί να φορούσε κράνος, να έχει στολή κανονικά ή να μην γίνει, φίλε. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια.
1: Πάμε.
0: Ποδοσφαιρικό.
1: Πέρε το φουκαριάρικο.
0: Ποδοσφαιρικό. Είδες θες καθόλου το παιχνίδι?
1: Το έκανα.
0: Το έκανες. Ρε φίλε, αν πεις τώρα τα λες. Τώρα τα λέω. Νομίζω ότι βλέπουμε ένα μουντιάλ που είναι η Γαλλία και οι άλλοι.
1: Ναι, κανονικά πρέπει να το πάρει.
0: Δεν βρίσκω τρόπο.
1: Σε δηλαδή, κλειστούς χώρους δεν υπάρχει
0: ομάδα. Κάποια στιγμή ο Αλέξης Πυρόπουλος είπε μια τρομερή, δεν είναι κάτι, μια πολύ σωστή ατάκα ποδοσφαιρική.
1: Τι είπε?
0: Το Μαρόκο, ναι, μας είχε εντυπωσιάσει πολύ θετικά, μέχρι και πριν από αυτό το 0-3 δεν το λογίζω στα θετικά, γιατί είχε τρομερή ευστοχία. Αν δεν κοιτάξεις να την κάνεις ζημιά, να τη βάλεις γκολ, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσεις προσπαθώντας να αποτρέψεις τον κίνδυνο. Γιατί ρε φίλε, δεν. Ο Ντεσάμπ μπορεί να τον θεωρώ ότι δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά ειδικά στον Εμπαπέ και στους υπόλοιπους παίρνει όχι το 100%.
1: Τι να κάνουν αυτοί, δεν κάνουν τακτική αυτοί οι προπονητές. Δεν προλαβαίνουν να.
0: Τον έχει.
1: Να, δεν κάνουν προπονήσεις.
0: Τον εμπνέει.
1: Δεν κάνουν προπονήσεις.
0: 100%.
1: Παίρνουν παίκτες.
0: Τον εμπνέει.
1: Ναι.
0: Τον εμπνέει. Δηλαδή, το παιδί είναι λες και. Είμαστε εμείς με τα δικά μας τα αυτοκίνητα.

0: και περνάει ένα αυτοκίνητο με 300 άλογα από δίπλα. Λες, είναι ουέ και αλίμον αν πατήσει γκάζι.
1: Κάνει πράγματα ο Εμπαπέ στο μάτς που δεν έχει κάνει ποτέ. Καταρχήν παίζει πλάτη.
2: Όχι, όχι.
1: Βγαίνει στην άκρη.
2: Είσαι άδικος. Και στο προηγούμενο Μουντιάλ τα έκανε.
1: Για την ομάδα του λέω εδώ, στο... παίζει σε σωματιακό επίπεδο.
2: Α, ναι. Στο... για τη Ρεάλες.
1: Τίποτα, περιμένει και να του έρθει μπάλα.
2: Εκεί ναι.
1: Εδώ παίζει για τη Γαλλία και έχει και ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον του.
2: Τον έδωσε και ναι. Το περιφερειακόν του αρχηγού.
1: Καλά έκανε. Αυτό τον αναδεικνύει ακόμα παραπάνω και δίνει και ευθύνη.
2: Ίσως, δηλαδή, μου έλεγε κάποιος φίλος ότι τώρα κατάφερε και πήρε το δίπλωμα αυτοκίνητο. Ενώ έχει πόσο αυτό, σούπερ καρ.
1: Αυτός.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Όποτε πήγαινε να δώσει εξετάσεις, αποτύχανε.
1: Τα σήματα έμενε.
2: Βρε, όπου και να έμενε, αποτύχανε. Δεν τα έδινε σημασία, δεν είναι τόσο πολύ το γραμμάτιο.
1: Ας έρχονταν στην Ελλάδα να πληρώσει και να κακώσε.
2: Πού πας δραγόνους στην Ισπανία. Έλα εδώ. Έλα εδώ τώρα, στην βρίσκη την άκρη.
1: Γύρω από το γήπεδο του Πάουκ δύο γύρους θα κάνεις.
2: Εκεί πάνε τα μηχανάκια, πηγαίνανε κάποτε.
1: Στη θύρα 4 πηγαίνανε τα μηχανάκια. Τώρα πού να πάνε τα μηχανάκια εκεί.
2: Τώρα πάνε, ναι. Πηγαίναν στο καλοχώρι, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
1: Κακοχώρι.
2: Έτσι πως το έχουν κάνει φίλε.
1: Κακοχώρι.
2: Αν πας.
1: Να μην πας.
2: Τον κάνω το δρόμο.
1: Ναι.
2: Εκείνη την πόντου του μπαίνει, θες να πας αριστερά, δεν πάει, πρέπει να κάνεις.
1: Άστο ρε μην
2: μπλέξεις. Άστο. Λέω λοιπόν ότι είναι η Γαλλία και οι άλλοι. Δηλαδή λες ότι για να μην το πάρει η Γαλλία πρέπει να μην θέλει.
1: Η Αργεντίνη είναι. Αλλά έχει ένα παίκτη.
2: Η Αργεντινή έχει ψυχή. Δηλαδή έχει τον υπερπαίκτη που λατρέψαμε όλοι και από εκεί πέρα έχει την ψυχή που βγάζουν οι υπόλοιποι. Η Ισπανία δεν με συγκινεί. Είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή, αλλά δεν έχει τον υπερπαίκτη. Ο Γιαμάλ δεν κάνει κάτι, δεν κάνει διαφορά.
1: Ο Γιαμάλ?
2: Ναι.
1: Τώρα αύριο το Χατζηπαναγία στην παραλία Διονυσίου και τον φέρω, πιο καλά θα πάει.
2: Η Ιερουσαλήμ είναι.
1: Τι?
2: Να συγκρίνουμε το Γιαμάλ με τον Χατζηπαναγή.
1: Μια κλάση κατώτερο είναι ο Γιαμάλ.
2: Μπορεί να αλλάξει το
1: πράγμα. Ποιο Χατζηπαναγή είναι, ποιο Γιαμάλ στο Χατζηπαναγή.
2: Λοιπόν, σέβομαι πάρα πολύ και την Αγγλία και την Νορβηγία, αλλά δεν τη βλέπουν την Γαλλία. Δεν τη βλέπουν.
1: Καμιά κλοπή άμα πάρουν, δεν ξέρει. Στην μπάλα. Δεν ξέρει. Τουρνά είναι. Δεν ξέρει. Λογικά μιλά, δεν ξέρει.
2: Στέκομαι και πάλι στα λόγια του Σπυρόπουλου. Επειδή είναι δικά μου, γι' αυτό το λέω αναδεικνύω. Είπε ότι δεν αντιμετωπίζεται έτσι η Γαλλία. Πρέπει να την απειλήσει κιόλας. Και έχω την αίσθηση ότι ο τερματοφύλακας που έχει η Γαλλία μετά από χρόνια είναι εγγύης. Μετά από χρόνια έχει πολύ. Ο Μπαρτές δεν μου άρεσε πολύ, το ξέρεις.
1: Ήταν κοντός.
2: Ο Μενιά δεν είναι πολύ ψηλός, αλλά είναι εγγύης, ρε φίλε.
1: Πες μου ένα κακό τερματοφύλακα.
2: Το Μουντιάλ.
1: Ένα κακό.
2: Έχεις δίκιο. Ω, ψέματα.
1: Ένα.
2: Υπάρχει ένας.
1: Ένας, πες μας.
2: Υπάρχει. Της Ουρουγουάης.
1: Πες μας, ένα κακό τερματοφύλακα.
2: Αυτός ήταν κακός.
1: Δεν υπάρχει κακός τερματοφύλακας.
2: Της Ουρουγουάης ήταν κακός.
1: Αν γυρίσεις τον χρόνο πίσω 30 χρόνια θα βρεις 50 κακούς τερματοφύλακες. Δεν θα βρεις κακό τερματοφύλακα.
2: Ρε δίκιο έχεις, ας λέω, της Ουρουγουάης ήταν κακός. Είναι και 40 χρόνων.
1: Κακό 40 χρόνων μπορεί να είναι μεγάλος, εντάξει.
2: Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, το με συγχωρείτε. Εκείνος δεν είναι. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Λοιπόν, οπότε.
1: Τι βλέπεις?
2: Τι βλέπω?
1: Εγώ έπαιξα χθες Γαλλία 2-3 γκολ. Μπέναλτι στο μάτς. Μπέναλτι στο μάτς. Και κίτρινη κάρτα τον Τακίμη. Δεν μου βγήκε η κάρτα.
2: Δεν βγάζουν κάρτες.
1: Ναι, εντάξει.
2: Στην
1: άκρη τα καλή αυτή.
2: Έχεις δίκιο.
1: Κατάλαβες.
2: Δεν το ξέρεις ότι έχουν εντολή από τον Κολίνα να μην βγάζουν κάρτες.
1: Κακός.
2: Εγώ δεν λέω ότι καλός.
1: Κακός. Δεν μπορεί εδώ να κουμπάς τον άλλο και να παίρνει κάρτα σε όλο το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό και εδώ να παίζεις ξύλο και να μην έχει κάρτα.
2: Εσύ λες αυτό.
1: Να δούμε αν αυτό γίνει συνήθεια και στα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά και εμεί όταν το Σεπτέμβριο ξεκινήσουν.
2: Καταρχήν έχει γίνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών σε αυτό το Μουντιάλ. Παίζει η Παραγουάη με τη Γαλλία. Η Παραγουάη, γιατί τόσο μπορεί, αμήνεται με κάτς. Όταν λέμε κάτς και ό,τι πολεμική τέχνη μπορεί να φανταστείς. Πόσες κάρτες έφαγες στο παιχνίδι?
1: Μία, δύο.
2: Για δες.
1: Δύο.
2: Καμία.
1: Πού είναι αυτό?
2: Παραγουάη είναι η πρώτη, η Γαλλία είναι η δεύτερη.
1: Και έφαγε η Γαλλία κάρτες.
2: Και έφαγε η Γαλλία τρεις. Ρε φίλε, αυτό λες. Ο διαιτητής τραγλά μας πουλάει. Δεν μπορεί.
1: Δεν ξέρω τι εντολές είναι. Δεν τα βρίσκω φυσιολογικά.
2: Δεν είναι σκάνδαλο αυτό.
1: Δεν το βρίσκω φυσιολογικά.
2: Προκλητικό είναι.
1: Και να θες Παραγουάη και όχι τη Γαλλία να περάσει, και αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
2: Όχι, δεν είπα ότι θέλει. Έκανε ό,τι μπορεί να μην φάει κάρτα. Δηλαδή, αυτομάτως σκέφτεται ο Τζογαδόρος διαστραμμένος. Το πόνταρε. Δεν μπορεί, το πόνταρε.
1: Παίρνω τόσα λεφτά, ρε κόκκινε. Δεν
2: μπορεί. Όχι, ρε. Λέω, ο παίκτης σκέφτεται.
1: Δεν παίζουν β' εθνική.
2: Δεν διαφωνώ. Δίκιο έχει το παίκτη.
1: Για να ποντάρουν αυτοί.
2: Λέω, ρε φίλε, για να μη σφυρίζει αυτό το πράγμα. Μάλλον το πόνταρε.
1: Έχετε επηρεαστεί εδώ από την Ελλάδα δεκαετία 90-2000. Και εγώ έχω επηρεαστεί. Και τα πράγματα δεν είναι ακριβώς.
2: Δεν είναι κάτι άλλο από αυτό που λέμε όταν είμαστε οι δυο μας ή μεταξύ μας. Και λέω, εντάξει, δεν. Απλά θα είναι αμαρτία, όπως παίζει η Γαλλία, να μην το πάρει. Ποδοσφαιρική αμαρτία.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Και η στόπερ της καλή είναι.
2: Η άμυνά της. Επική.
1: Είχαν αυτή ένα ψεύτο σεντερφόρ εχθές. Έπαιζε χάφ, ερχόταν στο κέντρο, γινόταν πέμπτος. Τίποτα. Τίποτα. Α, και μπορούσε το μάτς να σκάσει και στο χ.
2: Πώς να σκάσει στο χ.
1: Πώς να σκάσει στο χ.
2: Η μοναδική τελική συναισθία που έκανε το Μαρόκο ήταν του Γουανί, του Αχή, όπως τον λένε.
1: Του Παναθηναϊκού, ναι.
2: Το οποίο ήταν να σουτ στο κέντρο της
1: εστίας.
2: Το οποίο δεν είχε ο Μενιά οπτικό πεδίο, το έβγαλε στα πλάγια.
1: Εντάξει, τώρα μα πεις.
2: Εκπληκτικός ο Μπόνο, που τον λένε με διαφόρους.
1: Ναι.
2: Και θέλω να μου σχολιάσει, επειδή ήταν αδυναμία σου, αν ψάρεψε τον Μπαπέ.
1: Το ψάρεψε. Γιατί.
2: Φίλε, την μπλοκάρει με χαρακτηριστική ευκολία.
1: Και δεν ήταν χτυπημένο στη γωνία να πεις.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή,
1: εγώ το έκανα live το μάτς.
2: Ήταν mind games.
1: Ναι.
2: Τον πήρε τα μυαλά και το.
1: Τον ανάγκασε να το σουτάρει από εκεί. Τον ανάγκασε να το σουτάρει από εκεί.
2: Γιατί τον Εμπαπή που τον παρακολουθώ να εκτελεί πέναλτι έχει εναντιθέσει.
1: Μου έχει πει ένα σατανικό Χριστίδης.
2: Το βηματάκι.
1: Σατανικό, όχι. Ο Κούδας τα πέναλτι τα βαρούσε πάντα στο δεξί χέρι.
2: Πάντα.
1: Ναι.
2: Ποτέ σώζει τώρα.
1: Ποτέ. Δεν έχω δει τον Κούδα.
2: Μάθαινε ποιο είναι ο τερματοφύλακας πρώτα.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Όσα πέναλτι βάρεσε ο Κούδας.
2: Γιατί.
1: Έτσι τον βόλευε.
2: Α, οκ. Okay.
1: Ο οποίος Κούδας.
2: Με ήτανε... τι σούταρε, πλασέκου του πια, πώς σούταρε.
1: Όχι βολίδες και τέτοια.
2: Τεχνικά.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι εγώ τον Γιώργο, ο οποίος ήταν μια παιχτάρα. Εγώ το είναι.
2: Καθαρό είμαι άλογο.
1: Αδυναμία μου μεγάλη ο Γιώργος ο Κούδας.
2: Σε ποιον
1: σε όλα τα επίπεδα όμως.
2: Και σαν άνθρωπο.
1: Ναι, σε όλα τα επίπεδα. Και μου λέει στον τελικό του 70, έκανε ο πατέρας σου, μου λέει ένα πέναλτι στο Σαράφι. Προηγήταν ο Άρης 1-0. Ο πατέρας μου δεν το παραδέχτηκε. Λέω, Νίκο ήτανε. Λέει, ναι, του πήρε τα πόδια. Λέει, πήρε και μπάλα, του τα πήρε όλα. Λέει. Ο Μηταλάς λέει, όχι, λέει, η μπάλα πήρα, βλακίες. Του λέω, ο Νίκος λέει, α, την μπάλα πήρα. Ποια μπάλα, λέω, πες. Τέλος πάντων, δεν έχει στα επίκαιρα. Την είδα τη φάση, δεν έβγαλα άκρη. Προφανώς και έκανε πέναλτι ο πατέρας μου.
2: Εσύ να το κατηγορείς.
1: Άσε ρε τι.
2: Κατέβαινε ένα λεπτό από εκεί, πάπου κουδί θα.
1: Ο τον Νίκο τον. Τον Νίκο τον εμπιστεύομαι ό,τι έχει πει και υπέρ και κατά των ομάδων του ήταν λίρα 100. Και πριν φύγει λέει να σουτάρει, έχω φύγει εγώ ήδη στη γωνία. Ήξερα ότι δεν χτυπούσε καλά τα πέναλτι από την άλλη μεριά και ή θα μου το στέλνει εμένα.
2: Για να καλύψει.
1: Ή θα το στείλει out. Άκου το μυαλό του που πήγε. Φεύγω λέει πιο γρήγορα. Το ξεγέλασε ο Γιώργος. Δηλαδή φεύγω λέει πιο γρήγορα έτσι ώστε. Τη στιγμή που θέλει να σουτάρει αυτό στη γωνία τη δικιά μου να με δει
2: και να
1: αλλάξει στη ροή της φάσης να κάνει δεύτερη σκέψη. Και το στείλει out από την άλλη μεριά.
2: Αυτό το
1: σατανικό αυτό σκέφτηκε αυτός τώρα.
2: Ρίσκο όμως.
1: Ρίσκο γιατί μπορεί να το χτυπήσει το κέντρο.
2: Μπορεί να πηγαίνει μπαλά μέσα.
1: Ή να το πιάσω.
2: Το πέναλτι του Σαλάχ, το θυμάσαι με την.
1: Ναι. Δηλαδή, άλλαξε γνώμη.
2: Είναι στο κέντρο.
1: Άλλαξε γνώμη. Ναι.
2: Αλλά είναι τόσο κέντρο που λες, αν ο τερματοφύλακας δεν είχε αποφασίσει να πέσει,
1: ναι.
2: Θα το βγάζει.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά τι σκέφτηκε το σατανικό μυαλό του Χριστίδη στον παιχταρά τον άλλον απέναντι, σου λέει, τον έχει μελετήσει όμως.
2: Χωρίς ποδοσφαιρική ευφυΐα δεν
1: γίνεται. Όχι, τους μελετάς. Και τότε ποιος μελετούσε εκείνη τα χρόνια. Κανένας.
2: Πλήγη. Είχε
1: κατασκοπία.
2: Πλήγη ελάχιστη.
1: Όσο μόνος σου μπορούσες να το δεις εκεί να τον παίξεις τον αντίπαλο.
2: Εντάξει, Νομίζω ότι δεν ξεχάσει κανείς τον πιτσιρικά που έκλειψε από τον Ντοναρούμα το χαρτάκι.
1: Το χαρτάκι, ναι.
2: Δηλαδή, τώρα που έχουν αλλάξει τα πράγματα, λέω, άκουρε εσύ το παλιόποδο, τι πήγε και έκανε.
1: Εντάξει.
2: Και το κατάφερε. Δηλαδή, κάτι πέτυχε.
1: Πάντα πάντα έκλειβα εγώ τον Κωνσταντίνο το χαρτάκι, με σκότωσε το ξύλο. Αυτοί είναι ball boy σε καλά παιδιά. Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι.
2: Δεν έχει ball boy τώρα.
1: Εμένα μου δώσε ένα γουδί ένα παίκτη.
2: Oh.
1: Ο Ντάλη.
2: Το περίοδο ήταν να μην
1: ζωήσει. Ο Ντάλη στο χωράφι μπορεί να, να τριγάει 7 ώρες. Χωραφάνθρωπο.
2: Πιο δυνατό από το Βόμβα.
1: Στα επίπεδα του Βόμβα. Τόσο δυνατό.
2: Oh.
1: Ο Μουράτη τον ξέρει. Είναι
2: φίλο. Oh.
1: Και παίζαμε. Ναι,
2: όλοι αδύναμοι. Και ο Μουράτη.
1: Επανομή Λάρισα. Και εγώ είμαι ball boy. Και έδινα την μπάλα στο 0-0 γρήγορα κτλ. Ο Ντάλη τώρα βόδι. Μιλάμε. Κατίνα. Ναι, τέτοιο πράγμα. Και μόλις προηγούμεθα ένα 0, πάω εγώ δίνω την μπάλα στο Δράμαλι.
2: Γρήγορα.
1: Γρήγορα.
2: Όχι, την ψώνει ο Ντάλη.
1: Και κατά πάντα πότε. Μου δίνει ένα κουδί.
2: Τι ήταν αυτό που είδε.
1: Επανομήθηκε η διάλεκτο.
2: Στο μετέβρα.
1: Και πάντα πάντα που τζα τζα γάλα κολόπουλα.
2: Το κολόπουλα του κατάλαβε.
1: Παπ, παπ. Του λέω τον πατέρα μου. Ο παίκτη σου λέω με βάρεσε κουδί.
2: Καλά έκανε.
1: Ντάκ μου τραβάει κι αυτό άλλο ένα. Δίκιο λέει. Δίκιο λέει. Είχε λέει ο ίδιο.
2: Ποιο το είπε αυτό.
1: Ποιο
2: παράγοντα το έκανε αυτό.
1: Ποιο. Δεν θυμάμαι.
2: Μπασκετικό.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Τώρα δεν το θυμάσαι τον Κράτη.
1: Βέβαια, το θυμάμαι.
2: Σε ποιον είχε αυτό η μπάτσο.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Στο Γιανακόπουλο.
1: Το. Στο τράκι.
2: Στο Δημήτρη, για να. Και τι είπε
1: ο μπαμπάς του.
2: Καλά έκανε.
1: Κάτι ξέραν οι μπαμπάδες μας. Γελάει.
2: Μου το λέγανε και έκλαιγα.
1: Δεν το ζήγωνα μετά. Μετά με κέρασε παγωτό στην πλατεία.
2: Δεν το σώνεις.
1: Ναι, δεν το σώνεις. Να με δώσει και ένα μπάτσο να πούμε πάρει εγώ Μάρι να πούμε.
2: Θα μου αφήσεις μισό.
1: Ο Ντάλης. Χωραφάνθρωπος.
2: Και παίζανε μπάλα, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί.
1: Τότε ήταν ball boy, μπαρφά ξύλο από το Μητρόπουλο, από τον Κωνσταντίνο.
2: Ρε φίλε, τώρα.
1: Τι έτρωγε, α πούμε.
2: Εμείς επειδή έτυχε να τον δούμε.
1: Ποιον?
2: Το Βόμβα.
1: Πού τον είδες τον Βόμβα, ρε. Πότε πέθανε ο Βόμβας που τον είδες.
2: Ο Βόμβας πέθανε.
1: Ο Βόμβας πέθανε στη φυλακή, ρε. Τον μαχαιρώσαν τον Βόμβα.
2: Κάτσε, περίμενε.
1: Άσε που είδες τον Βόμβα, εσύ.
2: Το 85 πέθανε.
1: Φύγερε ψεύταρε να πούμε. Που είδες τον Βόμβα.
2: Το 85 πέθανε.
1: Ο Βόμβας πέθανε, τον μαχαιρώσαν και πέθανε.
2: Το 85 πέθανε, το ξέρω.
1: Πιο μπροστά πέθανε ο Βόμβας.
2: Κάτσε, δεκαετία του 80.
1: Ποιο δεκαετία. Δεν ξέρω. Ο Ηρακλής ο Βόμβας.
2: Δεν κάναμε παρέα με τον Νίνο και τους άλλους. Τίποτα τα ξέχασες.
1: Ο Βόμβας είχε μπλέξει.
2: Ήταν φίλο του, το ξέραμε σαν παρουσιαστικό.
1: Ο Βόμβας πήρε ήδη το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, το ξέρεις. Σαν μέλος του Παναθηναϊκού.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ξέρεις.
2: Όχι. Ήξερα τι ήξερα.
1: Όταν κατέβαινε κάποια ομάδα της Θεσσαλονίκης κάτω στη λεωφόρο, γιατί μετά πήγε. Και πήγαιναν φίλαθλοι στο πούλμαν τότε να κάνουν τσαμπουκά. Έμπαινε μπροστά στο πούλμαν και λέει έτσι και τους πειράξετε θα. Έναν ένα θα σας πλακώσω. Και φεύγαν όλοι.
2: Θα δούμε και εκεί θα ολόκληρη τα βάλει.
1: Ο Βόμβας. Ήταν κάτι άνθρωποι ρε φίλε τώρα. Δεν έχει τέτοιο.
2: Και διάπλα είναι... σωματική ασύλληψη.
1: Μιλάμε τώρα για κτίνος τώρα.
2: Εγώ θυμάμαι είχα τρομάξει. Γκρισίνο. Γκρισίνο. Μου λες που το ξέρεις. Δεν λέω ότι ήμασταν φίλοι. Μια φορά τον βλέπεις αυτό και το θυμάσαι για όλη τη ζωή.
1: Ο Βόμβας πέθανε στη φυλακή. Τον
2: συγκρατούμενος
1: του.
2: Δεν ξέρω πώς.
1: Κάπως έτσι θα πέθανε.
2: Ήξερα
1: ότι. Είχε μπλέξει να πούμε.
2: Δεν ξέρω λεπτομέρειες πώς και τι.
1: Τώρα λέμε το όνομά του. Αν είναι κανένας 80χρονος που μας ακούει, κανένας 75χρονος που μας ακούει και το θυμάται τον Βόμβα 70χρονος, να μας πει ιστορίες. Μας πει ιστορίες για τον Βόμβα τώρα. Ανοίγεις τώρα κάτι κεφάλαιο, ρε κόκκινο.
2: Δεν το άνοιξα, ρε φίλε. Μου λες πού το θυμάσαι.
1: Μετά πήγε στον Πανεγιάλου ήταν.
2: Δεν ξέρω τι κάναν παρέα.
1: Ναι,
2: τον είδα.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να το δεις δεύτερη φορά. Τον έβλεπε και σκιαζόσουν.
1: Η Τούμπα έβγαζε να πούμε κάτι τέτοιου τύπου τότε.
2: Να ήταν μόνο αυτό.
1: Έφαγε.
2: Ο Μουσλέρα. Ναι, ο
1: Μουσλέρα.
2: Κατηγορήθηκε πολύ άσχημα στην Ουρουγουάη για, ναι. Για τις εμφανίσεις του. Ναι, αλλά εντάξει. Και άλλοι Μουσλέρα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και τον Βασίλη από τα Γιάννα. Περνάντο Μουσλέρα.
1: Ναι, εντάξει, ό,τι ξεχνάμε. Είναι το Google κάτω, μας ακούνε. Βοηθάνε, βέβαια.
2: Λοιπόν. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Κι άλλο. Στέφανο, Μουσλέρα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Ευχαριστούμε.
2: Δεν το καταλάβω το μήνυμα.
1: Τι λέει.
2: Λέει, πρέπει να σφήνωσε και πέρασαν 10 δευτερόλεπτα μετά.
1: Πρέπει να σφήνωσε τι?
2: Όχι, κατάλαβε, μάλλον και τα τύχημα μου. Λέει, άστο φίλε, δεν θέλω. Έφυγε το κοριτσάκι τώρα. Αν θα πούμε, Θεόφιλε, επειδή μου δίνεις αφορμή, γιατί δεν οργανώθηκε έτσι η συνέντευξη τύπου ώστε να ακουστεί παντού? Μία ερώτηση κάνω.
1: Συγγνώμη, μιλάτε για τη συνέντευξη τύπου
2: του. Για την παρουσίαση του Ματσάρη.
1: Τι ώρα έγινε?
2: Το μεσημέρι.
1: Πήγε κάποιο σταθμό εκεί πέρα να το παίξει.
2: Φίλε, γιατί δεν δόθηκε το link να ακούσουν.
1: Άλλο σε λένε. Αν έκανε. Είχε ραδιόφωνο εκεί πέρα.
2: Το ραδιόφωνο του Ηρακλή.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλό μεσημέρι. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Ένα 15χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος της εξόδου της Νεάπολης. Στη σύλληψη δύο ατόμων για τον εμπρισμό στην Τράπεζα Μαρφίν, Συνοδό Σταδίου στην Αθήνα το 2010, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα, προχώρησαν οι αρχές. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη μία γυναίκα, σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα. Η σύλληψη τριών ατόμων ήταν το αποτέλεσμα της επιχείρησης που έγινε το πρωί στη Θεσσαλονίκη από την Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις σε πολυκατοικίες που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και η μία από αυτές είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, η Βάγια Νέστορα. Είναι μια δικαίωση για εμένα και για την κόρη μου, δήλωσε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας. Από βλάβη στον κινητήρα έσπασε το παράθυρο αεροσκάφους που πραγματοποιούσε την πτήση από τη Θεσσαλονίκη για το Μόναχο και είχε ως αποτέλεσμα ένας 60χρονος Σέρβος να βρεθεί μέχρι τους ώμους έξω από το αεροπλάνο. Τον συγκράτησαν ωστόσο οι συνεπιβάτες του. Το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και ο επιβάτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον Αφιένα. Επόμενη ενημέρωση στις 6 αναλυτικά, η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα. Αμέ!
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
17: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
16: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
17: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
18: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
19: Τι έπαθε εσύ αυτός?
18: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
20: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Ατλακόλ!
21: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
27: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφοί Κοπαλά στείλουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέφουμε με Λευτέρη Χατζηπαντελή πλέον στην Τίθιον στον Ήχον, όπου θα συνεχίσει από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο δικίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνο στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του δικού σου αυτοκινήτου, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που αλλού που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά δίνει value for money λύσεις και αξίες επιλογές σας, αφού στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται.
1: Ρε εσύ, να πω μια κουβέντα στον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Ρε λακαμάδες, με τις κολομπιχανές να πούμε. Κόφτε το αυτό το έργο να πούμε. Μη. Να μου πεις τώρα ο άλλος, άμα είναι 19 χρόνια και θέλει να πάρει μηχανή, που να την πάρει μόνος του. Έχω χάσει από το σχολείο μέχρι τώρα που κοντεύω να πεθάνω 58 χρονών πάνω από 15 άτομα. Φίλους, γνωστούς, συμμαθητές.
0: Χώρια τους τραυματίες.
1: Τραυματίες, εντάξει. Πώς και αυτοί. Ο άλλος έχει χειρονακτική εργασία, πέφτει κάτω, σακατεύεται, δεν μπορεί να δουλέψει.
0: Έτσι παράτησε την
1: έρχεται το, έρχεται το ελληνικό κράτος, δίνει 300 ευρώ το μήνα. Πού να ζήσει?
0: Ποιο?
1: Βλέπω πολλούς πατεράδες στα μηχανάκια με παιδιά και τα έχουν και με κράνη.
0: Και είναι και κρυβές μηχανές, ε.
1: Ναι.
0: Πλέον κάποτε ήταν πιο φθηνές, πλέον δεν είναι.
1: Δηλαδή, θες να πας πιο γρήγορα στη δουλειά. Εντάξει. Το λέω και στον Κρεοπόλ, το, που είναι φίλο.
0: Τον Κώστα.
1: Ο Μούχαλη.
0: Τον είδα νωρίτερα.
1: Τι θες, ρε.
0: Δεν
1: θες,
0: μπορώ να πάω στη Γερμανία.
1: Ρε σερίφη τη Ασύρου να
0: πάω. Δεν μπορώ να πάω στη Γερμανία.
1: Άλλο σε λένε, ρε, μην πηδά την κουβέντα, ρε, σοβαρό μου να μην ζητώ το γελάστρα. Πέθανε το παιδάκι, εσύ τώρα σοβαρό.
0: Αυτό γελάω.
1: Δεν μπορώ να πάω στη Γερμανία. Ρε, μην πηδά την κουβέντα, ρε, να πω μια κουβέντα. Πήδα την μετά την κουβέντα. Πάει ο Βλάχος από την Άσυρο να πούμε 60 χρόνια, 59. Να πάμε, τη μηχανή. Ποια μηχανή, ρε, τη μηχανή. Θα έρθει ο άλλος ο σουρωμένος στον τράπεζι.
0: Αν κακιά στιγμή.
1: Πήγε ο άλλος, πήρε το παιδί από
0: τον
1: πίσω.
0: Τον έφαγε τον Κρεοπόλητα.
1: Τι, το Κρεοπόλης από άλλο θα πάει. Τέλος πάντων. Πει τι στέλνετε αυτές τις μηχανές. Πάνε ρε στη δουλειά σου με ένα τέταρτο πιο μετά. Σε διώξω το αυτό.
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Τι άλλο είναι το θέμα, ρε.
0: Εσύ δεν οδηγούσα χρόνια. Τραβάνε. Εγώ οδηγούσα χρόνια.
1: Πού να οδηγήσω εγώ, ρε, μηχανή. Καλύτερα να παίξω ξύλο με πυγμάχο, να με κάνει τα μούτρα χυμά, παρά να ανέβω πάνω στη
0: μηχανή. Δεν έχεις άδικο.
1: Πήγα μια φορά. Ανέβηκα στον Άρη τον Παναγιωτήδη. Αυτό τώρα είναι.
0: Και με εμένα ανέβηκε. Διευθυντή έτρια είναι.
1: Πήγα διευθυντή έτρια. Με πήγαινε ανάμεσα από το. Ανοίγαινα στην πόρτα, πατάει το φρένο, πετάγω μέσα από του αργάνε, από το Χριστίδη από πάνω. Πλονζό.
0: Να μην το έχω δει αυτό το σκηνικό.
1: Λέει, άνοιξε την πόρτα. Μιλάμε ζιγ-ζακ να πούμε τέτοια πράγματα. Μην ανεβάζετε τα παιδιά.
0: Λοιπόν.
1: Στι μηχανέ και με κράνη και με 10 να πα. Άλλο να έρθει άλλο να τράβηξε ένα τράκο και με έχω τρακάρει. Και εγώ έχω τρακάρει με το.
0: Περίμενα.
1: Με το κόρτομα δεν προλαβαίνω τον μπροστινό καμιά φορά.
0: Πληρώνεις τις ζημιές τελείως.
1: Το ίδιο είναι να πέσεις. Ρε γάμο το. Δεν μπορώ να με το κοριτσάκι τώρα. Την έχει δώσει.
0: Δεν χωνεύεται. Άστο. Ξέρω πως θα μας και παράτησε τη μηχανή.
1: Εσύ παράτησες. Μια βέσπα είχες, δεν τη μηχανή.
0: Μετά πήρα τα iPhone.
1: iPhone πήρες.
0: Τα iPhone, ένα αυτόματο.
1: Γιατί δεν πελιάσουν να μιλάνε ταχύτητες.
0: Ρε, για ευκολία το πήρα. Έχουν αλλάξει οι μηχανές. Αλλάζουν. Τότε είχα την Κόστα 200, μετά πήρα. Η Βέσπα είναι δύσκολη μηχανή. Δεν είναι εύκολη.
1: Βεσπασιανέ με τη Βέσπα να πούμε.
0: Εσύ, είναι χοντροκόλα, πισοκούνα, μικρές βρόθες.
1: Άκολος ένας. Χοντροκόλα η Βέσπα να πούμε.
0: Έπρεπε να βαντρέψω. Ρε,
1: έπρεπε να το κουμπώσει αυτό.
0: Άκου τώρα με την πρόληψη και. Σε ένα καλοκαίρι μέσα. Τηλέφωνο, με παίρνει η γυναίκα ενός φίλου, τον χτύπησε τον Κώστα αυτοκίνητο, τον Άγιο Παύλο θα κάνει εγχείρηση στο πόδι. Πάω, τον βλέπω ότι πέρασε ένας με κόκκινο, με χτύπησε.
1: Ναι.
0: Αφού είσαι γερός, ζωντανός και αρτιμελής, μια χαρά.
1: Γερός, ζωντανός είναι, αρτιμελής δεν ήταν.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, το χειρουργείο θα γινόταν καλά, δεν είναι παθέτο.
1: Τον Άγιο Παύλο το χειρουργήσανε.
0: Εκεί τον πήγανε, εκείνο εφημέρευε, εκεί τον πήγανε.
1: Περπατάει τώρα κανονικά αυτός.
0: Πρόσεχε, ναι, μια χαρά είναι.
1: Εντάξει.
0: Χτυπάει ένας άλλος γνωστός, χειρουργείο. Βλέπω έναν συνάδελφο με τις πατερίτσες, τι έγινε πριν από τρεις μέρες με χτύπησε μηχανή.
1: Ορίστε.
0: Και το τελευταίο στο προηγούμενο το ραδιόφωνο, δηλαδή εκεί είπα τέλος, βγαίνω έξω, είχαν βγει τότε εκείνες οι BMW που ήταν σαν κουβούκλιο που έκλεινε από πάνω, ρε παιδί μου, για φορά κράνος. Τις θυμάσαι τις μηχανές?
1: Δεν τις
0: γουστάρω τις μηχανές.
1: Κάτι βρωμό τέτοια τα θυμάμαι. Και με τον, ήταν, δεν ξέρω.
0: Και τον βλέπω, έχει πατήσει κάτι λάδια, φεύγει, κάτι χτυπάει και βγάζει τον αστράγαλο. Τον έβγαλε χοντρά. Δηλαδή δεν νομίζω να πάθει κάτι τρομερό, αλλά ήθελε χειρουργείο. Και λέω, τι άλλο πρέπει να δεις, ρε φίλε. Μέσα σε ένα μήνα, έπαθα κι εγώ μια πλάκα με έναν ο οποίος με έκλεισε και έπαθα ένα ελαφρύ διάστραμα. Λέω, το βλέπεις, μα. Την παράθυνα.
1: Εγώ από τότε τέλος. Που πέθανε η Ρίτα στο σχολείο.
0: Η Ρίτα έφυγε σε. Άστο,
1: στο Λύκειο να πω.
0: Εκείνο ήταν ασύλληπτο.
1: Τι θάψαμε με τον ηφικό.
0: Άστο. Γλίτωσε ο οδηγός και έφυγε στην κολόνα.
1: Άστο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Οπότε με τα μηχανάκια. Προτιμάτε κανένα αυτοκίνητο. Προτιμάτε, πάρε ένα Σαράβρο. Πάρε ένα Στάρλετ. Πάρε ένα Στάρλετ. Πάρε ένα.
0: Γιατί με τα πατίνια.
1: Πάρε με 1000 ευρώ ένα Σαράβρο.
0: Πόσους και πόσες έχω δει με τα πατίνια που τα έχουν βγάλει νόμους, πρόστιμα.
1: Ποια πατή.
0: Τα πατίνια.
1: Η Τζέννη που είναι κάτω στο Ιπποκράτιο.
0: Χωρίς
1: κάθε μέρα. Κάθε μέρα έρχονται 3-4 για εγχείρηση.
0: Χωρίς κράτος.
1: Αυτή βγάζει τα υλικά, ρε, πώς τα λένε.
0: Ξέρω.
1: Τι κάνεις,
0: λέω.
1: Έχω υπερορία στις προμήθειες γιατί τρακάρανε κάτι αυτό με τα ποδήλατα. Άσου, λέω. Θα μου να πεθάνουν. Μην έλα, λέω, πίσω στη δουλειά.
0: Εκεί τι να κάνει.
1: Άσου εκεί πέρα.
0: Προχτές ήμουν στο φανάρι, βλέπω έναν από δεξιά μου, έντε πάρει χωρίς κράνος. Άμα πει, θα γίνει κακό.
1: Άσε, έφυγε το παιδάκι, χάλασε όλη η διάθεσή μου, να πούμε τώρα. Χάλασε όλη η διάθεση.
0: Έχει χάλασει μια οικογένεια τώρα.
1: Άσε με, μη με. Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε.
0: Λοιπόν, να πω ότι φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Αβίκο.
1: Το παιδάκι, ρε. Γιατί να πεθάνει το παιδάκι τώρα, δηλαδή. Ο περιφερειακός δεν φταίει.
0: Okay. Φταίει και ο περιφερειακός.
1: Φταίμε εμείς που τρέχουμε σε αυτό το περιφερειακό.
0: Φταίει και ο περιφερειακός.
1: Αν πηγαίναμε με 60, δεν πεθαίναμε.
0: Φταίει και ο περιφερειακός. Εγώ λέω πάντα, ειδικά με μηχανές, μην πηγαίνετε ποτέ από το περιφερειακό.
1: Πες για τον χωρικό τώρα.
0: Λοιπόν, να πω ότι φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Αβίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο μπραντς και την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Αβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαββίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πρακτιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Γεια σας, λέει Γρηγόρη. Εγώ άκουσα ότι σκοτώθηκε 15χρονο αγόρι. Πήγαινε με τη μητέρα του σε μεγάλο κυβισμό μηχανή από τον περιφερειακό. Τι ισχύει τελικά, αυτό που σε είπαμε.
1: Κοπέλα είναι.
0: Μαρφίνη, επιτέλου μετά από 15 χρόνια πιάσαν τους ενόχους για τη φωτιά στην εταιρεία αυτή. Θυμάστε πόσο σοκαρίστηκε ο
1: Καλά, τώρα με συγχωρείς.
0: Παιδιά,
1: είναι για κοροϊδία τώρα.
0: Αφήνω
1: μετά 16 χρόνια
0: αφήνω
1: τώρα.
0: Λίγο το αφήνω το Sherlock Holmes δίπλα μου. Ο οποίος δεν έχει άδικο. Λέω το εξής. Πότε είναι αυτό το email, πρέπει να μάθουμε.
1: Ανώνυμο email δεν υπάρχει.
0: Πρέπει να μάθουμε πότε είναι.
1: Περίμενε, ρε. Είναι. Δεν υπάρχει ρε ανώνυμο email. Ρε. Μην τρως παπά να
0: πούμε. Δεν έχει τη σημασία του.
1: Όχι, άλλο έχει δίκιο.
0: Τωρινό.
1: Έχεις δίκιο. Άλλο λέω. Δεν υπάρχει άλλο ανώνυμο email.
0: Μα έχει είναι άλλα. Αν είναι τωρινό. Πα σε άλλα. Αν είναι εκείνη από εκεί και δεν το έδωσε σημασία, πα πάλι σε άλλα.
1: Ξέρεις τι είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Είσαι εσύ πρωθυπουργός. Παράδειγμα. Ακούω, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Εγώ είμαι αξιωματικός της αντιπολίτευσης. Και έχω πλακώσει τη γυναίκα μου στα μπουνίδια, να πούμε, κτλ. Και με έχεις εσύ καταγεγραμμένο και μου λες, πρόσεξε να δεις, άμα κουνηθείς, θα σε βγάλω στον τάκο. Ή έχω, ξέρω εγώ, λογιστικά.
0: Με ένα λογισμικό το οποίο το έχει
1: δει. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
0: Γελάει το Πανελλήνιο.
1: Τώρα το Πανελλήνιο θα πει μπράβο τους 16 χρόνια την αντιπροποκρατή που τους βρήκε μετά 16 χρόνια. Ο κόσμος θα πει. Τόσα χρόνια τους ξέρατε, δεν τα λέγατε. Τώρα τι τα βρήκατε, πέρασαν τόσα χρόνια. Τι δεν σου πει τον καλό το λόγο. Γελάει.
0: Για άλλο λόγο.
1: Δεν μπορώ να γελάσω.
0: Θα σε κάνω.
1: Κάνε με.
0: Θα πας σε Αμβούργο.
1: Ναι, το ανακοίνωσε και εσύ. Λέω θα πάω στο Αμβούργο, λέω. Δώσ' μου το μπουρνούζι από εδώ να το έχω από τώρα. Γιατί δεν σχένω μετά, αλλά τα.
0: Θες να ακούς μια φιλική συμβουλή.
1: Δεν θα με πάει Αμβούργο, κολονία θα μας πάει.
0: Ναι, θες, και να,
1: θα
0: είναι, ναι. Θες να ακούμε μια φιλική συμβουλή.
1: Ναι.
0: Μην κάθεσαι στο παράθυρο.
1: Ποιο παράθυρο να μην κάθεσαι?
0: Το αεροπλάνο.
1: Γιατί?
0: Μην κάθεσαι.
1: Ξέρω ρε που έσπασε το παράθυρο.
0: Ρε φίλε, το έχεις ακούσει?
1: Το έδωσε γροθιά το παράθυρο?
0: Όχι ρε.
1: Τι?
0: Δεν ξέρω τι συνέβη. Μπορεί να ήταν χτυπημένο από κάτι.
1: Α, μόνο το έσπασε το παράθυρο.
0: Δεν ξέρω. Δεν
1: το έδωσε γροθιά κάποιο το παράθυρο.
0: Θα
1: δεν ξέρω.
0: Μάθουμε τι.
1: Τι θα μάθει ρε. Άλλο να σπάσει το παράθυρο.
0: Το σίγουρο είναι ότι εν πτήση ένας δεμένος 60χρονος, στην ηλικία μας δηλαδή.
1: Ο πιο μεγάλος είναι.
0: Λίγο πιο μεγάλος, εντάξει. Αυτός χρειάζεται σίγουρα. Λοιπόν, τα είδε όλα κολλιόμενα. Βρέθηκε μισός μέσα, μισός έξω από το αεροπλάνο.
1: Και τον κρατούσε η γυναίκα του.
0: Ρε φίλε, το διανοείσαι.
1: Τώρα σε ένα μέσο να μισός μέσα, μισός έξω γυναίκα σου, θα σε κράτα.
0: Μπήκε στη λήξη.
1: Σήμερα θα μ' άφηνε το πόδι να φύγω.
0: Θα έλεγε. Και... θα μου γράψει και αυτό. Θα μου γράψει και
1: θα σε γράψει.
0: Το γραμμένο. Ξέγραψα. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα μας κρατούσαν τα πόδια, γυναίκε μας?
0: Όρκο δεν παίρνω για τίποτα.
1: Εγώ δεν παίρνω όρκο τελευταία. Εσύ παίρνεις.
0: Το νοσοκομείο ήταν εκεί.
1: Ποιος?
0: Το μαύρο. Η σύζυγος.
1: Η γυναίκα σου.
0: Δεν κουνιόταν.
1: Για το παιδί το κάνει, δεν το κάνει για σένα. Σου λέει μην πεθάνει αυτό ο καμάς και χάσω.
0: Την έδιωξα μου. Τη λέω μην κάθεσαι γιατί έχει μεγάλο μανίκι.
1: Εσένα αγαπάει. Για το μωρό το έκανε.
0: Ας αγαπάει το μωρό.
1: Ναι. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που θέλει το μωρό να έχει μια πατρική φιγούρα. Την αυρικόμενο.
0: Ας αγαπάει το μωρό.
1: Εντάξει. Ήρθε λέει στο νοσοκομείο.
0: Ήρθε, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Είσαι σίγουρος ότι δεν μας αφήνανε τα πόδια να φύγουμε?
0: Δεν παίρνω.
1: Τώρα.
0: Είπες τζένια στη δουλειά στο νοσοκομείο και ας πει τι γλυκό σύζυγος και άνθρωπος.
1: Τι είπε λέει?
0: Είπε λέει στην τζένια στη δουλειά στο νοσοκομείο και έλα σπίτι.
1: Ξέρεις τι... πόσα παίρνει η τζένια για να κάνει αυτή τη δουλειά? Για να βγάζει τον κάθε γιατρό
0: τα
1: μπαλονάκια και τα σε έφυγε από εδώ πέρα. Εγώ αν ήμουν στις προμήθειες κόκκινε, θα βγάζα μίζα.
0: Ο Αντωνάκης θα είχε πάει φυλακή.
1: Θα τους είχα ρημάξει τη μίζα.
0: Ο Αντωνάκης
1: θα
0: σε είχε πλακώσει το ξύλο.
1: Τίποτα, δεν χαμπάρι δεν θα πριν.
0: Τίποτα. Είναι, τον έχεις δικατυχία.
1: Δεν θα πριν χαμπάρι τίποτα.
0: Καλά, για κορόιδο τον έχεις.
1: Σε προμηθειό να είμαι.
0: Σκυλή μαύρο. Μπράβο του.
1: Όχι, λέει οι γιατροί, λέει παίρνουν τις προμήθειες, λένε βρε ποιοι γιατροί. Θα πέφτουν εγώ στον προμηθειό και δεν θα πάρω προμήθεια. Από η εταιρεία.
0: Τόλμα, κάτω μαγεία.
1: Γιατί?
0: Κάτω μαγεία. Πώς κρατιέται, ρε.
1: Φύγε από εδώ.
0: Κρατιέται όλος αυτός ο οργανισμός. Με όλους του.
1: Δεν λέω αυτό, ρε. Σε οποιοδήποτε μέρος να ήμουνα και να είχαμε εταιρείες, θα έπαιρνα προμήθεια. Το προϊόν θα δω, όχι ο γιατρός, άλλο γιατρό. Σοβαρά.
0: Μια κουβέντα γιατί εύκολα γίνονται παρεξηγήσεις και παρανοήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί με τον Κωστή δεν κρυφτήκαμε ποτέ. Επειδή πολλοί ρωτάτε, όχι, είδαμε αυτό, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Στέφιο τον Αράπογλου.
1: Ποιος είναι ο Αράπογλου?
0: Ο γενικός χειρουργός του ΕΕ χειρουργικής του
1: Επιτράπη. Αυτός σου έβγαλε τον πολύποδο από πίσω.
0: Δεν μου έβγαλε πολύποδο.
1: Το συνήγιο, ναι.
0: Έκανα μια παρόμοια επέμβαση με σένα. Εξηγούμε στον κόσμο για να ξέρει πράγματα που συμβαίνουν.
1: Άσε ρε τις αρρώστιες.
0: Μισό ρε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται απλό, δεν είναι.
1: Αφού είσαι εδώ, απλό είναι.
0: Επειδή είναι εδώ.
1: Στην έκανε καλά, είσαι να την εγχείρηση.
0: Αν δεν το προλάβαινε,
1: θα πέθαινε.
0: Θα ξαναχειρουργηθώ.
1: Θα ξαναχειρουργηθώ, ναι.
0: Έκανε bypass, δηλαδή έγινε ελαστιχάκι, να στεγνώ, η ίδια περίπτωση ακριβώς. Θα κάνω μια μαγνητική μετά Σεπτέμβριο και αρχές Οκτωβρίου θα κάνουμε και θα το αφαιρέσει μετά. Λοιπόν. Για να μην ρωτάτε πώς και τι, εντάξει, μανίκι είναι. Ειδικά με μένα που παίρνω όχι χάπια, όχι χαπάκια, όχι το ένα και το άλλο, γιατί πήρες το ένα, γιατί πήρες το άλλο.
1: Είναι στην αναισθησία, μπορεί να ψοβολογήσεις.
0: Ανησύχησες.
1: Ναι, μόνο εκεί φοβήθηκα.
0: Πάτη, ναι, με επισκλήδιο.
1: Με επισκλήδιο, εντάξει.
0: Με επισκλήδιο την κάναμε. Εντάξει.
1: Σου λέω αυτό σε ρήπιο είναι. Άμα τον βάλουμε αναισθησία, μπορεί να μα ξυπνήσει.
0: Αν ήμουν ρήπιο, θα ήμουν εδώ.
1: Μπορεί να μα ξυπνήσει. Ζάχαρα, έχει
0: τώρα. Δεν κοιμήθηκα. Δεν έχω ζάχαρο.
1: Πώ δεν έχει ζάχαρο.
0: Δεν έχω ζάχαρο.
1: Θα παίρνει το κάπι γι' αυτό.
0: Ρώτα το Γιάννη του Μπανιώτη να σου πει. Δεν είμαι. Δεν θέλω. Δεν καταλαβαίνω.
1: Είχε αναλάβει δύο μέρε τώρα.
0: Ευτυχώ. Δεν είχε καλό γιατρό. Πρέπει να σε αγαπάει και πολύ. Άκου να
1: πει. Να μην έχω και κανένα φίλο.
0: Άλλο να έχει κληρονομικότητα προδιάθεση. Εμεί έχουμε προδιάθεση στον καρκίνο. Mm. Δεν είχε κανεί διαβήτη από το. Εγώ πολυμεταβολικό σύνδρομο. Άλλο πράγμα είναι. Τι κουνά στο χέρι, εσύ. Εντάξει. Τι ήθελα να ρωτήσω, κάτι για το Ματσάρι με ρωτούσε.
1: Άστα πολυδρομικά σύνδρομα και πες μας, γιατί διαμαρτύρει το Ματσάρι, θα πούμε.
0: Γιατί διαμαρτύρει,
1: ναι, γιατί διαμαρτύρει το Ματσάρι. Άστα σύνδρομα τώρα και τα σιρίγκια και τις βελόνες. Πάμε.
0: Γιατί άκουσες όλη τη συνέντευξη κανονικά.
1: Πρέπει να την ακούσατε, την γράψαν αυτή εδώ στη Μέτροπολ.
0: Με συγχώρεσε, από την ώρα που μπήκαμε.
1: Οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι.
0: Όταν μπήκαμε, μόλις είχε τελειώσει η συνάντηση. Τι να προλάβω.
1: Ρε, ο Μπούζος σου έλεγε κάτι και εσύ δεν απαντούσες. Ότι διαμαρτύρεται.
0: Να απαντήσω γιατί. Καταρχήν, ακουγόταν.
1: Γιατί διαμαρτύρεται το Ματσάρι.
0: Ακουγόταν σε εμάς.
1: Ναι.
0: Ο Ματσάρι και όχι η μεταφράστρια. Γιατί παίρναμε ήχο από το Ηρακλής Ρέντιο. Να πω τι. Ξέρω Ιταλικά. Ξέρω Ιταλικά. Να κάνω τον έξυπνο. Να πω τι. Από ό,τι κατάλαβα για την περίπτωση του Ινσίνε διαμαρτυρήθηκε. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο πρέπει να δω επακριβώς.
1: Ξέρεις ποιο το πρόβλημα του Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Μάζεψε 4-5 μαζεμένους, όπως το λένε.
0: Μονοβασιώτης.
1: Πρέπει να κάνει ο καθένας καμιά μεταγραφή να βγάλει την πραμάτια του, να πούμε, και τα λοιπά. Και πλακώνονται αυτοί τώρα όλοι. Θέλει παίχτη να φέρει ο Κόντης. Θέλει να παίχτη να φέρει ο Πασινάς. Θέλει παίχτη να φέρει ο Μανατίδης. Θέλει παίχτη να φέρει ο ίδιος ο προπονητής. Ξέρεις, θα γίνει εκεί. Αυτοί θα παίζουν μπουνιές. Ποιο θα φέρει παίκτη και ποιο θα πάρει. Δεν καταλαβαίνει τώρα.
0: Το είπα στον Μπούζο, δεν
1: ακούω. Γιατί τον Μπούζο να καταλάβει τώρα.
0: Επειδή νιώθισα ο μπάλα.
1: Έβαλε και τον
0: γιο
1: του. Έβαλε και τον γιο του, τον Μαξιμιλιανό.
0: Καλά έκανε.
1: Τον Μαξιμιλιανό έχει
0: πάρει. Έκτορα.
1: Έκτορα το λένε.
0: Ναι.
1: Θα γίνει εκεί πυγμαχικό
0: αγώνα. Ερώτηση. Τι είχε πει ο κ. Μονεβασιώτη.
1: Τι είπε ο κ. Μονεβασιώτη.
0: Θέλω ο προπονητή του Ηρακλή να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Πώς παίζει ο Ματσάρι από τις προηγούμενες ομάδες του.
1: Όλοι παίζουν build-up.
0: Με build-up.
1: Ναι.
0: Αφού δεν θέλει ο Μονεβασιώτης να παίζει με build-up, ναι. Τι θα γίνει.
1: Να πάρει τον Τενέ που παίζει.
0: Ρε, πώς θα γίνει αυτό, παίζει.
1: Βγαίνει μπαλάω και τη βάζω σε.
0: Άλλο ρωτάω.
1: Τι να κάνω τώρα να πούμε.
0: Τον είδε στο Λύση που τραβούσε τα αυτιά του Μιχαηλίδη όταν έκανε μακρινή παλιά.
1: Ναι.
0: Στο φιλικό. Γιατί το έκανε αυτό.
1: Δεν ήθελε προφανώς.
0: Θέλει να παίζει με build-up.
1: Μάλιστα.
0: Ο Λουτσέσκου που έχει φύγει πλέον από τον ΠΑΟ και πήγε στην Αραπιά, έπαιζε και με μακρινές βαρύες.
1: Τραβούσε τα αυτιά.
0: Λέω,
1: δηλαδή,
0: μπορεί να είναι καλό αυτό
1: δηλαδή,
0: που
1: λέω. Δηλαδή τώρα με συγχωρίζετε τώρα, στο Θεό με πιστεύεις. Η λέξη ανάλογα την ξέρεις ποια είναι.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή παίζει ο ΠΑΟ.
0: Ανάλογα με το υλικό που έχει.
1: Παίζει ο ΠΑΟ, δηλαδή έχει την μπάλα ο Μιχαηλίδης και είναι ο Μπάκο αριστερός.
0: Παίζει όλα τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι ο αντίπαλος, τι έχει, τι έχει εσύ.
1: Και έχει ο Ζίβκοβιτς. Αντί να βρει τον μπακ, να βρει τον στόπερ. Και θα του κάνει ο Μιχαηλίδης την παλιά και θα του πω εγώ γιατί την έκανες.
0: Πρέπει μαζί σου είμαι.
1: Έχετε τρελαθεί.
0: Δείχνει νοοτροπία αυτό. Πώς θέλει να παίξει.
1: Η λέξη ανάλογα υπάρχει στο ρεπερτόριό σας.
0: Πρέπει να
1: όχι
0: υπάρχει.
1: Στο δικό σου.
0: Πρέπει
1: και σε
0: εμάς. Και σε εμάς
1: πρέπει. Όχι, λέει, παίζω έτσι. Και αν δεν δε πιάσει το κόλπο έτσι, έχεις άλλο κόλπο. Να πας από άλλο δρόμο. Σήμερα η προπονητική. Είναι η ομάδα, είναι ο αντίπαλος. Είναι και ποιοι τρόποι είναι. Αν πας με έναν τρόπο, παίζω έτσι λέει εγώ. Θέλω να έχω την κατοχή της μπάλας. Μόλις μου το πει εμένα που είμαι πρόεδρος, σήκω φύγει όπως είσαι, δεν σε προσλαμβάνω. Δηλαδή τι, θα πάρω έναν προπονητή και θα μου πει ξέρεις εγώ, είτε παίζω με την Μπαρτσελόνα είτε παίζω με τον Ιωνικό, εγώ θέλω να έχω την μπάλα στα πόδια μου. Άμα μου το πει εμένα αυτό.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Εγώ δεν είμαι τέτοιος.
0: Δεν απάντησα.
1: Θα σου
0: κάτι
1: πούνε,
0: είπε για τον Ενσίνη.
1: Θα σου πούνε κόκκινε, άμα ήταν για άλλη ομάδα. Θα σου το πούνε, γιατί είναι αρδάκια, είναι
0: ας
1: δύσκολο.
0: Πούνε, ας πούνε.
1: Για θέλει. Την ομάδα σου που είπε, δεν έχεις να μας πεις τίποτα ιταλικά, δηλαδή, άκουγες.
0: Δεν, τόσο καιρό που λέω ότι δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται. Αυτά τα ακούνε.
1: Ναι.
0: Που λέω δεν μου αρέσουν οι κινήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ότι το πάει πολύ αργά.
1: Φωνάζει εδώ ο ηχολήπτης μας.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε τίποτα εντυπωσιακές αλλαγές, τι θα πούνε προφήτες μετά?
1: Όχι, αυρίδες. Κάθε μέρα δημιουργείται και μια εικόνα. Σήμερα η εικόνα είναι ότι αυτός έδωσε συνέντευξη στο φίλο μας τον Μαμαδά. Δεν πήγαμε εμείς, πήραμε από τον Ιταλό, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Ωραία. Αλλά ότι αυτός έβγαλε παράπονο για κάποια πράγματα και εσύ δεν το λες, εγώ όχι δεν το ξέρω, ήταν ιταλικά, θα σου πούνε, εγώ το λέω, έλα ρε κολόγρια, θα σου πούνε Ηρακλειδέα, για ποιο λόγο τα κρύβεις της ομάδας σου και τέτοια.
0: Δεν νομίζω.
1: Αν ανοίξουμε γραμμές. Τέλος πάντων.
0: Το έφτιαξε το κλίμα.
1: Εγώ το έφτιαξα το κλίμα.
0: Ξέρεις τι κάνεις. Διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Το Vision για ΚΤΕΟ.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
14: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
13: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
14: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
17: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
21: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
20: Και όταν φεύγεις.
21: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Τουρνικιώτη.
22: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
23: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
22: Άντε καλέ, εγώ.
24: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
22: Μα τι λες?
24: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
22: Ποια χαρτιά?
24: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
25: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
26: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
27: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
26: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
27: Και?
26: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
27: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
26: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
28: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
30: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
31: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
32: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
31: Γιατί?
32: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
31: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
32: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
33: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και ανοίγουμε γραμμές. Το 2310 και τα 390 είναι πλέον δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε 955 καιρό. Το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox του σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να σχολιάσετε. Και από εκεί και πέρα είπαμε τα 390 για ό,τι θέλετε προκειμένου να συμμετέχετε στη σημερινή εκπομπή, είτε έχει να κάνει με ποδοσφαιρικά, είτε έχει να κάνει με κοινωνικά, είτε ό,τι άλλο.
1: Ποδοσφαιρικά τι να έχει?
0: Ούτε
1: το κουμάρι.
0: Ούτε
1: τι βλέπεις το βράδυ?
0: Νίκη των Ισπανών.
1: Πάρε γραμμές. Αν έχει.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκη των
0: Ισπανών.
1: Έλα ρε κόκκινε τώρα. Είσαι τίψερ ή δεν είσαι τώρα?
0: Μα δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν μου αρέσει η Ισπανία, δεν με συγκινεί.
1: Νίκη των Ισπανών, στην παράταση, το κανονικό αγώνα.
0: Πίστευα χτες.
1: Κάνε ένα ειδικό, θα μας δώσει.
0: Πίστευα χτες ότι το Μαρόκο θα δυσκολέψει κάπως τη Γαλλία.
1: Τι να δυσκολέψει.
0: Ούτε που τη κοιτούσε. Ας την πιστεύουμε. Αύριο και την Κυριακή είναι το ψωμί. Νορβηγία-Αργεντινή και στο το άλλο παιχνίδι.
1: Νορβηγία-Αργεντινή.
0: Νορβηγία-Αγγλία.
1: Αγγλία. Όλοι με την Νορβηγία είμαστε.
0: Είστε.
1: Εσύ.
0: Με την Αγγλία.
1: Γιατί?
0: Γιατί πρότεινε ότι θα κατακτήσει το Μουντιάλ.
1: Α, έκανες τέτοιο. Εγώ είχα πει για Νορβηγία θα κατακτήσει το Μουντιάλ.
0: Εντάξει. Μακάρι να πληρωθεί. Δεν το έχω παίξει εγώ. Μακάρι για να πληρωθεί.
1: Παναθηναϊκό για Νορβηγία. Για θα πιάσω.
0: Για. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βίλε.
2: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
2: Αρχικά να πω πριν, θέλω να μιλήσω με τον Κωστή. Πριν πω στον Κωστή δύο πράγματα, να σου πω Γρηγόρη περαστικά.
0: Να είσαι καλά.
2: Κωστή, πριν πω για τις μηχανές που ανέφερες, θέλω να σου πω για τον Εμπαπέ που είχατε πει στην εκπομπή. Είχα δει μια εκπομπή, ένα σποτάκι που είχες πει μαζί με τον Κόκκινο. Ήσουν που είχες πει ότι δεν το θεωρείς μεγάλο παίκτη.
1: Και από ναι, πίστευα ότι είναι μόνο στην τετράδα άμυνα να φεύγει με 80 χιλιόμετρα την ώρα και ένα πλασάρι. Δεν τον είχα να κάνει τα μοντέρνα, πώς τα λένε, στοιχεία του σέντερφορ, κράτημα μπάλας, πλάτη να παίξει, να βγει στο μεγάλο χώρο, να πάρει μπάλα να τριπλάρει. Δεν τον είχα, όχι.
2: Εγώ σου λέω, Κωστή, δεν είναι μεγάλος παίκτης, είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Και δεν έχει δει μάλλον, δεν θυμάσαι τον γκολ που είχε βάλει μέσα στην Μπάγερ φέτος, που μπαίνει ανάμεσα σε δύο στόπερ κατακόρυφα κάθετα, σήμερα χθες το προσωπικό του γκολ.
1: Τον είχα πριν δύο χρόνια, τον Εμπαπέ, σαν τον Ακόμπ. Είμαστε στην
0: Ελλάδα.
2: Καμία σχέση.
1: Ναι. Αυτή την εικόνα είχα. Και βλέπω ότι έκανα λάθος. Ναι.
2: Καμία σχέση. Απλά το μόνο του κακό είναι ότι δεν μαρκάρει. Αλλά όταν είσαι τόσο παικτός.
1: Και τώρα, άμα μου κάνει εμένα τρεις τελικές και δύο ασίστ.
2: Όχι, όχι.
1: Τι να το κάνω, μαρκάρει. Μαρκάρουν οι άλλοι. Μα γι' αυτό δεν παίζει και στην άκρη. Γιατί αν έπαιζε στην άκρη θα έπρεπε να μαρκάρει.
2: Μα βγαίνει και στην άκρη, αλλά όταν έχει τον ντουέ στην άκρη των Βινίσου, δεν τίνα, θα βάλει τράκι.
1: Έρχεται τον ντουέ πίσω, εντάξει.
2: Ναι. Τώρα για τις μηχανές, Κωστή, που είπες. Εγώ θα σου πω ότι όταν είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο χρήσιμο, πολύ πιο γρήγορο, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν έχει οδηγίες μηχανή. Εγώ σου λέω που με νέος είναι πάρα πολύ ωραίο, αν ξέρεις και προσέχεις.
1: Εσύ προσέχεις, φίλε, ο άλλος δεν προσέχει.
2: Ναι, άκου, να μην τελειώσω. Όταν έχει μια μηχανή απλή 125 κυβικά αυτόματη, 2-3 χιλιάρικα και ένα αμάξι το 22, όπως λέω, το 20 και ένα αμάξι 40 χιλιάρικα, ρε Κωστή, τι να κάνουμε εμείς? 30 χιλιάρικα και
0: 20. Δεν έχει σημασία η αξία.
1: Θες να σε πουλήσω το κόρτο με 1,5 χιλιάρικο τζιτζιλόνι.
0: Η

0: Οι τέσσερις τροχοί εκ των πραγμάτων έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια από τους δύο.
1: Ναι, ρε, στην Γρηγορά, όταν ο άλλος δεν μπορεί να πάρει όμως αμάξι, τι να κάνει.
2: Ποιος δεν μπορεί να πάρει αμάξι.
0: Λεβέντη μου, δεν είπα εγώ ότι πρέπει να πάρει
2: αμάξι. Με 4,5 χιλιάρικα σου βρίσκω εγώ ένα γκολφ 15 ετίας, τσιτσιρώνει.
0: Καταρχήν πλέον οι μηχανές.
1: Και να το πηγαίνεις κάθε εβδομάδα κοστίστα συνεργεία.
2: Αυτό να πάω στο νεκροταφείο, εγώ καλύτερα να πάει τον γκολφ στο συνεργείο.
0: Φίλε μου, με πόσα λεφτά πάρει μηχανή, για πες μου λίγο.
1: Μία, σου είπα, με 2-3 χιλιάρικα παίρνεις.
0: Δεν έχει παραπάνω.
1: Όχι, αυτόματα 100, όχι, έχει αυτόματες με άνετα μέσα.
0: Ρε φίλε, δεν είμαι μακριά από την πραγματικότητα. Είναι πλέον οι μηχανές. Οι μηχανές είναι ακριβές.
1: Μια χαρά. Γι' αυτό σου λέω, αλλά βέβαια αυτό που πρέπει να πεις κοστί είναι ότι πρέπει να φοράνε κράνους τα παιδιά όλοι.
0: Γιατί δεν φτάνει μόνο. Έλληνας... Κανονικά, φίλε, πρέπει να φοράς τα πάντα. Και δερμάτινο μπουφάν.
1: Ο Έλληνας, εγώ στην περιοχή μου κοστί σου λέω, πριν 2-3 χρόνια δεν φορούσε σχεδόν κανένας. Βάλαν όλα αυτά τα πρόστιμα την τελευταία πενταετία τα πάρα πολύ ψηλά και άρχισαν να φοράνε.
2: Δεν ξέρω πώς έγινε το δυστύχημα εδώ στο περιφερειακό. Δηλαδή το κοριτσάκι δεν φορούσε κράνος και γι' αυτό πέθανε, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά προστατεύει πάρα πολύ ρεσικό. Τα πάρα πολλά ατυχήματα που έγιναν θα μπορούσαν να μην έχουν γίνει μοιραία, να μην έχουν γίνει φάρα.
2: Στη ζωή μου ανέβηκα 4 φορές σε μηχανάκι. 4.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Να σε καλά. Να σε καλά.
0: Παρακαλώ.
2: Να μου λείπει το βύσινο. Να μου λείπει ναι. Τέτοιο βύσινο. Στατιστικά ένα αστράγαλο, ένα αγκώνα, ένα πόδι. Σίγουρα θα το φας. Ο Κοκακόλας, εγχείρηση. Ο φίλος μας, στο Διαβαλκανικό. Βγήκε ένα παιδί, ένας Αλβανός από ένα αυτό. Μπαμ, του δίνει μία, πάρ' τον κάτω. Χάνει μεροκάματα, το ένα τ' άλλο. Έχεις ένα αμάξι, στο τραβάει ένα τράκο και τελείωσε. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, φίλε, ναι.
3: Καλησπέρα κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε.
0: Καλώς στα γραφεία ότι... του Δαφνού Στεφανωμένου. Τι έγινε, μας πεθυμίσατε.
3: Σας πεθυμίσαμε, σας ακούμε σε καθημερινή βάση. Έχετε τα χαιρετίσματα, ξέρετε εσείς κύριε Κόκκινε και από το...
0: Από τα ανώτερα...
3: Ναι, από τον υφιστάμενό μου. Όπως και ο κύριος Ραπτόπουλος χρήζει ιδιαίτερης μνήμης. Διότι είναι ανιχνευτής ταλέντων στη Θεσσαλονίκη. Ένας ο μεγάλος Γιώργος, ο αείμνηστος Γιώργος Ζαμπέτας που ανακάλυψε τόσες πολλούς τραγουδιστές.
2: Πλάκα και κάργα, πλάκα και πηγαίνω στην πόλη πάνω να πούμε. Πηγαίνω να πούμε κάργα στον Ιδρώτα να πούμε. Και η κυρία πήγε στο Beats.
3: Ένας αυτός και ένας εσείς κύριε Λαπτόπουλε. Τι διαμάντια έχετε ανακαλύψει.
2: Και ο Γιώργος ο Οικονομίδης παλιότερα. Κονφερασιέ ήταν ο Οικονομίδης.
0: Κάτσε να μιλήσει ναι. Τώρα προφέσορ.
3: Κύριε Λαπτόπουλε, σε εσάς θέλω να απευθυνθώ στον εγγονό της κυρίας Ζαμπέτας. Σας έχουμε θαυμάσει για πολλά πράγματα. Επειδή συζητιέται πολύ εδώ στα γραφεία και στο ξενοδοχείο που έπαιζε και ο φίλος σας ο αείμνηστος κ. Νίκος Τάβλη με τον εργοδότη μου τον αείμνηστο, δεν μου λέτε αληθεύει αυτό που διαδίδεται στη Θεσσαλονίκη ότι με κάθε διαρκείας η ομάδα της Τούμπας προσφέρει και ένα περιοδικό Σκοπιά Ξύπνα?
0: Κόψε το κύριο, τι είναι αυτά που λέτε, σας παρακαλώ τώρα. Δεν είναι το Τούμπα. Παρακαλώ.
2: Ντροπή σου, ρε.
0: Τι είναι αυτά που λέτε, σας παρακαλώ τώρα.
2: Ντροπή.
0: Σας είχα για σοβαρό τώρα.
2: Ντροπή.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα. Πάμε επόμενος. Έφυγες. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα.
4: Ναι, παιδιά, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
2: Ναι, φίλε, εσύ.
4: Εσύ όταν τους πάω, ξέρεις πως το έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Ναι, σε θυμάμαι.
4: Μια ιστοριούλα λίγο σε παρακαλώ για τα μηχανάκια. Γιατί από την ώρα το έχουν κάνει παιδιά τέτοιες ειδήσεις με παιδάκια, με συγκλονίζουν. Ο πατέρας μου είχε ένα κόλλημα. Ήθελε κάθε Κυριακή να τρώμε μαζί.
2: Ναι.
4: Όλη η οικογένεια.
2: Ναι.
4: Τα 16 μου το φορόταν πολύ κουραστικό. Τα 42 τώρα που είμαι όμως είναι το καλύτερο πράγμα που μας έχει μάθει να κάνουμε και τους όλους κάνουμε όσο την οικογένειά μου. Σε εκείνα τα τραπέζια, πέρα από συζητήσεις και γέλια, είχαν και πάρα πολλοί καυγάδες. Όταν εγώ ήθελα να πάρω μηχανάκι τότε, και σαν έλεγε όχι, το τήρησε και δεν με πήρε ποτέ. Εμένα έμαθα να μην ανεβαίνω σε μηχανή και νομίζω ότι είναι από τα πιο σωστά, ένα από τα κάρα σωστά που με έχει μάθει. Και όταν στην γέννηση του πρώτου μου παιδιού κάναμε τσιγάρο έξω, σε τέτοια φάση τον είπα σε ευχαριστώ και συγγνώμη. χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Για κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, που τι με έλεγε, εγώ αντιδρούσα και με έκανε φαντήσεις όταν θα κάνεις δικά σου κουλιά και μετά. Οπότε και εγώ έχω σκοπό να μην ανεβούνε ποτέ και μάλιστα μόνος του, όταν έγινα 18 με πήγε σε σχολείο οδηγών, μόνος του πήρε στο δίπλωμα, πήρε δάνειο, με πήρε αμάξι και τώρα με λέει είσαι έτοιμος να κάνεις τη μισθάρις. Οπότε η μηχανή νομίζω είναι από τα... Δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε. Ναι, γρήγορα, ναι, πιο εύκολα, ναι, αλλά και εσύ να προσέχεις, δεν εμπιστεύομαι τους άλλους. Όπως και εγώ επαγγελματίας οδηγός, και ακόμα μετά από τόσα χρόνια του τιμόνι πάλι φοβάμαι. Και όταν με λέει το παιδί μου, γιατί φοβάσαι, μαμά, τόσα χρόνια δικάς. Λέω, αγάπη μου, λέω, δεν φοβάμαι, λέω, εμένα. Φοβάμαι το φελό από απέναντι, με το κινητό, με οτιδήποτε και δεν προσέχει.
0: Τι να είσαι καλά.
2: Τι να πω, την ευκαιρία ήταν σήμερα, την κακή είδηση να πούμε. Αποφύγετε τα μηχανάκια. Αποφύγετε τα. Μην αγοράζετε στα παιδιά σας μηχανάκια δώρο. Αν θέλει να το πάρει μόνος του, το βράδυ σίγουρα δεν θα κοιμάσαι. Και το χτυπάει το τηλέφωνο να πεις είναι για κακό λόγο. Μένα όταν με παίρνουν τηλέφωνο συγγενείς, σίγουρα δεν με παίρνουν ποτέ για καλό λόγο.
0: Λες ποιος πάθαινε.
2: Το Λούκι βούλωσε, ο τείχος έπεσε, κάτι κακό θα σου πούνε.
0: Άστο.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Πάμε, ναι.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
5: Συμφωνώ απόλυτα με τον Κωστή. Είμαι πολλά χρόνια στο... Με τα αυτοκίνητα, εν πάση περιπτώσει, με βελτιώσεις, έχω φίλους με μηχανάκια και το θέμα είναι ότι... Γνωρίζω άτομο που σκοτώθηκε μέσα στο σπίτι του που είχε γυρίσει στην Ευρώπη με το μηχανάκι. Πάμε παρακάτω, το μηχανάκι είναι επικίνδυνο και μπορεί να γίνει επικίνδυνο και από εσένα και από τους γύρω σου. Ένα θέμα αυτό, δεύτερο που θέλω να συζητήσω. Ακούω λίγο για τον Λύση, ότι λένε πολύ ότι ο Κωνσταντέλιας θα αφαιρωθεί, λέει, και θα παίξει την μπαλάρα τη ζωή του. Και εγώ αναρωτιέμαι, παιδιά, ο Λύση, όταν ήρθε στην ομάδα, δεν πήρε στοιχεία όσον αφορά τα προηγούμενα χρόνια. Ότι εδώ και 3 χρόνια πήγε ο Κωνσταντέλιας. Σε κάποια φάση μέσα στη σεζόν παράδειγε πνεύμα από των πεπιθήσεών του που δεν παίρνει τίποτα και αναγκαστικά το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει. Οπότε, πώς γίνεται ο Λύση να βασίσει το σύστημα της επίθεσης όπως το έχει βασίσει πέρσι ο Λουτσέσκου? Γιατί η επίθεση του Πάου ήταν.
2: Ο Λύση νομίζει θα έρθει εδώ, θα βάλει τον Κωνσταντέλια να κάνει λάστιχα, να δυναμώσει πόδια, να κάνει έξτρα προπόνηση κόνου σουτ στην απέναντι. Αυτό νομίζει ο Λύση.
5: Ναι, μόνο που είναι απίθανο αυτό να συμβεί.
2: Αυτό ελπίζει ο Λύση, αλλά δεν το βλέπω.
5: Ναι, μου φαίνεται πρόβλημα. Και τρίτο ερωτηματικό. Οι αχοβάδες κάποτε, αυτή η ομάδα ανθρώπων, παιδί μου, που έχουν τις πεπιθήσεις τους, πηγαίνανε και χτυπούσανε πόρτα-πόρτα. Πηγαίνανε. Αυτό γινόταν μέχρι και πριν μια 15 ετία, από ό,τι θυμάμαι. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα.
2: Δεν θυμάμαι. Οπότε,
5: ουσιαστικά δεν είναι ένα είδος marketing αυτό εδώ το πράγμα. Δηλαδή θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, για τις πεπιθήσεις της θρησκείας μου και να σε πείσω να μας ακολουθήσεις. Έτσι δεν είναι?
2: Και άλλες θρησκείες το κάνουν αρκετά. Ναι.
5: Σε αυτό το βαθμό στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν το κάνανε. Οπότε ουσιαστικά τι επιδιώκουν marketing.
2: Το κάνουν και οι ευαγγελιστές πολύ.
5: Εφόσον ευαγγελιστές δεν έχουμε τόσο στην Ελλάδα. Λέω για Θεσσαλονίκη, για Ελλάδα, για αυτά που ξέρουμε. Οι αγοράδες χτυπούσαν πόρτες. Ωραία. Τώρα, εφόσον έχουν ένα τέτοιο διαμάντι στα χέρια τους, για ποιο λόγο δεν τον απελευθερώνουν ώστε να φανούν και καλοί, ας πούμε, ώστε να φανεί ότι, ρε παιδί μου, έχει παραχθεί ένα ταλέντο, έχει ένας άνθρωπος με ηθικές αρχές, ο οποίος ακολουθεί αυτή τη θρησκεία. Ορίστε, πάρτε το, προχωρήστε. Δηλαδή, δεν το βοηθάνε το παιδί, έστω και σαν μια εξαίρεση στους κανόνες και τις επιδηθείς που έχουν. Τόσο ζόρι.
2: Είναι...
5: Έχουν γίνει αντιπαθή σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν είναι περιουσιακό στοιχείο μόνο του ΠΑΟΚ. Είναι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οπότε ουσιαστικά στρέφουν τα βλέμματα εναντίον τους και κάνουν αρνητικό μάρκετινγκ. Όταν κάποτε χτυπούσαν πόρτες.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
5: Αυτά. Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
6: Τι κάνετε?
2: Σχεδόν καλά είμαστε.
6: Γρηγόρη,
2: ναι,
6: μπορώ να μιλήσω με τον Γρηγόρη, σε παρακαλώ.
0: Έλα, μίλα.
6: Λοιπόν, Γρηγόρη, έχω ένα θέμα, ρε φίλε. Παίρνω να πω την άποψή μου στο Μετρόπολη και μου τη λένε. Μπορεί να μου πει εσύ που είσαι νοήμων άνθρωπο, γιατί μου τη λένε?
0: Προχώρα.
6: Ωραία. Λέω σήμερα.
2: Σε ποιον, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πού πήρε.
6: Να μιλήσω, ναι. Σε παρακαλώ, να μιλήσω με τον Γρηγόρη, μπορώ?
2: Α, ναι, μίλα με τον Γρηγόρη.
6: Ωραία. Λέω, Γρηγόρη, ο πιο ωραίο άντρα του Μετρόπολη είναι ο Γρηγόρη ο Κόκκινο και ο Γιάννη Πάγκο. Και η χειρότερη είναι ο Κουλιανός με το Ραπτόπουλο. Δηλαδή, τι κακό λέω και μου τη λένε.
2: Γιατί εγώ σου είπα τίποτα, ρε φίλε, ο άλλος φώναζε.
6: Άλλος δεν φίλε. Δηλαδή, επειδή εσύ είναι αυτό που λες, σαν χελό να φταίω εγώ, δηλαδή.
2: Μα δεν σου είπα εγώ τίποτα.
0: Δε, τον αδικείς. Είναι σαν βάτραγος.
6: Γρηγόρη.
2: Ο άλλος, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Ο Κουλιανός φώναζε, εγώ δεν σου είπα κάτι.
6: Ναι, μεταξύ μας τώρα. Ο Κουλιανός είναι κοντός, άσχημος, καραφλός, χελώνα. Δηλαδή, εγώ του φταίω.
2: Ναι, αλλά ο Κουλιανός έχει γυναίκα που εσύ δεν πρόκειται να τη δεις ποτέ.
6: Αυτό που λέμε, ξέρεις.
2: Περίμενε. Ξέρεις. Ένα λεπτό.
6: Αυτό που λέμε, σου κάνω καμάκι, θα σε ρίξω.
0: Εσύ μοιάζεις εγκάθετος.
2: Ένα λεπτό. Ποτέ ένας ωραίος άντρας δεν θα πάρει τηλέφωνο να πει τον άλλον άσχημο. Ο Κούρκουλος. Ο Κούρκουλος. Περίμενε, βρε φίλε. Περίμενε.
6: Θα με ερωτευτείς. Σταμάτα, άστο.
2: Άμα εδώ, το πιο πιθανό να σε κάνω άλλα πράγματα.
0: Αν είσαι τόσο ερωτεύσιμος, σίγουρα θα σου κάνει άλλα πράγματα. Θα σε πάρει στο Λούσιφερ. Θα με πει να κάνει τριπτή για πάρτι σου.
2: Σε καλό την άλλη εβδομάδα που θα έρθει η Κρίστη στο Λούσιφερ να σε γνωρίσει από κοντά πράγματα.
6: Είναι κοντός. Χελώνε ο Κουλιανός.
0: Όχι, ρε φίλε, είσαι άδικος. Δεν σε παρακαλώ.
2: Βρε τον άνθρωπο.
0: Δεν τον κολλάς τώρα.
2: Εν τω μεταξύ, ο Κουλιανός το πήρε στα σοβαρά, ρε σίγουρα. Μην τρελαίνεσαι να πούμε.
0: Έτσι που ακούγεται το φιλοσύνη, λες και είναι βαλτός.
2: Η τίμηση
0: δηλαδή, μόνο αυτούς που κράζουν εμένα θέλω βαλτούς.
2: Εγώ πάντως θα σου πω μια κουβέντα, φίλε. Και οι πιο ωραίοι άντρες στην Ελλάδα αποδομήθηκαν. Βλέπε Κούρκουλος. Με ποιο τρόπο δεν θα σου πω, γιατί είναι μηνύσιμος. Και θίγει θέματα.
0: Άστο.
2: Περίμενε.
0: Βλέπε Ραπτόπουλος.
2: Άστο. Βλέπε Σπύρος Φωκάς, βλέπε Μπάρκουλης. Δηλαδή δες και την αποδόμηση αυτών των πολύ ωραίων ανδρών. Οπότε αν αποδομήθηκαν αυτοί οι ωραίοι άντρες τώρα, εσύ, εγώ και ο Κουλιανός και ο Κόκκινος είμαστε φιστοί και υγιείς μπροστά.
0: Μόνο εγώ δεν μπορώ να αποδομηθώ. Έχω ένα τάρκετ γκρουπ που δεν θα μου αποδομήσει ποτέ.
2: Δεν θα ήθελες να ξέρεις την αποδόμηση ενός άντρα ή και μιας γυναίκας όταν αρχίσει και γερνάει. Η αποδόμηση των γερατιών. Και ξέρεις. Όταν είσαι σαν ουρακοτάγκος όπως είμαστε εμείς, δεν μας πειράζει και πολύ. Περίμενε. Το να είσαι όμορφος πολύ και να γερνάς, εκείνο είναι το. Ας πούμε τώρα, φαντάζομαι.
0: Δεν με πιάνεις.
2: Τι να σε πιάσω.
0: Εγώ δεν πρόκειται να τα νιώσω ποτέ αυτά τα δυσάρεστα αισθήματα.
2: Να πεθάνεις νέος, ε.
0: Όχι.
2: Αλλά.
0: Γιατί έχω ένα target group που δεν πρόκειται ποτέ να μου αποδοθεί.
2: Α, ναι, σωστό.
0: Παρακαλώ, στο τελευταίο.
2: Σωστό. Ναι. Το target group του κόκκινου είναι από 80 και πάνω.
0: Δεν θα μου αποδοθεί ποτέ.
2: Έχει δίκιο. Άρα, φίλε, Είσαι
0: άτυχος.
2: Α, είσαι άτυχος, ναι.
0: Εγώ είμαι φλογημένος.
2: Τώρα μην πάρουν τίποτα οι γριές 80 χρονών και αρχίζουν και σε βρίζουν επειδή είπες το κόκκινο άσχημο.
0: Το πιο πιθανό. Άμα κατέβω για εκλογές, ρε φίλε, 80% άπαρο για πλάκα.
2: Πλάκα κάνεις. Πάμε στον τελευταίο.
0: Ναι.
2: Έλα, φίλε.
6: Έλα, κόκκινε.
2: Νάτος.
6: Έλα, κόκκινε, καλησπέρα.
0: Νάτος.
6: Ραπτόπουλε.
2: Μάλιστα.
6: Τι θα γίνει με τα μελοκάματα του Στεφανάρα, Λαμόγιο?
2: Θα διευθετηθούν. Όχι, μην τον κλείσεις. Συνέχισε.
6: Σίγουρα.
2: Θα
0: δώσεις 28.000 δόσεις.
2: Εσύ είσαι αλληλέγγυος αριστερός.
6: Εγώ δεν είμαι τίποτα ραπτό που λέγω, πήρα να σε τρολάρω.
2: Έγινε αγόρι. Πάμε τώρα στο τελευταίο.
0: Δεν έχει άλλη γραμμή. Θα ξέρω ότι έχουμε άλλη εδώ. Λοιπόν. Θα ξεκουραστείς αυτό το κύριο Κουγή, έχεις να κάνεις δουλειά.
2: Γιατί να ξεκουραστώ, τι είμαι κουρασμένος, επειδή είπε ο γιατρός ότι έπαθε υπερκόπωση.
0: Κρίση πανικού έπαθες.
2: Κρίση πανικού.
0: Όχι κρίση. Κρίση θα πας στην
2: Ελλάδα. Θα πάω στην επανομή να δω κάτι βαψίματα που έχει για να κάνει ο Άρτη, θα βουτήξω κιόλας λίγο.
0: Και τι ακαταλάβεις που θα τα δεις.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Και τι ακαταλάβεις που θα τα δεις. Αν πας σε δαγκώσεις θα πάρεις καμπάρι.
2: Τι άμα με δαγκώσει.
0: Στα βαψίματα που θα κάνει.
2: Δεν πάρεις σε δαγκώσεις τα βαψίματα. Μπορεί να σε δαγκώσει να σε πουλήσει αυτοκίνητο κομμένο. Μπορεί να σε πουλήσει αυτοκίνητο τρακαρισμένο άλλο. Το να σου βάψει δύο κάγκελα, τι να σε δαγκώσει, ρε κόκκινε.
0: Α, για δύο κάγκελα.
2: Για ένα τοίχο που είναι ψηλό αυτό. Πώ θα σε.
0: Α σου πει, θέλει και το σπίτι βάψιμο, θέλει και αυτό.
2: Εντάξει.
0: Θέλει και εσύ βάψιμο και δεν βλέπει.
2: Με δαγκώσει στη σκεπή, μη στραγωγεσαι άλλη.
0: Καλά. Του ευχαριστήθηκε, το νιώσε.
2: Πονά, πισινό μου ακόμα.
0: Σαν και εμένα.
2: Πολύ περισσότερο.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Βατωτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε τη Δευτέρα στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διώρε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Προλάβω, άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Oh, my God.

0: Σας καλωσορίζουμε στην έναρξη του Metropolis Champions League.
1: Τι σημαίνει λέξη δεξιός και τι σημαίνει λέξη αριστερός, να πει ελληνικά.
2: Μεγάλη μόρφωση έχει, ρε.
1: Δεξιός είναι.
2: Είσαι.
1: Ο επιδέξιος, ο καλότυχος, ναι. Ο καλός, ο ικανός.
2: Πλάκα μας κάνει.
1: Αριστερός αρχαία ελληνικά είναι.
3: Αριστερά όμως που δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΚΚΕ και είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Γρουσούζης, ο ανίκανος, ο ανεπρόκοπος.
2: Ναι, πες.
1: Γι' αυτό και στην αρχαία ελληνική θρησκεία.
4: Και εγώ άνθρωπος είμαι, πώς θα αναντέξω.
1: Όταν πηγαίνει ο
5: νεοσκόπου.
1: Έτσι λέει, το λέω. Ναι,
5: αλλά δεν είναι πάπα
1: στο λεξικό. Η ελληνική γλώσσα το λέει. Τι να κάνω εγώ τώρα.
6: Τι διαμάντι μου στη Βεσπασίλη.
1: Άμα τα πουλιά ερχόντουσαν από την αριστερή πλευρά, ήταν δυσίωνος ο Ιωνός.
7: Για να κάνουν τη φιγούρα τους. Δεξιά και αριστερά.
1: Και άμα ερχόταν από τη δεξιά, ήταν βίωνος.
5: Όσο έμπλευο, πώς ήρθε, από τα δεξιά ή από τα αριστερά.
2: Να απαντήξω.
8: Αυτοί οι ίδιοι είναι που λέγανε κάποτε, προσέξτε, γιατί αν έρθουν οι κομμουνιστές θα μας πάρουν τα σπίτια.
9: Ευτυχώς που δεν ήρθαν αυτοί οι αριστεροί κατσαπλιάδες. Ευτυχώς που δεν μας
8: κερδίσανε. Ναι, αυτοί οι ίδιοι, φίλε, δώσανε ανερυθρίαστα 250.000 σπίτια στα φαντ για κατάσχεση, ρε φίλε.
1: Στην Ελλάδα και είσαι και στην άλλη Νέα Δημοκρατία έχουμε μια ιστορική ευθύνη. Να νικήσουμε οριστικά την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
10: Ποτέ το ξύλο στον αριστερό δεν πάει χαμένο.
1: Μα τι έχετε πάθει όλοι.
11: Go back κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε. Go back κύριε της Τρόικας.
12: Την αριστερά φίλες και φίλοι δεν την χαρίζω σε κανέναν. Λυπάμαι.
13: Είσαστε οι ντροπή της αριστεράς.
14: Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστές. Και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουν.
1: Εγώ επειδή από τα νιάτα μου έχω καταλάβει την αριστερά, γι' αυτό και έχω μέτωπο μαζί της πολύ σκληρά από τα νεανικά μου χρόνια.
10: Έχω δώσει τα πάντα για την ελληνική χωροφυλακή, έχω αγωνιστεί, έχω δώσει το αίμα μου, την ψυχή μου, έχω δώσει τόσο ξηρό που το δεξί μου χέρι έχει κουλαθεί.
9: Παρακαλώ.
15: Ναι.
9: Ναι.
15: Ερώτηση να κάνω μπορώ.
9: Και μία δώρο.
15: Όχι, μία. Ναι. Αυτά δεν κάνει πλάκα αυτός ο παλικάρι ο Γιακούλας, έτσι.
9: Όχι.
15: Δεν κάνει πλάκα, τώρα αλήθεια μιλάμε, έτσι.
9: Αλήθεια μιλάμε.
15: Καλό βράδυ.
9: Θα σε πω, καλό βράδυ, για χαρά.
1: Σιγά τα αίματα, καλέ. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο στα αρχαία ελληνικά τι σημαίνει λέξη δεξιός.
16: Όλα μέσα στο πακέτο. 2310-52-1010, 2310-50-50-50, τελευταία εκπομπή παρουσίασης. Αυτά είναι 1-2-3, όποιος προλάβει τώρα.
17: Ε, με χέζεις κι εσύ.
10: Καλά λέω εγώ ποτέ ξανά δεξιά, αλλά τι να σκάσω που καλά.
16: Φέρω την κάμερα.
1: Δεξιός λοιπόν, δεξιός, δεξιά, δεξιών.
18: Πανώλη, Ευλογιά και Ντάνιελ έχει καταστρέψει την κτηνοτροφία και έχει αυξήσει με ένα περίεργο τρόπο το γάλα προς 2 εκατομμύρια. Πώς γίνεται, τι αρμέγουν, τις γάτες.
1: Εκ του δέχομαι.
10: Πώς το είπες αυτό.
1: Εκ του δέχομαι, το δεξιό κέρας.
2: Τι μου λέει.
1: Το δεξί μέρος του στρατού, στον ξενοφόντα.
9: Πιστό σκυλί της εκπομπής.
1: Πείρημα, χρήση, επιδεξιά, στα δεξιά, στην Ιλιάδα του Ομήρου. Επιδεξιόφιν.
9: Ω, τι μου λέτε.
1: Δεύτερη τώρα ερμηνεία.
19: Και πάνω απ' όλα, αυτό το σύνθημα που τσάκισε τους πάντες.
1: Κερά!
19: Και πάνω απ' όλα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε. Πάμε όλοι μαζί.
1: Δεξιός όρχης. Εγώ φταίω! Η ελληνική γλώσσα το λέει!
20: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα!

0: καλημέρα σας, μείνετε σε κύριε αγαπητή φίλη του Μετρόπολη 95,5. Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Βασκάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
1: Θα πω για πρώτη φορά ότι είσαι μεγάλος ψεύδης.
0: Εξ απέναντία στην τροπή και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Είμαστε σοβαροί τώρα.
0: Είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δύο ροζ της εκπομπής και όχι μόνο, και της ζωής μας βεβαίως. Με τις κουβεντούλες μας, με τα μηνύματά μας, με τα τηλέφωνά μας, με τις ειδησούλες μας, οι οποίες όσο πάνε και γίνονται και χειρότερες.
2: Ο κύριος Πασχάλη.
0: Αυτοπρόσωπος και αντιπρόσωπος.
2: Έτσι θα λίγο προετοίμαστε.
0: Εντελώς, όταν σου λέω εντελώς. Ποτέ δεν είμαι προετοιμασμένος για το άγνωστο.
1: Κάτσε, γιατί σφίγουμε τώρα.
0: Σφίξου καλά, γιατί άμα βγει και μετά θα απελευθερωθείς και δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Το ξέχασε.
0: Βλέπεις λοιπόν, άμα δεν πας σε κοινωνία. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά, ωραία καμόρα, παπάκι, gmail.com.
3: Ανοίξτε τα αυτιά σας καλά και προσέξτε.
0: Α, μπράβο, πες τα γιατί, να μην πω. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, στα αθλητικά μας είμαστε μια χαρά, έτσι, πλήρης είναι μία.
4: Α, καλά.
0: Ναι, είδαμε χθες το ματσάκιον, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με την Γαλλία, η οποία δεν άφησε τελικά το Μαρόκο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν είχαν τελικά όνειρο, είχαν συμβιβαστεί ότι η Γαλλία είναι ίσως αυτή τη στιγμή μία από τις δύο καλύτερες ομάδες στον πλανήτη. Και γιατί το λέω αυτό, για τον απλό λόγο δεν ξέρουμε ποια είναι η δεύτερη, θα τη δούμε.
4: Σοβαρά
0: τώρα.
4: Μιλάς, ναι, είναι
0: ενδεχομένως να είναι και η Ισπανία, με την οποία αν περάσει το Βέλγιο σήμερα θα αναμετρηθούν, ή θα είναι. Ναι, άκου τους λίγο τώρα. Ή θα είναι η Αργεντινή, η οποία πρέπει να περάσει τον σκόπελο που λέγεται Ελβετία.
1: Καύλα.
0: Εσύ. Και αναλόγως να αναμετρηθεί με τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες θα βρεθούν στο διάβα της, για να φτάσουν μέχρι την πορεία προς τον τελικό. Όπου εκεί θα δούμε ποια είναι τελικά η καλύτερη ομάδα. Θεωρώ πλέον, έτσι όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής, η ομάδα η οποία ξεχωρίζει σε εισαγωγικά λίγο καλύτερα από όλες τις άλλες, πιο ομάδα ας το πούμε, θεωρώ ότι είναι η Γαλλία.
5: Μύκονος!
0: Καμία σχέση, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Όλοι στη Μύκονο θα πάνε μετά, γιατί αυτοί όλοι εκεί πέρα θα πετάνε, θα βρεθούν, θα πάνε στη Μύκονο.
6: Παρακαλώ, αποφύγετε τον συνοστισμό.
0: Εγώ νομίζω τα αγωγή, καρπούζια. Ακούγες κάτι τέτοιο, θα βάζεις καρπούζια με το μαχαίρι και τέτοια. Θα το έκανες και αυτό εσύ, τέτοιος που είσαι. Δεδομένο το θεωρώ. Λοιπόν, τώρα βέβαια υπάρχει και αυτή η Αγγλία, η οποία υπό τις οδηγίες του Τούχελ δείχνει ότι έχει κάποιο βιμπράτο ποδοσφαιρικό, δηλαδή έχει αποκτήσει ένα μέταλλο. Θα φανεί βέβαια τώρα στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Στα εύκολα όλοι είναι καλοί. Στα δύσκολα είναι πολύ καλοί, πρέπει να είναι για να μπορέσουν να κάνουν και τη διαφορά. Θα το δούμε όμως, γιατί είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε φτάσει εδώ πέρα και λείπουν οι μεγάλες κρατές δυνάμεις. Κάτι Γερμανίες, κάτι Βραζιλίες, κάτι Ολλανδίες, αυτές φύγανε νωρίς για Μύκονο.
7: Έχω πατάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, λάχανια, κονοπίδια, σπανάκια.
0: Και κονοπίδια έχει, αλλά δεν έχει καρπούζια, Γιάννη μου. Τι σοϊ γύφτος είναι αυτός χωρίς καρπούζια, Γιάννη.
8: Είναι ζάχαρη, είναι μέλι. Το πετρέλαιο του Βαγγέλη.
0: Το ποιο είναι ζάχαρη με μέλι, το. Το πετρέλαιο. Α, καλά τώρα, εντάξει.
9: Τεστ, τεστ, έλα κυρία, μόλις κυκλοφόρησε. Γραμματική τρίτης δημοτικού έχω.
10: Εσύ.
9: Το χρήσιμο εργαλείο για κάθε μαθητή δημοτικού έχω.
10: Τάνης.
9: Γραμματική τρίτης δημοτικού έχω, λέμε.
10: Σπαθείς, πάλι.
9: Μόνο με 15,90 ευρώ.
0: Γιάννη είναι, πώς το λένε, είδε ο γύφτος στη φυλή του και αγαλίασε η ψυχή του. Κάτι τέτοιο κάνεις και εσύ τώρα, μου φαίνεται.
11: Βρήκε ο γύφτος στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του.
0: Το ίδιο είναι, το ίδιο είναι. Η Μαλβίνα έχει πει άλλα ιστορικά, τα οποία νομίζω τα ξέρετε λίγο πολύ όλοι σας. Έτσι είναι δεδομένο, θεωρώ εγώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε αυτά.
12: Κατάρα στο Λαντέμπορα!
0: Ναι, Λαντέμπορα, και όπως και να έχει, δυστυχώς. Λοιπόν, ένα από τα εφτράπελα τα οποία ζήσαμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι έτσι με τα αεροπλάνα, τα οποία όπως γνωρίζετε από το πρωί, έτσι ένα αεροπλάνο έσπασε το παράθυρό του σε πτήση, καθώς προφανώς λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης ή υπήρχε κάποιο άλλο δεδομένο, με αποτέλεσμα ο αέρας να θέλει να ρουφήξει τον επιβάτη και τον κράτησε, λέει, τώρα ακούστε τώρα, δηλαδή δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Τον κράτησε, λέει, από τα πόδια. Δηλαδή έκανε μπλονζόν, δεν ήταν δεμένη, ήταν λυμένη. Και έκανε μπλονζόν και τον κράτησε από τα πόδια. Δηλαδή. Τώρα, για να είσαι τώρα, ξέρετε, όλοι λίγο πολύ έχετε μπει σε ένα αεροπλάνο. Για να κρατήσει κάποιον στα πόδια, ή θα είσαι στα πόδια του, ή θα κάθεσαι στα πόδια του, ή θα είσαι μπροστά στα πόδια του. If you know what I mean. Λοιπόν, τώρα, άμα ήταν κανένα σωματώτης τύπος και πιστεύει κανένα ότι μπορεί να περάσει από εκείνο το φινιστρίνι άνθρωπος, φαντάζομαι πως δεν γίνεται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είμαι σίγουρος ότι θα έκανε την απενανοημένη προσπάθεια να τον κρατήσει, γιατί προφανώς αυτός θα ήταν και ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Το χρήμα! Show me the money! Τώρα, άμα ήταν κανένα ξέμπαρκος να μπουν τον κουβαλούσε αυτή για να κάνει, ξέρω εγώ, εντύπωση. Αυτός, μάλλον ούτε στα πόδια θα τον έπιανε ούτε τίποτα. Σου λέει φύγε από εδώ κι εσύ για να κάνουμε έναν. Και φυσικά, λέει, μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Μπαμ! Έκανε, ξέρω εγώ. Και φυσικά υπήρξε η αποσυμπίεση της καμπίνας. Πισίνας. Χριστός και μάνα. Μετά φυσικά, εντάξει, ένα κομμάτι του κινητήρα ανέφυγε και πήγε στο παράθυρο. Εντάξει, φίλε, επόμενο. Εδώ πέσανε οι μάσκες οξυγόνου. Και αυτός που ήταν 61 χρονών. Άρα θα μπορούσε κάλλιστα να μην πέσει καθόλου στα πόδια. Να μην κάνει μπλοντζόν, έτσι, για να μπορέσει να τον εσώσει. Αλλά προφανώς επειδή υπήρχε το χρήμα, γιατί καθόταν, λέει, δίπλα στο παράθυρο. Εντάξει, ένα βίντεο που κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν το έχετε δει, με τις μάσκες που είναι όλοι μέσα. Αυτός κάθεται δίπλα στο παράθυρο κανονικά, σαν μην συμβαίνει τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, βγάλει και το χέρι έξω να πούμε. Ξέρεις πώς απλώνεις το χέρι στο αυτοκίνητο, δεν βάζεις τα τέτοια, τον αγκώνα, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, εγώ έχω την εντύπωση ότι εσείς που έχετε ιδιαίτερη σχέση με τις γυναίκες σας, σε περίπτωση που σας ρουφούσε το παράθυρο, οι γυναίκες σας δεν θα κάνανε τίποτα για να σας κρατήσουν. Ή κάνω λάθος. Γιάννη μου, εσένα δηλαδή θα σε κρατούσε ή θα σε άφηνε. Σε κρατούσε, έχεις τα λεφτά γι' αυτό. Καλά τώρα, εντάξει. Ναι, πες μας ότι είστε και αγαπιέστε κιόλας μετά από 40 χρόνια. Καλά, ναι, ναι. Μόνο ένα ζευγάρι γνωρίζω. Ο κύριος Κώστας με την κυρία Κέτη. Αυτή. Έτσι. Μόνο αυτοί οι δύο. Τέλος. Δικοί μας άνθρωποι. Έτσι που αγαπιούνται μέχρι και αυτή την ηλικία. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και φυσικά, όπως ήταν και φυσιολογικό, έτσι ο πιλότος και οι κύριοι επέστρεψε, αλλάξαν παράθυρο. Μάλλον πρέπει να αλλάξανε και αερόπλανο αυτή, γιατί το παράθυρο δεν αλλάζει μια μέρα στην άλλη, για την άλλη ώρα, εκτός αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτά είναι από τα ευτράπελα, τα ωραία ευτράπελα όμως, από σημείο που δεν υπήρχε κάποιο θύμα, κάτι το οποίο να έχει να κάνει με αυτό το περίεργο περιστατικό, και νομίζω ότι το έχετε αντιληφθεί όλοι κατά κάποιο τρόπο, ότι θα πρέπει να τα προσέχουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, διαβάζοντας και αλλιεύοντας σήμερα έτσι, στα διάφορα, καταρχήν έχουμε ένα. Δύο σημαντικά θέματα. Το ένα είναι το θέμα της Μαρφίν που προέκυψε. Δηλαδή, η παιδιά εκεί που περπατάτε, μπορεί να πέσει από πάνω από τον ουρανό ένα USB. Ή μπορεί να είστε σε ένα πάρκο και ξαφνικά μπορεί να βρείτε εκεί που κάθεστε ένα λάπτοπ. Το οποίο το ξέχασε κάποιος και εκεί μέσα υπάρχουν όλα τα πρόσωπα τα οποία ήταν αναμειγμένα στην υπόθεση της Μαρφίν. Ξαφνικά όλα αυτά τα πράγματα. Και εκπλήσε, λες, κοίτα να δεις, λέει, το FBI, ξαφνικά ο Χρυσοχοίδης, πίσω απ' όλα είναι ο Χρυσοχοίδης. Τυχαίο. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Δεν νομίζω. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος των μαχών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από κάθε περίεργη ξεχνίαση. Νομίζω ήταν και με 17 Νοέμβρη, δεν ήταν. Δεν κάνω λάθος. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι από τα γεγονότα πίσω από όλα αυτά. Γιατί τώρα ξεχνιάστηκε. Δεν ξεχνιάστηκε τώρα. Τώρα λέει, τους έδωσε κάποιος το USB. Και προσέξτε, θα σας πω αναλυτικά μετά με ποιον τρόπο το ελληνικό FBI. Που έκανε τις συλλήψεις, όπως και γίνονται και εδώ συλλήψεις. Βάσει, λέει, της σκιαγράφησης του προσώπου, του ξέρω εγώ κτλ. Είναι η στέση, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ οι διοκτικές αρχές να συλλάβουν και τους δολοφόνους του Καποδίστρια. Εγώ εκεί το βλέπω, ξαφνικά με ένα άλλο USB, το οποίο θα βρεθεί σε ένα άλλο παγκάκι, εκεί που θα κάνεις βόλτα στον Βοτανικό, ξέρω εγώ, πηγαίνοντας να δεις το γήπεδο του Παναθηναϊκού ή πίσω από τη Βουλή στο Πάρκο Ιρών, έτσι να πας εκεί και να ξαφνικά να βρεις Έτσι. Α, να βρεις τι να βρεις. Ένα USB και να λέει αυτοί φάγαν τον Καποδίστρια. Τόσο απλά. Συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Είπαμε, οι διοικητικές μας αρχές είναι σε πάρα πολύ καλό και υψηλό επίπεδο. Αρκεί να τους πει κάποιος τους κλέφτες. Αρκεί να τους πει κάποιος τους δολοφόνους. Έτσι, φίλε, πιστεύω ότι όλοι θα ήταν πετυχημένοι. Σκοπός να το κάνουν από μόνοι τους. Όπως δεν εξεχνίασαν, να το αποσύρω αυτό τώρα. Την 17 Νοέμβρη δεν την εξεχνίασε η ελληνική αστυνομία. Κατά λάθος. Αν δεν γεννήθηκε στα χέρια του Αλμού, δεν ξέρω, έσκασε η βόμβα, τι έκανε κτλ. Δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτα, ενδεχομένως. Αλλά εγώ επειδή δεν πιστεύω στην τύχη σε αυτή του είδους τα πράγματα και επειδή ήταν και να γίνουν και Ολυμπιακοί αγώνες εδώ, φαντάζομαι ότι καταλάβατε τίποτα παραπάνω δεν λέω. Έτσι, θα ακούσουμε λίγο αργότερα τον κύριο, έτσι έχει συγχωρηθεί βέβαια, τον πρώην ΑΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταράκο, σε μια προσέγγιση του για το θέμα του Ισραήλ, για να καταλάβετε δηλαδή το παπατζηλίκι το οποίο υπάρχει εδώ, που πουλάνε ούτως ή άλλως από εδώ για εσάς, τα οποία θα τα πληρώσουμε φυσικά και εμείς. Ούτως ή άλλως έρχονται εκλογές και μάλιστα από ό,τι λένε οι φήμες ότι ίσως μέχρι τέλειο Αυγούστου να ανακοινωθεί και η ημερομηνία, η οποία είναι κοντά στο τέλη Σεπτεμβρίου με Οκτώβριο. Έτσι, είπαμε, ένα μήνα μετά την ανακοίνωση μπορούν να γίνουν εκλογές. Βιάζονται να κάνουν εκλογές. Δεν είστε καθόλου υποψιασμένοι? Είδατε τι ωραίο θετικό κλίμα υπήρχε στην Άγκυρα? Με τον Μητσοτάκη, με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ, όλα με ωραία. Για το Αιγαίο κουβέντα ακούσατε τίποτα? Όχι. Πήρατε όμως τα μηνύματά σας για το Αιγαίο, έτσι. Ότι ξέρεις, τα πολεμοφόρια του καθενός δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ούτε μπορούν να υποστηριχθούν από χώρες του ΝΑΤΟ κατά χώρας του ΝΑΤΟ. Έτσι. Αυτά απλά να τα κρατάτε. Δεν ξέρετε καμιά φορά τι μπορεί να γίνει, τι μπορείτε να βρείτε μπροστά σας. Απλά να το έχετε. Επειδή σας είπα, είμαστε μια χώρα που έχει πάρα πολλές μαριονέτες. Δεν ξέρω ακριβώς τον όρο της μαριονέτες, αν το γνωρίζετε. Και τον τρόπο που γίνεται οι μαριονέτες, νομίζω παλαιότερα είχε και παιδικά με μαριονέτες, έτσι δεν είναι? Να σας πω μια μαριονέτα η οποία χρησιμοποιείται, στην οποία η ελληνική κοινωνία το έβλεπε φυσιολογικό, για να καταλάβετε δηλαδή τι κοινωνία είμαστε. Είναι η περίοδος που έχει ξεκινήσει η λαθρομετανάστευση από την Συρία, με τους μετανάστες από τη Συρία, τους διωγμένους, τους εφοπλιστές από τη Συρία. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Όπου εκεί στη Συρία λοιπόν, επί δεκαετίας είχαμε τον Άσαντ, αν το θυμάστε καλά, ο οποίος ήταν μαριονέτα του Πούτιν. Φυσικά ξέρετε πολύ καλά ότι τον έχει δώσει και άσυλο στην Ρωσία. Σήμερα ξέρετε ποιον έχουμε, έτσι, αυτόν τον τζιχαντιστή αποκεφαλιστή, ο οποίος είναι μαριονέτα του Τραμπ. Ο Τραμπ, με αυτό το απίθυμενο θράσος που τον διακρίνει, δήλωσε δημόσια δίπλα τον πρόεδρο της Συρίας πως τα συριακά υψίπεδα του Γκολάν, που είναι υποκατοχή, είναι Ισραηλινό έδαφος. Και ο συγκεκριμένος αποκεφαλιστής, ο οποίος είναι η συριακή μαριονέτα, δεν είπε ούτε λέξη. Κιχ δεν έβγαλε. Και από ό,τι έχετε καταλάβει, από όλο αυτό εδώ τον συρφετό, τον οποίο γίνεται ιδίως με τον Τραμπ και με αυτά τα οποία τα δυνάτα τραβήξαμε εμείς αυτά τα πράγματα, έτσι, με διάφορες δικαιολογίες, είμαστε οι χρήσιμοι ηλίθιοι, κακά τα ψέματα. Φαντάζομαι να έχετε καταλάβει ότι μόνο δύο περιπτώσεις έχει αποτύχει η παγκόσμια κοινότητα να φέρει εις πέρας την αποστολή της. Η μία είναι η υπόθεση με το Ιράν και η άλλη είναι ο κοντός από την Ουκρανία. Βλέπε Ζελένσκι. Τώρα εσείς μπορεί να βγάζετε ερυθρά η Ρωσολάγνη σε αυτά τα πράγματα, αλλά παιδιά, λυπάμαι. 4 χρόνια και τώρα τους γλεντάει μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Τους έχει κάνει γιογιό με τα δηληστήρια. Βαράει στην ενέργεια. Αυτά είναι τα ζωτικά θέματα τα οποία τα πληρώνουμε εμείς, εσείς με την υπερβολική αγάπη σας για το τίποτα με μπόλικο καθόλου. Εμείς, γιατί δεν μας ενδιαφέρει ούτε η Ουκρανία, μια ανεξάρτητη χώρα, ούτε η Ρωσία, επίσης μια ανεξάρτητη χώρα, η οποία δεν έχει προσδιορίσει και το ρόλο της σήμερα. Έτσι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και φαντάζομαι ότι θα γίνει και το επόμενο Βατερλό. Ούτως ή άλλως ο Πούτιν είναι και στα τελειώματά του. Δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσει και για πολύ, αν συνεχίσει να υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα στην Ρωσία. Κακά τα ψέματα, εκεί έχουμε φτάσει, κυρίες και κύριοι, γιατί όσο και να σας ενοχλεί, η πραγματικότητα, παιδιά, καταγράφεται και καταγράφει αυτό ακριβώς που σας λέμε. Αυτό που σας λέω ακριβώς, με πλήρη επίγνωση το τι λέω εγώ, εσείς απλά δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Έρχονται κατά δεκάδες τα βίντεο από βεζινάδικα τα οποία είναι ουρά, είναι χιλιομετρικές οι ουρές πλέον για να πληρώσουν τα επόζητά τους. Και δεν είναι μόνο αυτό, τώρα βλέπουμε και κάτι με σκηνές. Έτσι, εγώ θέλω να με αμφισβητείτε για να γίνεστε περισσότερο ρεζίλη σε αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να αποδεχτείτε και κάποια στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά στο όνειρό σας, γιατί περί ονείρου πρόκειται. Έχετε μια μάλλον ονείροξη, έτσι, το να υποστηρίζετε, σας είπα και άλλη φορά, άλλες χώρες και όχι τη δικιά σας τη χώρα. Λέτε και σας έχει τιμωρήσει η χώρα. Μια χαρά είναι η χώρα μας και φυσικά γι' αυτό και θα σας λέω πάντοτε, όσο και να θέλετε να το αποφύγετε, ότι εντάξει παιδιά, πάτε εκεί πέρα να ζήσετε. Μην επιστρέψετε όμως, έτσι, να πάτε εκεί. Όχι, δεν πάτε ούτε στη Μόσχα ούτε στην Αγία Πετρούπολη, γιατί δεν μπορείτε να πάτε ούτε σαν επισκέπτες. Έτσι. 7 ευρώ έχει το μικρό το νερό στην Αγία Πετρούπολη. Ταγαροτάγαρη που θέλετε και τέτοια. Δηλαδή δεν ξέρετε πού σας βαραίνει, έτσι λέγανε στο χωριό. Έτσι, του Λολοστεφανή του λέγανε δεν ξέρει πού τον βαραίνει. Δηλαδή που είναι το μυαλό, το αν έχει μυαλό. Αλλά εσείς είσαστε με παροπίδες, δεν ξέρω, σαν τα άλογα. Ρε, φίλοι, σε βάζουν μια παροπίδα και πηγαίνει μπροστά. Και λες αυτό. Δεν είναι όλα έτσι. Υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Και σας είπα και άλλη φορά, δείτε. Τώρα τι τζάμπα σας τα λέω, αλλά είναι πώς το λένε. Μπενάκης Βγενάκης. Δείτε όταν είχε μονοπόλιο ο Πούτιν, ποιες ήταν οι τιμές στην αγορά γενικώς του αερίου και αυτός πώς καπηλευότανε την προμήθεια του αερίου στην ευρωπαϊκή ζώνη. Για να καταλάβετε που λέγατε ότι είναι πιο φθηνό, χωρίς να ξέρετε όμως. Γιατί αναμασάτε ρε παιδί μου πράγματα που λένε άλλοι, που τα λένε σε κάποια συγκεκριμένη δεξαμένη. Το παίρνετε κι εσείς γιατί είναι βολικό και λες, α, αυτό είναι, κτλ. Είναι ακριβώς όπως είναι και στο ποδόσφαιρο. Πετάγεται ένας, λέει, αυτό ήταν offside και από κάτω όλοι μαζί μετά. Offside και ξέρω εγώ. Δράμει μυαλό. Δράμει. Χωρίς να έχεις δει, χωρίς τίποτα, να έχεις και άποψη, να έχεις και γνώση, να έχεις τα. Δες πρώτα, ρε φίλε. Δες και πες, άπεσε, να το συζητήσεις, να το κάνεις, το ράνεις. Μετά θυμώνετε που σας χαρακτηρίζω, που σας χαρακτηρίζω. Εντάξει, δεν είστε όλοι, αλλά κάποιοι είστε. Είστε από την άλλη πλευρά, που δεν είστε. Δεν είστε τενεκέδες και δεν είστε και ηλίθιοι, ας πούμε. Ο χρήσιμος ηλίθιος, παιδιά, χρησιμοποιείται. Εδώ ολόκληρη κυβέρνηση κάνει τους χρήσιμους ηλίθιους για να παραμείνουν στην κυβέρνηση. Σας είπα, ξαφνικά εγείρει το θέμα εκλογών. Αναθεώρηση τότε, πάει στα χειρότερα. Και επειδή τα τελευταία χρόνια δεν το έχετε καταλάβει, ιδίως επί Μητσοτάκη, το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι πλέον πρωθυπουργός αυτός ή μπορεί να ψάχνουν και τον επόμενο, έχουμε φτάσει σε σημείο να θεωρούμε το 45% μεγαλύτερο το 55%. Γιατί αν θα πέσει το αφεντικό, έτσι, ο χρήσιμος ηλίθιος, θα κοπούνε οι μισθοί, τα επιδόματα, τα μπόνους, οι δουλειές στην οικογένεια, στη χρυσή οικογένεια, στην άλλη τη χρυσή την οικογένεια, γιατί έχουμε μια άγια οικογένεια, έτσι, Βαρδινογιάννη, έχουμε την οικογένεια Λάτς και αυτή έχει πάρα πολύ καλούς δεσμούς με το σύστημα και φυσικά και τα τραπεζικά κουρέματα τα οποία αναμένονταν. Έτσι λοιπόν, αν δεις και τα ρεπορτάζ τα οποία υπάρχουν, το 45% λέει θέλει αυτοδυναμία, γιατί θέλει να μην πάει κανένας φυλακή και να κρατήσουν ό,τι έχουν κλέψει. Αυτά λέει η κοινωνία έξω. Γιατί αν πας κάπου, τα οποία δεν θα υπάρχει δημοσιότητα, δεν θα υπάρχει κάμερα, δεν θα υπάρχουν μικρόφωνα, θα δείτε τότε πραγματικά πώς μιλάει ο κόσμος. Γιατί μπροστά στις κάμερες και στα μικρόφωνα και σε όλα αυτά εδώ πέρα υπάρχει ένας ψευτοκαθοσπρεπισμός. Καταλαβαίνεις και τον άλλον ότι σου λέει ψέματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σας το πει κάποιος άλλος. Έτσι. Όταν σχεδόν ένας στους δύο πολίτες θέλει κυβέρνηση αυτοδυναμίας, να το αντιληφθείτε για ποιο λόγο το λένε. Όταν οι 9 στους 10 που θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία θέλουν μονοκομματική κυβέρνηση και έχει ενδιαφέρον ότι το ίδιο επιθυμεί ένας στους 3 ψηφοφόρους βάσει έρευνας, ΠΑΣΟΚ, Λύση, Ελλάδα και Ελπίδα. Αυτοδυναμία θέλει και το 30% της λεγόμενης γκρίζα ζώνης, είναι αυτοί που λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το μεγάλο στοίχημα, σας είπα, είναι ποιο το κίνητρο κάποιου να πάει να ψηφίσει. Θα είναι μεγαλύτερο του 50%. Το 50% είναι αυτοδυναμία. Είδατε, αλλάζουν κάθε 3 και λίγο το νόμο για τις εκλογές. Από αυτό και μόνο θα έπρεπε να έχετε λίγο φιλότιμο για να σκεφτείτε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα για αυτούς.
5: Και όταν δεν πάνε καλά για αυτούς, μάλλον για αυτούς πάνε καλά, για μας δεν πάνε καλά. Αλλά εμείς είμαστε σε άλλο μοτίβο. Λοιπόν, τα μοτίβο δεν σταματάνε και δεν τελειώνουν ποτέ, κυρίες και κύριοι. Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Musical Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μοντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichiman και να μπεις στο nation.stoichiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
13: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
14: On Air Media Group.
13: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
14: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
13: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
14: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
13: Καδιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
15: 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Και να κάνετε και λίγο οικονομία ρε εσείς, γιατί έρχεται ο κόσμος, σας ζητάει δανεικά και δεν έχετε να πούμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Καλησπέρα στον Κώστα για το πολύ ωραίο μήνυμα και έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Κάντε και λίγο οικονομία. Έρχεται ο κόσμος λέει, να σας ζητήσει δανεικά και δεν έχετε. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία, καμόρα, παπάκι, gmail.com είναι τρεις τρόποι επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μπορούμε να μάθουμε λίγο τι θα γίνει στις εκλογές.
1: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς θα πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι.
0: Να πάμε για διαπραγματεύσεις. Τι να διαπραγματευτούμε εμείς? Εμείς διαπραγματευόμαστε σε κάτι εμείς? Εντάξει, να σας πω κάτι. Είναι καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι συναναστρεφόμεθα όλοι και βλέπετε ποιο είναι το αποτέλεσμα που υπάρχει, όταν υπάρχει βέβαια, έτσι. Και φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, κυρίες και κύριοι. Νομίζω, αν φαντάζομαι λίγο δύσκολο μερικές φορές, αλλά αυτοί είμαστε, έτσι. Δεν είμαστε κάποιοι άλλοι, αυτοί ακριβώς είμαστε. Λοιπόν, τώρα... θεωρώ ότι θα πάμε για εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με Οκτώβριο. Και επειδή το 80% περίπου των εκλογικών διαρροών είναι προς τα δεξιά, ο κύριος Χρυσοχοίδης, έχω την εντύπωση, θα συλλάβει μέχρι και τους συγγενείς του Άρη Βελοχιώτη και του Μπακούνιν. Όποιος κατάλαβε τι συμβαίνει, κατάλαβε με αυτό που σας λέω. Όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν πειράζει. Έτσι, όπου το κυρίαρχο θέμα είναι ότι συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στην Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς το 2010. Και να ζητάτε ακόμα μία 46χρονη παρεμπιπτόντος, δηλαδή αυτή ήταν τότε, έτσι 16 χρόνια πριν, σε ηλικία που θα μπορούσαν να βάλουν και φωτιά, 26 χρονών, μάλιστα, πολύ ωραία. Φυσικά, ότι γελάνε όλες οι κρατικές υπηρεσίες με αυτά τα οποία συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς. Έτσι, όταν η σύλληψη γίνεται μέσω medium. Η ταυτοποίηση η οποία έχει γίνει είναι ως προς τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. Τι φορούσανε, πώς κινιόντουσαν, πώς περπατούσανε, πώς λυγίζανε τη μέση τους, πώς σκύβανε, πώς σηκωνόταν, πώς στενιζότανε κτλ. Με αυτά τα στοιχεία θα τους σύρουν στις ανακριτικές και δικαστικές αίθουσες μέχρι τις εκλογές. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είναι το αφήγημα της δεξιάς, η οποία δεν έχει να σας παραθέσει κάτι. Σήμερα η κυβέρνηση, παιδιά, δεν είναι καλύτερη η ζωή μας για να ποντάρει πάνω σε αυτό. Ούτε αυτά τα fake που θα μας πει τις αυξήσεις. Τις αυξήσεις του μισθού σας έδωσε ένα 50-άρικο, έτσι, και μας έχει πάρει 250. Και μας παίρνει και συνέχεια. Γιατί είπε τώρα να μειωθεί, λέει, το λίτρο. Το διαβάζεις αυτά, Γιάννη? Μέχρι όμως. Και μας παίρνει και συνέχεια. Γιατί είπε τώρα να μειωθεί, λέει,

και δεν κάνω τον έξυπνο, δεν δικάζεσαι σε δικαστήριο και δεν δικάζεται ούτε, να το πω έτσι εγκαθημιλουμένο, γύφτος ο οποίος έχει κλέψει καλώδια. Όχι κατηγορούμενοι για εμπρισμό και ανθρωποκτονία, το οποίο προφανώς θα πάει σε μεικτό ορκωτό. Έτσι, νομίζω συνεννοούμαστε κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Έτσι, δηλαδή έχουμε εικόνα, βίντεο του εμπρισμού. Α, σε είδα, μου μοιάζεις λίγο, φέρνεις λίγο αυτούνου και αυτήνης, για έλα μέσα να εκπληρώσουμε τα σχέδιά μας, γιατί μπορεί να υπάρχουν και εκεί χρήσιμοι λήθοι και μαριονέτες. Απλά πράγματα. Όταν διαπιστώνει σε ρεπορτάζ να λέει, να τα λέει αυτή, λέει, προσέξτε λίγο, δεν το έχω κρατήσει αυτό, περιμένετε. Λέει, ταυτίζονται, λέει, ως προς τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, την αμφίεση και την κινησιολογία με τους δράστες του θανατηφόρου εμπρισμού της τράπεζας. Τους ξέρουν τους εμπριστές. Πώς ταυτίζεις εσύ κάτι το οποίο δεν γνώριζες μέχρι χθες και θυμήθηκες μετά από 16 χρόνια, εξαιτίας, επειδή έχει πέσει το κοροϊδηλίκι του θανατά μετά την υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ξαφνικά τώρα, γιατί λέγανε και από η άλλη πλευρά, έλεγε τι κάνατε με τη Μαρφίνα, αυτά, ξέρω εγώ. Δω εξιχνίας, είπαμε. Θα πάμε μέχρι βάθους, μέχρι τέλους. Άρης Βελουχιώτης, Μπακούνιν, Καποδίστριας, ποιοι είναι αυτοί που έχουν δολοφονηθεί και δεν ξέραμε ποιοι είναι οι δολοφόνοι τους, που ξέραμε ποιοι είναι οι δολοφόνοι τους. Τα ξέρανε όλα. Και τον Έλα ήξεραν. Θυμάστε την υπόθεση Έλα. Έλα, όχι το κλασικό, το επαναστατικός λαϊκός αγώνας. Ξέρανε τους πάντες και τα πάντα. Είναι το, πώς να το πούμε, το παρακρατικό, να σας το πω. Άσα, δεν μπαίνετε σε αυτό το πράγμα. Έτσι, και ξαφνικά διέρευσε λοιπόν ο δρόμος που οδήγησε στη σύλληψη των δύο ανδρών. Εκδόθηκε βέβαια και ένταλμα σύλληψης για να γίνει και πιο κεσάρικο. Και για μια γυναίκα που μένει στη Μεγάλη Βρετανία ως ένοχη για την εμπριστική φωνική επίθεση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο συνδέεται με το Μαξίμου, πληροφορίες από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI ενεργοποίησαν εκ νέου την έρευνα. Παιδιά, εκεί που καθόμουν το πρωί σήμερα, με έρχεται ένα ανώνυμο email και μου λέει έχω 1 εκατομμύριο ευρώ στην τράπεζα. Θα πηγαίνατε να δείτε αν το έχετε. Ε, θα πηγαίνατε. Δεν θα βλέπατε ποιος σας το έστειλε. Ο Μίστερ τίποτα με εμπόλικο καθόλου. Ο κανένας. Θυμηθείτε λίγο την υπόθεση του Οδυσσέα. Ε, ο Οδυσσέας δεν ήταν με τον Κύκλοπα. Με τον κανένα. Άμα θυμάστε καλά, μάλιστα. Πώς έλενε σένα, κανένα. Ποιος σε βγάλει το μάτι, ο κανένας, μάλιστα. Στο επίμαχο λοιπόν αυτό ηλεκτρονικό μήνυμα κατανομάζονταν ως δράστες της φωνικής επίθεσης οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Δεν ήξερε ότι το κάνουν οι αντιεξουσιαστές. Σας μίλησα για Μπακούνιν, αν το καταλάβατε προηγουμένως. Δεν πιστεύω. Η πληροφορία, λέει, αξιολογήθηκε ως σημαντική. Προσέξτε λίγο, στείλτε και εσείς ένα email στο FBI το ελληνικό, να δούμε κατά πόσο θα επικοινωνήσουν μαζί σας. Έτσι, και έτσι λοιπόν αρπάξαν την ευκαιρία στο FBI και διενήργησαν αυτή την έρευνα με το υλικό της δικογραφίας αλλά και σε άλλες δικογραφίες, στις οποίες υπήρχε εμπλοκή με τα τρία πρόσωπα. Δηλαδή ξέραν τα τρία πρόσωπα αυτοί, το αγνοούσαν 16 χρόνια και τώρα επειδή τους έστειλε ένα mail, το ξανακάνουν από την αρχή, κάνουν ένα repeat για να καταλήξουν στο ίδιο ή να δημιουργήσουν μια νέα εικόνα στην ευρύτερη κοινωνία μας. Φυσικά οι διοικητικές αρχές θεωρούν ότι τα τρία πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται σε μια δικογραφία διαφορετική από αυτή της Μαρφίν, έχουν, λέει, ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, φοράνε τα ίδια ρούχα. Με δράστες του εμπρισμού της τράπεζας που προκάλεσε τον θάνατο των τριών εργαζομένων. Προσέξτε λίγο. Θυμάστε λίγο την εικόνα που υπάρχει έξω από την τράπεζα με έναν γνωστό με γυαλιά, ο οποίος παρακολουθούσε την όλη διαδικασία και δεν επέτρεπε αυτός και η ομάδα του να περάσει το πυροσβεστικό όχημα. Δεν το θυμάστε. Δεν πειράζει. Τα στοιχεία φυσικά έχουν διαβιβαστεί στην ανακρίτρια. Ανασύρθηκε η υπόθεση ξαφνικά. Όλα αυτά, οι παιδιά, γίνονται ξαφνικά μετά τα γκαζάκια.
Έτσι, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει.

0: ξεκινήσουμε για να πούμε ότι έχουμε βάθος σε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, και φυσικά θα εκδόθηκαν και τα εντάλματα σύλληψης. Όπως καταλαβαίνει κανείς, ενδέχεται και η φετινή προσπάθεια το να διασωθεί υπουργός και κυβέρνηση να καταλήξει, προσέξτε λίγο, πάλι σε φιάσκο. Δεν θυμάστε εσείς, θυμάμαι εγώ όμως. Το 2020, αν μπείτε στην ειδησιογραφία, θα τα βρείτε όλα αυτά. Ο Χρυσοχοίδης διαφήμισε πως ήταν στα ίχνη των δολοφόνων της Μαρφίν, βασιζόμενος σε ένα USB που είχε αφήσει ένας ανώνυμος σε ένα παγκάκι. Μου θύμισε εκείνη την ώρα τον Βαλάντι. Σε ένα παγκάκι έγραψα, σε σκέφτομαι ακόμα, καληνύχτα. Είναι σε ένα χαρτάκι, Γιάννη, δεν είναι σε ένα παγκάκι. Απλά ξαναμπείτε να το δείτε αυτό που σας λέω, για να καταλάβετε πώς στοιχειοθετούνται, πώς ετοιμάζονται οι ειδήσεις και πώς γίνεται η χειραφέτηση του κοινού, αν και τα ξέρετε. Τώρα θα πάμε στο σοβαρό. Το πιο σοβαρό από όλα που πρέπει να μας απασχολήσει ή να μας απασχολεί, τέλος πάντων. Τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια ακούμε παντού και διαβάζουμε πως η Ελλάδα, φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς, έχει γίνει στρατιωτικά δυνατή σαν το Ισραήλ και άλλα τέτοια. Πριν συνεχίσω, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου του Δασιόπουλου. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ο οποίος λέει πάρα πολύ καλά κάτι. Λέει: Πασχάλη, καλησπέρα. Όπως το είπες, λέει: εκλογές έρχονται. Για τον Καραϊβάζ, τι γίνεται, γίνεται κάτι. Τάχα μου λέει: τους είχαν βρει ή κάνω λάθος. Εδώ θυμάμαι το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Άσε με να κάνω λάθος, Γιώργο. Καραϊβάζ, και αυτό είναι ανεξιχνίαστο, έτσι. Νομίζω. Έχουμε άλλη δολοφονία ανεξιχνίαστη. Σημαίνονται προσώπου. Γκόλιας. Πότε εκεί. Αυτό πότε εκεί δεν ήτανε. Το. Τρομακτικό. Τρομακτικό. Έτσι λέγω, ήταν τρομακτικό. Κάπως αλλιώς να γνωρίζω. Μπορώ να κάνω αυτό. Να μην θυμάμαι καλά. Μπράβο, ναι, ναι. Γκόλιας. Στέφανος Χίος, τι έγινε. Στεφανάκος, πάρτε ένα τηλέφωνο το Χίου λίγο να βγει και να μας πει και αυτός τον εξιχνίασε αν τελικά την... Ο Χίος τουλάχιστον είπε δημόσια ποιοι τον χτύπησαν και δεν τον κάλεσε κανένας. Καταλαβαίνετε σε τι κοινωνία είμαστε. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι και χαίρομαι που το καταλαβαίνετε, που λέει ο λόγος. Αυτά. Θα προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές το παρελθόν, γιατί αυτά που λέγονται και γράφονται για το Ισραήλ και ότι πώς θα μπορεί να γίνει η Ελλάδα από Ισραήλ, μιλάμε για μέγιστες ανοησίες, έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε που πάει. Τώρα βέβαια, δεν θα σας πω ούτε λέξη για τους Έλληνες, για τους Ισραηλινούς Εβραίους ως έθνος, και το γιατί να μοιάζουν οι Έλληνες με τους Εβραίους είναι κατάρα και όχι τύχη. Τώρα θέλω να ακούσετε αυτά που είχε πει για το συγκεκριμένο θέμα ο πρώην πρώτος ΓΕΕΘΑ, ο Μιχάλης Κωσταράκος, το 2018, ο οποίος πέθανε πριν από 3 χρόνια, σε ηλικία 67 ετών. Σε ξεχωριστή εκπομπή θα σας πω, μάλλον μπορώ να τα πω και μετά, αυτά που δεν σας είπε ο κ. Κωσταράκος. Είτε γιατί δεν τα γνώριζε, είτε γιατί δεν ήθελε να τα πει. Επειδή δεν γνωρίζω ποια από τα δύο ισχύει, κρατάω το πιο αθώο, ρε παιδί μου, το πρώτο, ότι ίσως να μην γνώριζε, ρε παιδί μου, γι' αυτό και θα πούμε και κάποια πραγματάκια τα οποία θα καταλάβετε γιατί η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να γίνει σαν το Ισραήλ και όλα αυτά που λέγονται και γράφονται για αυτά τα θέματα έχει να κάνει με αυταπάτες, με ψευδαισθήσεις και φυσικά με την πραγματική έλλειψη προσοχής. Το τι, και γνώσεις βέβαια, περί του τι συμβαίνει. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που σας λέω. Θα τα ακούσετε όμως. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Κωσταράκο. Θέλω να τον ακούσετε προσεκτικά. Τι λέει για το Ισραήλ, πώς μπορεί να γίνει η Ελλάδα Ισραήλ. Θέλω να ακούσετε κάποια λεπτά, κάποια πράγματα και μετά θα σας περιλάβω εγώ.
1: Φωνές παρένθεσης. Ακούω κάτι φορές η Ελλάδα να γίνει Ισραήλ. Ναι. Η Ελλάδα ξοδεύει 3. 3 τώρα, 3 σκάρτα. Λιγότερο από 3. Το Ισραήλ ξοδεύει 23. Να γίνουμε σαν το Ισραήλ. Να γίνουμε σαν το Ισραήλ, παιδιά. Ρίξτε 23 δις μέσα στον προϋπολογισμό για την άμυνα και να γίνουμε σαν το Ισραήλ. Βάλτε και 3 χρόνια θητεία στα αγόρια, 2 χρόνια θητεία στα κορίτσια και τους εφέδρους ανά πάσα στιγμή να τους καλείς και να φεύγουν από τη δουλειά τους, προσέξτε με, να φεύγουν από τη δουλειά τους, να πηγαίνουν στο στρατό για 1-2 μήνες, χωρίς να μειώνονται οι αποδοχές τους. Δηλαδή, αν εγώ είμαι ένας μεγαλογιατρός, έχω βρεθεί σε αεροπορική βάση με τον επικεφαλής των πιλότων, μεγαλοχειρούργο, ο οποίος ήταν και πιλότος της πολεμικής αεροπορίας Εύεδρος. Έβαζε 30 ώρες το μήνα. Ο καλύτερος Έλληνας αυτή τη στιγμή βάζει 10 ώρες το μήνα. Αυτός ήταν Έφεδρος, έβαζε 30 ώρες το μήνα, πετούσε διαρκώς και όταν πετούσε πληρωνόταν σαν μεγαλογιατρός από το Ισραηλινό κράτος. Αυτά λοιπόν, παρένθεση κλείνει, γιατί ακούω συνέχεια να γίνουμε σαν το Ισραήλ. Παιδιά, να ξέρουμε κάτι. Το Ισραήλ δεν είναι κράτος όπως είμαστε εμείς, που είμαστε πολίτες, που κάποιοι πηγαίνουμε για ένα διάστημα της ζωής μας και το αφιερώνουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Το Ισραήλ είναι στρατιώτες, μόνιμοι, που τους αφήνουν για ένα διάστημα να παίζουν τους πολίτες λίγο. Ο ένας κάνει το γιατρό, ο άλλος κάνει το μηχανικό, ο άλλος κάνει τον έμπορο. Στην πραγματικότητα όμως είναι εκεί, έτοιμοι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Δεν μπορούμε να το... Αφενός δεν θέλουμε, γιατί δεν είναι αυτή η κοινωνία μας, και αφετέρου δεν μπορούμε να το κάνουμε για λόγους οικονομικής υποστήριξης και κόστους. Και δεν είναι η ελληνική κοινωνία τέτοια. Η ελληνική κοινωνία είναι πολύ περισσότερο ελεύθερη, πολύ περισσότερο ανοιχτή. Κλείνει παρένθεση επειδή με ρωτήσατε για το Ισραήλ.
0: Καταλάβατε ή όχι ακόμα? Νομίζω δεν το καταλάβατε. Τα είπε πολύ περιγραμματικά ο κ. Κωνσταράκος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βάλετε λίγο μυαλό τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό είναι ένας παρονομαστής και για άλλα πράγματα. Να μοιάσουμε πάντοτε με άλλους. Ποτέ να μην γίνουμε αυτοί που πραγματικά είμαστε. Έτσι, ένα έθνος πορεύεται με αυτά που έχει. Εμείς θέλουμε να πορευόμαστε με τον αλωνών τις πλάτες. Να φορτωθούμε πάνω σε ένα γάιδαρο, να μας πηγαίνει ο γάιδαρος όπου θέλουν αυτοί. Και εμείς να αισθανόμαστε ασφαλείς. Γι' αυτό και το είπε πάρα πολύ ωραία και εύσχημα, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να γίνουμε σαν αυτούς. Και θα το πω για μία ακόμη φορά. Ούτε μπορούμε, αλλά ούτε και θέλουμε να αλλάξουμε τις επιθυμίες, τις αυταπάτες και τις ψευδεστήσεις κανενός. Υπό αυτό το πρίσμα θα σας πω και κάποια πραγματάκια που είναι η πραγματικότητα και ο καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Θα σας δώσω στοιχεία του 2025, όχι του 2018, που είναι το συγκεκριμένο ηχητικό του κ. Κωνσταράκου, ο οποίος σου λέει αναλυτικά πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι οποίοι είναι ένα πολεμικό κράτος, όταν έχει 8 εκατομμύρια στρατό. Σου λέει, φίλε, είστε όλοι εν δυνάμει οπλίτες. Έτσι, στρατιώτες, όπως θέλετε πείτε το. Όταν σου λέει τι, θα πετάς, θα κάνεις, θα ράνεις, θα πετάς, και όταν δεν έχεις τι να κάνεις, θα πετάς για να είσαι εγρήγορση. Και θα πληρώνεσαι όπως πληρώνεται ένας μεγαλογιατρός. Σήμερα πόσο πληρώνεται ένας μεγαλογιατρός? Δεν ξέρει κανένας στην Ελλάδα, παιδιά. Είτε άσπρα, είτε μαύρα, είτε ασπρόμαυρα. Σκέφτεστε τώρα να έχουμε, ας πούμε, άλλα 30-40 αεροπλάνα που να σηκώνονται από τη Λάρισα χωρίς λόγο και να πετάνε 2-3 ώρες. Τι κόστος έχει αυτό? Δεν το ξέρετε. Δεν ξέρετε ούτε και το κόστος του ΠΚΠ, αλλά κάνατε χασπί γιατί τα παίρνετε από εκεί. Το ίδιο θα κάνουν και αυτοί αν τα παίρνουν και αυτοί από εκεί. Πάμε λοιπόν στις στρατιωτικές δαπάνες του 25 του Ισραήλ σε σύγκριση με την Ελλάδα. Το Ισραήλ είχε το 25 48 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίες και κύριοι, ή 8% του ΑΕΠ τους. Το 2024, δηλαδή ένα χρόνο πριν, ήταν στα 46,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ελλάδα είχε 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 3% του ΑΕΠ. Δηλαδή το 2024 ήταν ένα δις λιγότερο. Χονδρικά το Ισραήλ έχει 30 με 40 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες σε σχέση με την Ελλάδα. Σε αυτά εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε πως η Ελλάδα λόγω Τουρκίας έχει ήδη υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ ως προς το ΑΕΠ της, μετά από την Αμερική με τρίτη χώρα την Τουρκία. Δηλαδή έχουμε Αμερική, Ελλάδα και Τουρκία. Η Αμερική έχει 3,2 του ΑΕΠ. Η Ελλάδα έχει 3% του ΑΕΠ, η Τουρκία 2% του ΑΕΠ και το Ισραήλ 8% του ΑΕΠ. Τώρα, για να σας προλάβω να μην σκεφτείτε κάπως διαφορετικά και να ρωτήσετε κάτι περίεργο, που δεν θα ρωτήσετε βέβαια, σας λέω πως τα χρόνια πριν ξεκινήσει η εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας, οι στρατιωτικές δαπάνες στο Ισραήλ κυμαίνονταν από 4,5 έως 5,5 του ΑΕΠ. ενώ της Ελλάδας από 2,3, δηλαδή λίγο λιγότερο. Υπό νορμάλ συνθήκες το Ισραήλ δαπανά 40 με 50% περισσότερα χρήματα από τη Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι το Ισραήλ πριν την πολεμική σύραξη του 22 και την Ελλάδα πριν πέσουν υπογραφές και οι προκαταβολές για Ραφάλ και Μπελάρα, έτσι. Αυτά είναι προσυπολογισμένα πριν γίνουν όλα αυτά. Τώρα, τι παραπάνω έχει επί δεκαετίες το Ισραήλ που δεν τέχει η Ελλάδα και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα αποκτήσει στο μέλλον? Είναι ότι έχει δωρεάν οικονομική βοήθεια, κάτι που εμείς δεν έχουμε. Το Ισραήλ εισπράττει από τους Αμερικάνους ετησίως οικονομική βοήθεια της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία ανανεώνεται κάθε δεκαετία. Μάλιστα, αυτά τα λεφτά έχει το δικαίωμα το Ισραήλ να τα εισπράξει μέσα σε 30 ημέρες. Ούτε σε δόσεις οθεοδόσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αν το επιθυμεί, αλλά επειδή μιλάμε για Εβραίους, αυτά τα χρήματα μπαίνουν σε τοκοφόρο λογαριασμό της Fed. Και τα 4 δισεκατομμύρια γίνονται 6 εκατομμύρια σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό είναι το Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Μην αυταπατάστε. Το πρώτο τρίμηνο του 26 τους δώσανε 22 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 11,5 που ήταν το βασικό. Έτσι κάνω κι εγώ πόλεμο. Έτσι φτιάχνουμε κι εγώ. Αλλά εμείς δεν έχουμε αυτά που έχουν αυτοί. Και δεν έχουμε αυτή την πολεμοχαρότητα, γιατί δεν κατά κάποιο τρόπο απειλούμεθα από κανέναν. Απειλούμεθα μόνο στα social media, στα ΜΜΕ. Έχετε δει κάτι άλλο να γίνεται? Η τελευταία φορά που είχαμε όχληση πότε ήταν, Γιάννη? Τα ΙΜΙΑ. Δεν έχουν κάποια άλλη όχληση να πεις ότι κανένα έτσι...
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ραδιόλε! Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τότε να πάτε οικειοθελώς στο κοντινότερο ψυχιατρίο που μπορείτε να βρείτε. Έτσι τόσο απλά. Που θέλετε εσείς να μοιάσετε πάντοτε τους άλλους και ποτέ δεν θέλετε να κάνετε κάτι δικό σας. Λοιπόν, κομψότατο. Επιστρέφουμε και θα ανοίξουμε και τας γραμμάς κάτω τας γραφάς.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου.
6: Μετρόπολης 95,5.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για γαμόρα, papaki@gmail.com και φυσικά το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας, λέμε τώρα, για όλα αυτά τα δρόμενα τα οποία υπάρχουν. Και μια πληροφορία η οποία υπάρχει τώρα στα τελευταία, μην εκπλαγείτε άμα δείτε να φεύγουν οι S300 από την Τουρκία και να υπάρχει συμφωνία για τα F-35, γιατί σε θέλουν στην διάρκεια πάντοτε εχμάλωτα. Αν δεν το έχετε καταλάβει, δεν πειράζει, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να τα πανηγυρίσετε, αλλά ας τα προλάβουμε αυτά πριν γίνουν πραγματικότητα, θα μπορούσε να πει ένας σκηνοθέτης Γιάννη, έτσι δεν είναι? Ένα σεναριογράφο. Λέει, κάτσε να κάνουμε τις εκλογές τώρα, ας πούμε, να μην έχουμε αύριο μεθαύριο. Και μετά αύριο μεθαύριο θα μιλάμε για εθνική ήττα, γιατί έτσι και αλλιώς και ξέρω εγώ κτλ. Για ποιο πράγμα μιλάς, Δημήτρη, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, γράφετε και κάποια πράγματα τα οποία είναι καταλαβίστηκα. Δεν ξέρω, μήπως θέλετε και κάπου αλλού. Λοιπόν, μισό λεπτό σας γραμμάς καταγραφάς. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, ο παιδευτικός μας είναι ο κύριος Νίκος αυτός, έτσι είναι ο δικός μας άνθρωπος, έτσι να τα λέμε αυτά. Καλησπέρα στον Νιόνιο από τας Κύπρου. Βρέθηκα στο Ισραήλ για 24 ώρες και κάτι Γενάρη του 24. Έπαθα πλάκα ότι στα μη μέσα μαζικής μεταφοράς κυκλοφορούσαν αβέρτα στρατιώτες, άντρες, γυναίκες με πλήρη εξοπλισμό. Χόρτασε το μάτι μου αυτόματα και κοντόκανα. Κανένας από τους ντόπιους δεν έδειχνε παραξενεμένος ή τρομαγμένος. Εγώ πιο πολύ απορία είχα παρά τρόμο. Δεν νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία μπορεί να γίνει έτσι. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κιόλας. Έτσι, για ευνόητους λόγους. Φαντάζομαι να το καταλάβει. Εμείς, όχι. Πασχάλη, καλησπέρα. Επειδή μιλάς για ηλίθιους, δεν πιστεύω να μας τοποθετήσεις τους μισούς ακροατές που είναι. Εμείς που σ' ακούμε είμαστε στους άλλους μισούς. Εγώ δεν είπα για όλους, κύριε Νίκο, με συγχωρείς. Εγώ είπα, εντάξει, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Εντάξει, και εμείς χαζοί είμαστε, αλλά δεν το βγάζουμε παρά έξω. Ο άλλος το βγάζει παρά έξω, και κάνει και θόρυβο. Τι να τον κάνω, εγώ τον κρατήσω τώρα. Σε αφήνω ελεύθερο. Dismissed που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο, Γιάννη μου. Πάμε να ακούσουμε τι θα μας πείτε. Παρακαλώ.
1: Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, από Κατέρινη Κώστας.
0: Α, γεια σας κύριε Κώστα.
1: Για πόσο χρόνο με κάνεις και με λες κύριο?
0: 50.
1: 49. Εσύ είπαμε είσαι 28, 27, πόσο είσαι?
0: 32 στα 33.
1: Α, πήγε πάτε στα 33.
0: Ναι, τι δεν μπορεί τώρα τα τελευταία 15 χρόνια να είμαι στα 28.
1: Α, τα τελευταία 15 χρόνια πατά στα 33.
0: Ας ανέβω και λίγο.
1: Ναι, σίγουρα, ναι, σιγά σιγά, ναι, καιρός είναι. Δηλαδή τότε που έγινε αυτό στη Μαρφίνη ήσουν 15, πόσο ήσουν?
0: Αγέννητος ήμουν.
1: Δεν είδες το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Α, εγώ το θυμάμαι, είμαι βάζος.
0: Χαρακτηριστικό, γι' αυτό το θυμάσαι.
1: Ναι, είναι και το τελευταίο μάλλον που θα δω στη ζωή μου.
0: Κάτσε, γιατί το βλέπω, πολύ καλή δουλειά βλέπω στον Παναθηναϊκό.
1: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα πάρει πρωτάθλημα?
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Αν ήταν στην ίδια κατηγορία με την ΑΕΚ, δηλαδή είχε έναν κορμό αλφα και έπαιρνε τις πινελιές και το συμπλήρωνε, θα σου έλεγα ότι μπορεί να το κλέψει όπως το κλέψε η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ τους άφησε να κοιμούνται όλους, και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που ήταν οι βασικοί διεκδικητές, μέχρι την τελευταία αγωνιστική του κανονικού πρωταθλήματος. Στα play-off έδειξε τη δύναμή της, το έκλεψε και τελείωσε.
1: Δηλαδή πιστεύεις τώρα ότι ο Αλαφούζος τώρα μετά από 14 χρόνια έμαθε τώρα τη δουλειά?
0: Όλοι μαθαίνουν, να ξέρεις. Όλοι μαθαίνουν.
1: Δεν είναι πολλά τα 14 χρόνια όμως?
0: Είναι. Κοίταξε, μπροστά.
1: Δεν είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως.
0: Κώστα, μπροστά στην. Πώς το λένε, στην αιωνότητα. Δεν είναι τίποτα τα 14 χρόνια. Ρώτα και εμάς.
1: Ναι,
0: μπράβο. Ρώτα και εμάς που κάναμε 33 ολόκληρα χρόνια.
1: Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι όμως είχαμε μάθει αλλιώς.
0: Όπως βολεύει το καθένα.
1: Ήθελα να πω λίγο για το θέμα που είπες για το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Είναι η άποψή σου ποια είναι, όπως πηγαίνουμε σαν λαός και σαν χώρα, είναι καλύτερα να γίνουμε σαν το Ισραήλ ή έτσι όπως οδεύουμε και προς τα εκεί που πάμε.
0: Δεν μπορώ, εγώ είμαι πάντοτε άνθρωπος της πραγματικότητας. Δηλαδή, είμαι ρεαλιστής μέχρι. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Εγώ δεν μπορώ, και μ' αρέσει η αλήθεια.
0: Ναι, δεν μπορώ να γίνω σαν το Ισραήλ, γιατί δεν έχω την οικονομική. Αυτό έδωσε και τα οικονομικά στοιχεία. Γιατί δεν τα έχω αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι ούτε.
1: Τα οικονομικά. Πες ότι τα είχαμε τα οικονομικά στοιχεία.
0: Όχι, δεν θα το προλάβουμε. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν το έχουμε εμείς.
1: Κοίταξε να δεις, Πασχάλη, ένας λαός πανηγυρτζίδων και χαζοχαρούμενων, και τέτοιοι είναι και οι ομογενείς που έχουμε έξω. Κοίτα τι κάνει το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ και τι κάνουν οι Ελληνοαμερικάνοι.
0: Ακριβώς.
1: Παρελάσεις, σημεούλες, γλέντια και τσάμικα. Κάνουν τέτοια οι Εβραίοι.
0: Αν και καθήμενος, ορθώς ομιλείς.
1: Λοιπόν, θα σου πω και κάτι ένα τελευταίο για να μην κρατάω τη γραμμή. Το 97 ήμουν στρατιώτη σε μια μονάδα στη Λάρισα. Δεν θέλω να πω σε ποια μονάδα.
0: Εντάξει, okay.
1: Εγώ τότε ήμουνα 20 χρονών. Ήμουνα με ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη, στρατιώτης και αυτός ήταν 28-29 χρονών, ήταν γιος επιχειρηματία, μικρό επιχειρηματία, δεν θα πω το όνομά του.
0: Ναι.
1: Είχε σπουδάσει το παιδί αυτό, είχε σπουδάσει στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εγώ ένα παιδί τώρα από το χωριό, ξέρεις.
0: Καλά, ξυπακούεται. Ναι.
1: Ένα γυμνάσιο, μια τεχνική σχολή είχα βγάλει, αυτός είχε βγάλει τα κολέγια, τα πανεπιστήμια, αυτά όλα. Μου έδωσε ένα βιβλίο, εκεί είχαμε απεριόριστο χρόνο. Είχαμε σαπίσει στον ύπνο έτσι κι αλλιώς, 18 μήνες κάναμε τότε στρατό.
0: Ούτε στην αεροπορία να ήσουνα.
1: Ναι, ήμουνα στο ΣΕΜ, ήμουνα οδηγός. Ήμουνα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εντάξει. Και μου δίνει ένα βιβλίο αυτό το παιδί, μου λέει διάβασε το. Το διάβασα το βιβλίο, εγώ δεν το πίστευα. Μου έδωσε το βιβλίο Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Δεν ξέρω αν το
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γνωστά, γνωστά.
1: Πασχάλη, εγώ δεν πίστευα ότι αυτά θα συμβούν όλα. Μου λέει ήδη λέει συμβαίνουν.
0: Τότε.
1: Και στο μέλλον θα συμβούν πιο έντονα.
0: Ναι, ναι. Τότε, δηλαδή τότε στα λέγε αυτή. Η κουβέντα είναι τότε.
1: Έτσι, τότε, ναι. Το 97, μπράβο, έτσι. Ναι. Εγώ τότε δεν ήμουν τότε σε άλλη φάση. Τώρα 20 χρονών, τώρα παιδιά.
0: Δεν δίνει σημασία, τώρα, ναι, εντάξει, ξυπακούεται.
1: Ναι, πάνω στην τρέλα. Αυτό το παιδί όμως που είχε σπουδάσει στην Αγγλία, ήταν γύρω στα 30 αυτός. Μου λέει θα γίνουν όλα, λέει, κατά γράμμα. Και όπως τα λέει, δεν θα έχουμε ούτε σπίτια δικά μας, ούτε μαγαζιά, όλα τα σούπερ μάρκετ, τα πάντα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ελέγχουν τα πάντα. Και όπως τα ελέγχουν, θα διαλύσουν την νεολαία όπως την έχουν διαλύσει. Δεν μιλάνε μόνο για την Ελλάδα αυτό το βιβλίο, μιλάει γενικά για τον δυτικό κόσμο. Ό,τι γίνεται στο δυτικό κόσμο, Πασχάλη, δεν ξέρω, αφού το έχεις διαβάσει το βιβλίο.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Το έχεις διαβάσει όλο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και για τους Μητροπολίτες, για
0: όλα. Όλα. Εντάξει, ο κόσμος θα εκπλαγεί κάποια. Κόστα θα εκπλαγεί κάποια στιγμή ο κόσμος, αλλά και να εκπλαγεί δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει. Είναι ευνοχισμένος.
1: Ο Πασχάλη, ο κόσμος δεν θέλει να ξυπνήσει. Ο Έλληνας θέλει παραμύθι. Πούλα του παραμύθι.
0: Και παραμύθι με δράκο όμως.
1: Και στην προσωπική ζωή, Πασχάλη, σε κάποιον στην προσωπική του ζωή. Αν εγώ σου μιλήσω ειλικρινά και σου πω την αλήθεια, δεν θα μου ξαναμιλήσεις. Αν σου πουλήσω παραμύθι, θα είναι.
0: Ναι, θα είσαι ο καλύτερος, το ξέρεις.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Θα συμφωνήσω σε πάρα πολλά από αυτά.
0: Χαμηλώστε λίγο από αυτά.
2: Χαμηλώστε
0: λίγο από εκεί που μας ακούτε.
2: Ναι, δεν έχω τίποτα.
0: Ακουγόμαστε με κοντά. Ναι, πάμε.
2: Και όσον αφορά αυτό που είπε ο Ίγνωστος Κωσταράκος, έχει δίκιο. Εγώ νομίζω στην Ελλάδα όσα λεφτά και αν δώσουμε, αυτό που νιώθουν, εγώ δεν είμαι καθόλου με το Ισραήλ, τους βρίζω όλη μέρα, αλλά θέλω να πω την αλήθεια. Γι' αυτό έγιναν και κράτος. Αυτοί πεθαίνουν για την πατρίδα τους. Εμείς και δισεκατομμύρια να έρθουν στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να υποχρεωθούν τα κορίτσια να υπηρετήσουν, ούτε τα αγόρια για τόσους μήνες και να είναι έτοιμο πόλεμοι ανά πάσα ώρα. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα, καλά το είπα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, νομίζω δεν φταίει μόνο το οικονομικό, φταίει και αυτό το καθεστώς που ζούμε εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
2: Και ήθελα να πω και κάτι άλλο.
0: Εσείς θα θέλατε, συγγνώμη λίγο, θα θέλατε να γίνετε σαν το Ισραήλ?
2: Σε μερικά πράγματα, ναι, γιατί πήγα το 2008.
0: Όπως.
2: όπως βλέπει, όσον αφορά αυτό το στρατιωτικό ζήτημα, δεν είναι υποχρεωτική η θητεία. Είδατε πως είναι ετοιμοπόλεμη.
0: Και για άντρες και για γυναίκες.
2: Και γι' αυτό έγιναν τέτοιο σοβαρό κράτος που πεθαίνουν για την πατρίδα τους. Εμάς και λεφτά να μας δώσει, κύριε Πασκάλη. Δεν μην κρυβόμαστε. Τώρα έχω ένα παιδί κι εγώ. Δεν θα το στείλω στον πόλεμο. Εγώ σαν μάνα. Αυτοί δεν λογαριάζουν με ο πόλεμος που έγινε τώρα. Τους φωνάξαν από το εξωτερικό, μόνοι τους όλοι πήγαν να βοηθήσουν.
0: Ναι.
2: Σιγά να μην έρθουν τώρα οι Έλληνες από το εξωτερικό να μας βοηθήσουν να μην γίνει πόλεμος. Εγώ αυτά έχω να πω όσον αφορά το Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
2: Και ήθελα να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
2: Όσον αφορά την υπόθεση του Ισμαρφίν,
0: ναι.
2: Είχε μία καλεσμένη, δεν ξέρω αν λέγεται Γκελεστάθη.
0: Ναι.
2: Ήταν ο πατέρας της πρώην υπουργός
0: της
2: Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Και την είχε καλεσμένη στο Open.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή ήταν πριν καιρό το μεάρχη της Νέας Δημοκρατίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του Χρυσοχοίδη. Το τι έστειρε για τον Χρυσοχοίδη,
0: mm-hmm.
2: δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα, επειδή τη βγάλανε, δεν ξέρω, και είπε, εύχομαι να μην είναι κανένα πολιτικό παιχνίδι αυτό της Μαρφίν. Για να μαζέψουν ψήφους εννοείται. Είπε και άλλα πράγματα, αυτά έχω να πω, αλλά
0: ωραία.
2: Για το Ισραήλ τους παραδέχομαι μόνο πεθαίνουν όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Για την πατρίδα τους.
0: Μόνο εγώ που εμείς πεθαίνουμε για άλλα πράγματα στην πατρίδα μας.
2: Δεν ξέρω, εγώ δυστυχώς. Δεν μπορώ. Εγώ έτσι το διαισθάνομαι δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς τώρα σκάμε να σκοτωθεί κάποιος, λέει τώρα, στείλω το παιδί μου. Μάθαμε έτσι, δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ που
0: μας ακούσατε. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Και
0: καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Με σχέδια Λαπατρί, Μποροσέρα.
0: Κομμά Σαββά. Σαββά πια.
3: Τι κάνετε.
0: Πολύ καλά είμαστε.
3: Πού σας έχουμε χάσει, τι ωραία θέματα ανοίγετε. Καλοκαιριάτικα.
0: Τώρα είναι η εποχή τους.
3: Συγκρίνεται ανώμια με γέφυρα, αγαπητέ κύριε Καμόρα.
0: Γιατί.
3: Το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο επιβλήθηκε με υπεριαλισμό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ωραία.
3: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος με ιστορία αρκετών χιλιάδων ετών.
0: Ναι, αλλά επανασυστήθηκε τα τελευταία κάπου, χρόνια όμως.
3: Όταν επιβάλλεσαι κάπου,
0: mm-hmm.
3: εντάξει,
0: ναι.
3: μοιραία, θα έχεις τους πάντες εχθρούς γύρω σου. Και αν κάποια στιγμή τα καθεστώτα πέριξ του Ισραήλ βρεθεί κάποιος αντισημίτης, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο εκεί μέσα. Πάμε τώρα σε εμάς. Εμείς όταν πάμε και ψηφίζουμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ποιος κομματικός σχηματισμός θα διασφαλίσει την ακεραιότητα, την εδαφική μας ακεραιότητα. Γιατί είμαστε σε ένα σημείο του πλανήτη Γη που μας χάρισε ο Θεός, έχοντας το οικόπεδο θερινό για αυτόν, για τον ίδιο. Έχουμε τα πάντα. Το μόνο που δεν έχουμε είναι Έλληνες πατριώτες πολιτικούς. Και εμείς, οι υπόλοιποι, αντί να καθόμαστε και να ψάχνουμε και να βρούμε και να δημιουργήσουμε κάποιους οι οποίοι θα είναι έξω από το σύστημα, εντάξει, για να πάει την πατρίδα εκεί που πρέπει. Διότι μη μου πεις η φτωχό Ελλαδίτσα, εάν λειτουργούσαν σωστά οι πολιτικοί μας με τον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα, δεν λέω τι έχει το υπέδαφος, το οικόπεδο που κράτησε ο Θεός για τη θερινή του κατοικία, είναι χαρτογραφημένα τη δεκαετία του 30, τα ξέρουν οι πάντες. Αυτό που δεν έχουμε όμως είναι να αναδείξουμε πατριώτες Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι θα κοιτάξουν τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν και αντίπαλα δέη. Μας είπε ποτέ η εκάστοτε εκτελεστική μας εξουσία γιατί είναι με την Αμερική? Δεν θα μπορούσε να είναι με το αντίπαλο δέος? Όταν και εφόσον εγγυηθεί την εδαφική μας ακεραιότητα, δίνοντάς τους κάτι προφανώς σε αντάλλαγμα. Ποιος τα ξέρει αυτά, ποιος τα γνωρίζει, αγαπητέ μου φίλε Πασχάλη, όλα αυτά τα πράγματα? Όταν πάμε και ψηφίζουμε τον πολιτικάντη, ο οποίος ό του θαύματος, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο μπακαλόγατος, κανέναν από τους 300 δεν θα έχει για μπακαλογατή στο παντοπολείο της κάτω κερασίτσας, εμείς πάμε, τους ψηφίζουμε τους δίνουμε τα κλειδιά του μεγάλου μας σπιτιού, της πατρίδος μας, και μετά τρέχουμε να φυλάμε το χέρι του καθενός πολιτικάντη για να μας δώσει ένα επίδομα. Αυτό και αν δεν είναι εκπαίδευση, αυτό και αν δεν είναι αξιοσημείωτο, αυτό και αν δεν πρέπει να μας προβληματίζει. Γιατί κακά τα ψέματα, ο πρωτογενής και ο τριτογενής τομέας θα μπορούσε τον Έλληνα να τον έχει στο τραπέζι με χρυσά κουτάλια, αλλά με πολιτικούς οι οποίοι θα είναι πραγματικοί Έλληνες.
0: Ναι.
3: Εξάλλου μας το έριξε στα μούτρα ο Γεώργιος, ο Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου, όταν είπε μέσα από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αν κάνουμε ένα τεστ DNA να δούμε πόσες από εδώ μέσα είναι Έλληνες. Οι βλάχοι εμείς λέμε το εξής απλό: από τέτοια στάνη,
0: ακριβώς.
3: Εντάξει.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Μια χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Πασχάλη, εγώ.
0: Ναι, ναι.
4: Δημήτρη, το ψηλά. Μία ερώτηση για να μην το ξεχάσω. Το βιβλίο που είπε ο κύριος Πολύβο, πώς λέγεται?
0: Ποιο?
4: Ένα βιβλίο που ανέφερε.
0: Τα μυστικά της Ιών. Τα μυστικά της Ιών.
4: Τα μυστικά της Ιών.
0: Ναι, ναι.
4: Ήθελα να μιλήσω και για τη σύνοδο που έγινε για τον ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
4: Γίνεται να πεις, δηλαδή να δηλώσεις ότι διπλάς εγγύηση ότι αν πάρει η Τουρκία τα F-35 δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Δηλαδή, κανένα σοβαρό επικοινωνιολόγο, αυτή εκεί πέρα δεν έχουν ρίξει πασχάλι.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Επειδή δεν ακούγησε και πάρα πολύ καλά, τι ακριβώς είπες, γιατί δεν κατάλαβα.
4: Πήγανε, δήλωσε ότι σε περίπτωση που η Τουρκία πάρει F-35,
0: ναι,
4: να εγγυηθεί η γείτονος χώρα ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας.
0: Εσύ όταν θα πάρεις τα F-35 το εγγυάσεις στην Τουρκία αυτό το πράγμα?
4: Όχι, εγώ θέλω να...
0: Τότε αυτοί γιατί να στο κάνουν αυτό το πράγμα?
4: Επικοινωνιολογικά, δηλαδή γίνεται να πεις αυτό το πράγμα, πες λες ξεκάθαρα ότι σε φοβάμαι.
0: Συμπακούεται, αυτό είναι δεδομένο. Τι είδατε, τι είναι
4: και αυτό.
0: Αλλά αυτό, τώρα σε φοβάμαι. Άκου λίγο, άκου να σου πω. Από αυτούς, έτσι, ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ, αλλά επειδή πρέπει να. Οι επιταγές που υπάρχουν, οι οικονομικές επιταγές πρέπει να εκτελούνται, είναι ένα παιχνίδι καθαρά επικοινωνιακό. Εσύ πιστεύεις δηλαδή τώρα ότι ο Έλληνας δεν φοβάται τον Τούρκο, ή ο Τούρκος δεν φοβάται τον Έλληνα? Αυτό είναι αλληλένδετο, ρε παιδί μου, γιατί αυτό έχει να κάνει με την ανθρώπινη υπόσταση. Από εκεί και πέρα τώρα, αν έχει F-35, Δημήτρη, αν έχει F-35 και έχει πάνω switch off, ας πούμε, που δεν μπορείς να πολεμήσεις, να το κάνω τι, φίλε? Απλά πρέπει να μακροβιώνω οικονομικά τις αμερικάνικες εταιρείες. Γιατί οι Τουρκοί από πού θα ψωνίσουν? Από αυτούς δεν θα ψωνίσουν. Άρα θέλουμε πελάτες. Θα ψωνίσουν αυτοί. Ας έκανε, γιατί δεν είναι δικαίωμά τους να πάρουν από τη Ρωσία? Θα σε ρωτήσει. Πριν να σε ρωτήσει, εγώ αύριο μεθαύριο σου λέω ότι πουλάει τους S300, πάει και τους πουλάει, ξέρω εγώ, στο Ιράν. Παράδειγμα, σου φέρνω εγώ τώρα. Και πάει και λέει στον Αμερικάνο, εγώ τα ξεφορτώθηκα τα ρώσικα, φέρε μου 50 F-35. Τι θα τον πει ο Αμερικάνος? Όχι, δεν στα δίνω, γιατί οι Έλληνες, οι Εβραίοι, θα τα βρει και με τους Εβραίους. Μη στεναχωριέσαι. Αυτοί είναι, πώς το λένε, μεταξύ τους μεταξά. Θα πουλήσει όμως τον Τούρκο. Δεν σημαίνει ότι θα σε κάνει πόλεμο. Γιατί μάλιστα, αυτά που έχουμε τώρα εμείς ή αυτά που έχουν αυτοί, κάνουμε πόλεμο? Εντυπώσεων πόλεμο κάνουμε, τίποτα άλλο.
4: Είναι πολύ ισχυρή. Έχω ένα φίλο εδώ πέρα, ήταν, μου είπε στο ΝΑΤΟ, όταν είχαν βάσει εδώ, και μου είπε ότι η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή στο ΝΑΤΟ, σε δύναμη. Και επίσης μου είπε ότι δεν μπορεί να γίνει πόλεμο μεταξύ ημών. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που ξέρω ότι είναι ένα καθαρά παιχνίδι επικοινωνιακό, το οποίο γίνεται για ευνόητους λόγους, τους οποίους δεν φαντάζομαι μόνο εγώ, το ξέρει όλος ο κόσμος, ότι γίνεται για να γίνεται. Γιατί εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των πολιτικών σήμερα εδώ. Σου πουλάει το δεξιό παραμύθι, ξέρεις, ότι θα έχουμε τους στρατιωτικούς και αυτά εδώ και επέμβαση και τα χωρικά μας ύδατα, λες και εσύ έχεις τη δυνατότητα να ανταποκριθείς, αφού δεν έχεις τη δυνατότητα. Δεν την είχες και ποτέ. Απλά πασάρουμε στον κόσμο αυτό το πράγμα για να τον έχουμε σαν δεξαμενή και να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό γίνεται μέχρι στιγμής. Θα σου πει λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, ξαφνικά τώρα αγαπηθήκανε. Πήγε τώρα ο Πρωθυπουργός και μίλησε στο διάδρομο και είπε για το κάσους Μπέλη. Γιατί δεν το λες στη Σύνοδο, να δούμε τι θα σε πούνε. Ο Βαρουφάκης γύρισε και είπε ότι σε κάθε σύνοδο που γινόταν παλιά επί Ανδρέα Παπανδρέου, όταν τους ρωτούσε σε περίπτωση που γίνει μπουλκουμέ με τους Τούρκους, θα έρθετε να μας βοηθήσετε, τον απαντούσανε όχι, δεν θα έρθουμε. Όπως και τώρα δεν θα έρθουνε. Εδώ όμως πρέπει να πουλήσω εγώ κάτι. Δεν πρέπει να πουλήσω για να πάρω ψήφους. Τι θα πουλήσω? Θα πουλήσω παραμύθι. Δεν άκουσε προηγουμένως ο Κρατής τι είπε? Με παραμύθι. Θα βάλω και έναν δράκο για να είμαι και εντυπωσιακό στο παραμύθι μου. Δημήτρη, αυτά. Καλό βράδυ, για χαρά. Για χαρά. Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Κομψώ και επιστρέφουμε αμέσως.
5: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου.
7: 105,1. Goal FM.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
10: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
12: Come on.
13: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
14: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
15: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
16: Τελειότητα με όνομα.
17: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μην κάνουμε διάλειμμα, κατευθείαν να βάλει γκολ η Ισπανία. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε να είμαστε στον αέρα να πούμε το περιβόητο. Γκολ! Δεν το έχουμε όμως, δεν το έχουμε. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι πάνε κατευχήν τα πράγματα. Η Ισπανία. Βέλγιο 1-0. Φοβερό το γήπεδο, παιδιά. Είναι σαν το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, ακριβώς το ίδιο γήπεδο. Γιατί μην μου τζώνεις, ρε φίλε. Δες το γήπεδο. Ακριβώς έτσι σαν το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ακριβώς το ίδιο. Δεν θα είναι έτσι ακριβώς. Εντάξει, θα έχει έναν όρφο λιγότερο, ας πούμε, αλλά εντάξει, είναι ένα όσμημα πραγματικό. Τυχεροί όσοι βρίσκονται στην Αμερική και βλέπουν αυτά τα γήπεδα τα οποία χαίρεσαι να πηγαίνεις. Γι' αυτό και πληρώνεις και τόσο ακριβά, έτσι. Ότι πληρώνεις, παίρνεις. Νόμος απαράβατος. Λοιπόν. Πρόβλημα επικοινωνία σε 9.55 και ενώ το μήνυμά σα στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολη 95,5. Ωραία, για καμόρα, papakigmail.com 2390-90-90-90 στην διακριτική σα ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο πρώτο φίλο, παρακαλώ. Τι είναι αυτό το καινούργιο. Ναι, τσιγριμπίν, τσιριμπόμ. Παρακαλώ.
1: Με ακούτε.
0: Βεβαίως, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Ονομάζομαι Κώστας. Σας ακούω τους τελευταίους πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω χρόνια. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε.
1: Κάνετε φοβερές εκπομπές και θα έλεγα να μην ασχολείστε με αθλητικά, το πολύ με κοινωνικοπολιτικά, ειλικρινά.
0: Θα το κάνω, θα δούμε.
1: Ερεθίζεται πολύ κόσμο.
0: Τουλάχιστον να είναι θετικό, να είναι θετικός ο ερεθισμός.
1: Λοιπόν, τηλεφωνώ από Θράκη.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία 30
0: χρόνια. Θράκη, ποιο μέρος.
1: Θα σας πω στο email μετά αργότερα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια υπηρετώ στρατοξυράς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που είπατε ότι δεν έχουμε θερμό επεισόδιο μετά τα ίμια, μια μικρή ένσταση.
0: Επίσημα, έτσι, επίσημα. Επίσημα μπορεί.
1: Πάντα, επίσημα, επίσημα, ναι.
0: Ναι.
1: Οι φίλοι μας εξ Ανατολών έχουν 22.000 στόλο αλλιευτικών.
0: Ναι.
1: Αν βγάλουν σε 10 νησιά του Αιγαίου από 10 αλλιευτικά, στα οποία δεν επιβιώνουν μόνο ψαράδες επάνω, να μην γελιόμαστε τώρα,
0: ναι.
1: Δεν επιβιώνουν ψαράδες, εκεί αμέσως υπάρχει θερμό επεισόδιο όσον αφορά τη δικιά μας αντίδραση, αν θα γίνει και με τι μέσα θα γίνει.
0: Σωστό.
1: Για όσοι γνωρίζουν, πάρα πολλά αλλιευτικά, τουρκικά πάντα μιλάω, έρχονται από Μάλτα, κάνουν την περιβόητη αυλαβή διέλευση, σταματάνε σε δικά μας νησιά, παύλα ξεκουράζονται. Στο πέρασμά τους όμως, απλών δίχτυα μαζεύουν μέχρι και την άμμο. Ό,τι υπάρχει, ειδικά τους μήνες που δεν ψαρεύουν οι δικοί μας οι ψαράδες, επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και τηρούμε τους νόμους και καλά κάνουν, ψαρεύουμε το γόνο. Αυτοί δεν αφήνουν τίποτα. Εκτρέφουν στα παράλληλά τους τον κόκκινο σολομό. Αν είχε διαβάσει.
0: Ναι, έχω κάνει και θέμα τις προάλλες.
1: Ωραία, ναι. Τον τόνο ήθελα να πω, συγγνώμη.
0: Τον τόνο, ναι, κόκκινο τόνο.
1: Ναι. Δηλαδή όλα αυτά, καταρχάς οι απέναντι μας μετράνε κάθε μέρα. Μας μετράνε σε θάλασσα, αέρα και ξηρά κάθε μέρα. Από τα γεγονότα της Κύπρου μέχρι και σήμερα μας μετράνε κάθε μέρα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, μας μετράνε καθημερινά. Το τι μπορούμε, τι δεν μπορούμε. Το είδατε πρόσφατα το 2020 με τα επεισόδια πάνω στους λαθρομετανάστες. Τι θέλησαν να κάνουνε. Ευρυδικό πόλεμο. Μας μετράνε καθημερινά. Στην εκπομπή σας, όχι μόνο, μάλλον βασικά είναι 3 ώρες της Κυριακής, αν κάνω λάθος.
0: Ναι, 10 με 1.
1: Ναι, 10 με 1. Ρωτήστε τους άντρες ακροατές σας πώς είναι γραμμές στην εθνοφυλακή. Γιατί σήμερα δεν έχετε πολύ ώρα, τελειώνεται σε λίγο.
0: Μηδέν νομίζω είναι. Τι να ρωτήσω.
1: Ναι. Δηλαδή ξεκινάμε από εμάς, τι κάνουμε εμείς. Ρωτήστε τη Δευτέρα, την Κυριακή που κάνετε ένα γκάλο, όσοι παίρνουν.
0: Ναι,
1: ποιοι είναι οι γραμμές στην εθνοφυλακή και πότε κάνατε τελευταία βολή με G3.
0: Ούτε αυτοί θυμούνται πότε έγινε αυτό.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι. Okay, Ισραήλ, αν ρωτάτε εμένα, φυσικά και θέλω να γίνω Ισραήλ. Αλλά θέλει κόπο από όλους μας, στερήσεις από όλους μας, θυσίες από όλους μας. Και φυσικά ποιος είπε ο κύριος πριν δύο τηλέφωνα, αν κάνω λάθος, να υπάρχουν ηγέτες. Τότε με τα ίμια έπρεπε να τους κάνουμε να μην ξαναβγούμε τα δαρδανέλα τα επόμενα 50 χρόνια. Αλλά κιωτέψαν οι πολιτικοί μας. Κιωτέψαν οι πολιτικοί μας τότε Mm-hmm. Οι οποίοι τώρα είναι, ο ένας έγινε στάχτη, ο άλλος ξεχάσαμε ήδη. Τέλος πάντων, ένας βάζω στάχτη ο ένας, ο άλλος θαύτηκε. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αλλά έχουμε ηγέτες στο στρατό. Απαιτούμε και ηγέτες, θέλουμε και ηγέτες πολιτικούς.
0: Να δώσουν το πυρ. Ηγέτες νάνους. Δυστυχώς δεν είναι για μας, αλλά.
1: Ναι, δυστυχώς. Δεν είναι. Ναι, ηγέτες νάνους δεν υπάρχει. Δηλαδή είσαι ηγέτης ή είσαι νάνους. Είναι τα δύο, κύριε Πασχάλη.
0: Δεν έχουμε για ηγέτες. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Για χαρά.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έχουμε δηλαδή, για ηγέτες, δώσουν... έχουμε νάνους. Αυτό.
1: Να δώσουν. Να έρθουν στι κανόνε εμπλοκή. Δεν θα βγαίναν τα Δαρδανέλα τότε με τα ήμετα επόμενα 50 χρόνια. Αλλά κοιοτέψαν οι δικοί μα. Την πολιτική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάλι μπράβο την εκπομπή σας. Συνεχίστε έτσι δυνατά.
0: Να καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Υπόμουαρμ.
0: Στρατηγέ μου, συνταγματάρχα μου.
2: Τι κάνεις Πασχαλάκο μου.
0: Καλά, καλά, δόξα Θεώ.
2: Σήμερα έχεις φοβερή εκπομπή.
0: Καλή είναι για αυτούς που τους ενδιαφέρει.
2: Βλέπω, βγαίνουν πρώην στρατιωτικοί, μιλάνε.
0: Ναι.
2: Ωραία πάση, μ' αρέσει.
0: Ναι. Εντάξει,
2: αλλά τους είπες ότι με πάω.
0: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο.
2: Πάνω από το στρατηγό υπάρχει μόνο μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Τέλος.
0: Και από το στρατηγό?
2: Βεβαίως. Σ' αγαπώ πολύ, αγόρι μου.
0: Να σε καλά, συνταγματάρχα μου, να σε καλά. Σ' αγαπώ πολύ και εγώ. Ο Σταύρος λέει: Πασχάλη, ο Μητσοτάκης εν ώψη εκλογών βλέπω να πιάνει και τους φωνιάδες του Κένεντι. Α, και αυτό είναι. Έτοιμος είναι, να σε πω. Σταύρο, πολύ σωστό αυτό. Καλησπέρα και στο Φώτη. Φώτη, θα το δω αυτό τώρα, δεν μπορώ να το δω. Ενδεχομένως και του Κένεντι, ναι, γιατί όχι, εγώ το πιστεύω και εγώ αυτό. Εδώ είπαμε, του Άρη Βελουχιώτη ετοιμάζεται να τον κάνει. Δεν ξέρω και του Τζέκε Βάρα τους δολοφόνους. Ποιους άλλους έχουμε. Ό,τι ανεξιχνία στο έγκλημα υπάρχει, Χρυσοχοΐτης Μητσοτάκης, το απόλυτο δίδυμο. Παρακαλώ.
3: Φίλε Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς στο αυτό το περιόδο μας. Γκολ το Βέλγιο, 1-1.
3: 1-1, μόλις σοφάρισε.
0: Ναι. Εκατελάρε, τι λέρε, φίλε. Μάλιστα.
3: Το Ισραήλ, φίλε, δεν είναι κράτος. Κακώς το αποκαλείται έτσι. Είναι μια παραστρατιωτική παράνομη βάση από όπου ξεκινάνε όλοι οι πόλεμοι των Αμερικανών εκεί σχεδιάζονται. Και το κόβω εδώ, θα πούμε άλλη φορά για το Ισραήλ, γιατί θέλω να πω για το καθεστώς στο Αιγαίο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που ανέφερε.
0: Ναι.
3: Φίλε Πασχάλη, ο
0: δεν ακούγησε καλά, Βασίλη, δεν ακούγησε καλά.
3: Ο Ερντογάν, τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα μάλιστα.
3: Ο Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια είναι η αρχιτσατσά των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλέβει τους Τούρκους στεγνά πάρα πολλά χρόνια υπό την ανοχή των Αμερικανών, επειδή τους κάνει τα γέφια, εκτελώντας αναντήρητα τις εντολές τους, ρε φίλε. Ποιες είναι αυτές? Να δημιουργεί κατά παραγγελία αυτός ο Τσάτσος εδώ και πολλά χρόνια τεχνική ένταση στο Αιγαίο για να κρατάει το καθεστώς στην περιοχή μονίμως σε αφισβήτηση, για να είναι οι Αμερικανοί επικυρίαρχοι με ενεργή τη δυνατότητα, φίλε Πασχάλη, να χρησιμοποιήσουν το αρχιπέλαγο όταν τους χρειαστεί και όταν παραστεί η ανάγκη, σαν την ενεργειακή τους σκάβα. Mm-hmm. Οπότε και όταν το χρειαστούν. Φίλε Πασχάλη, αποδεδειγμένα επιστημονικά, τα ενεργειακά κοιτάσματα στην περιοχή μας έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν όλη την Ευρώπη, επιστημονικά αποδεδειγμένο αυτό, για 100 χρόνια. Με αυτές τις προδιαγραφές, πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε, οι Αμερικάνοι να επιτρέψουν σε αυτόν τον ψευτοσουλτάνο να επιτεθεί και να κάνει άνω κάτω στο καθεστώς στο πιο χρυσοφόρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες σημείο της γης, ρε φίλε. Να επιτεθεί και να κάνει άνω κάτω στο καθεστώς στο πιο

0: του Τούρκου Προέδρου για να ξαναεκλέγεται, ρε φίλε. Γιατί αν παρελπίδα κάποια στιγμή δεν εκλεγεί ο Ερντογάν, ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος και πολύ περισσότερο οι Αμερικάνοι ότι θα πάει φυλακή για πολλά χρόνια, ρε φίλε. Οι ίδιοι οι Τούρκοι θα τον κλείσουν φυλακή, γιατί ξέρουν ότι τους κλέβει, αλλά δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό μη μασάτε, ρε μάγκες, πόλεμος στο Αιγαίο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και γιατί? Γιατί δεν συμφέρει τους Αμερικάνους, είναι απλά τα πράγματα, ρε φίλε Βαζιάλη.
1: Τελεία και παύλα. Εξυπακούεται, βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος στο Αιγαίο ποτέ. Μπορεί να έρθει η ώρα, όπως τότε στα Ήμια, να έρθουμε δίθεν στον παραπέντε, αλλά πόλεμος δεν θα γίνει ποτέ. Η κουβαλιά είναι οι Αμερικάνοι, ρε.
1: Χαζί
0: θα θυσιάσουν.
1: Τι
0: χαζούς τους έχεις? Θα θυσιάσουν την ενεργειακή τους κάβα. Για ποιον? Για τον Ερντογάν. Πλάκα ρε κάνω. Μαύριο μεθαύριο μα τους κόψει την Προμήθεια η Ρωσία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος σε τροφοδοσίες ενεργειακές. Ολόκληρη η Αμερική θα πεθάνει? Όχι ρε. Θα χρησιμοποιήσουν την ενεργειακή κάβα στο Αιγαίο, αφού δικιά τους είναι. Αν ήταν δικιά μας, τα κοιτάσματα θα τα είχαμε εκμεταλλευτεί.
1: Μάλιστα.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Να σε καλά, Βασίλα. Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Βέβαια, πριν συνεχίσω και πω οτιδήποτε, γιατί θα ακούσουμε Νίκο Μελιτσακάκη, να πω ότι αυτή την Κυριακή στις 12 του Ιουλί, από τις 9 η ώρα το πρωί έως τις 1 το πρωί, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, μπροστά στη θύρα 1, θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στην μνήμη του κλεωμένη Αλίτσιου. Απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτότητα και άμκα, γιατί εμείς μπορούμε και αγαπάμε. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, στις 12 του μηνός, από τις 9 έως τις 1, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ μπροστά στη θύρα 1, θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στη μνήμη του κλεωμένη Αλίτσιου. Όπως ξέρετε, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η ταυτότητά σας και το άμκα σας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον τελευταίο φίλο και μετά πάμε σε Νίκ Μιλτσακάκη. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Κλείστε λίγο από εκεί που μας ακούτε, αν θέλετε.
2: Ναι.
1: Ναι,
2: πω ένα τραγούδι, ρε Πασχάλη.
1: Να πεις ένα τραγούδι, γιατί ξέρεις να τραγουδάς.
2: Ναι.
1: Για να σε ακούσουμε.
2: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος παρατέλει, πας οδηγεί. Να το μεθύσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι.
1: Θα τον τρελάνουμε.
2: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο.
1: Αυτό τώρα δεν είναι τραγούδια καταρχήν, δεν είναι τραγούδια, αυτά συνθήματα.
2: Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
1: Και καλό βράδυ και καλή τύχη. Κλείστον,
3: είναι Πασοκτζής ο κύριος.
1: Κλείστον, καλά τα λέγανε.
3: Ελεϊνός. Με λογαριασμό του.
1: Ναι, μπράβο, τα είπες όλα. Λοιπόν, Νίκος Μελιτσακάκης, κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά κοντά μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε στο 1-1, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Νίκο, τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, εδώ δίνουμε προγνωστικά που θα πάρει και την Ελκάρδα. Η Σάντι Όπρε.
1: Το 1. Το 1.
2: Ναι,
1: το οποίο εμένα δεν το έκανε χθες.
2: Σου είπα, μαρκάρει αυτό τον Μπαπέ. Πού να γλιτώσει την κάρτα αυτό? Ναι. Μόλις έβαλε το κόλλο Μπαπέ, το έριξε μια κλωσιά. Πάρ' την κάρτα, Ντιό.
1: Ναι, τι.
2: 4.70. Δεύτερη συνεχόμενη που βρήκαμε κάπου.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
1: Πάντως, πούμε κάτι, ότι ναι, όλες οι πλατφόρμες δεν τα δέχονται αυτά, να ξέρεις.
2: Με παραξενεύει που δεν βρήκε το όνομα, πραγματικά. Δεν πρέπει να το έχουν γραμμένο διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Ειδικά σε μερικές χώρες, καταλαβαίνεις τι εννοώ,
1: ναι.
2: Ονόματα παράξενα.
1: Ναι.
2: Καμιά φορά που με κοροϊδεύεις, που λέω, ρε παιδί μου, εγώ καμιά ομάδα,
1: ναι,
2: αλλιώς τη γράφεις στο.
1: Ναι,
2: στο
1: δεν λέω μόνο αυτό.
2: Αλλιώς τη γράφεις.
1: Ναι, ναι, δεν λέω μόνο αυτό. Δεν επιτρέπει και το bet builder που προτείνεις. Αυτό λέω. Εκτός από τα ονόματα. Είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που το bet builder δεν το δέχονται, φίλε.
2: Να αλλάξετε εταιρείες.
1: Καλά, αυτό θέλω να σου πω, ότι όλες οι εταιρείες, παρά τον ανταγωνισμό, ναι, προφανώς, ναι, από τον ανταγωνισμό, δεν ξέρω τώρα πώς και τι, ναι, αλλά δεν το δέχονται, φίλε. Τέλος πάντων.
2: Εγώ εκεί που παίζω, δέχονται όλα.
1: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί, εντάξει, οκ. Okay.
2: Εντάξει. Και το είπες κιόλας χθες πριν από την πρόταση, θέλω, γιατί δεν θα πούμε εταιρείες.
1: Εντάξει, οκ. Okay, λοιπόν, φυσικά δεν.

0: έχουμε προτείνει την Ισπανία από προχτές, την είχαμε προτείνει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Από αυτό που έχω προτείνει δεν έχω εικόνα, γιατί μιλάω από το κινητό τώρα. Σταθερό δεν δουλεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Και, αλλά θα το δούμε Κυριακή βράδυ κοντή γιορτή. Το τι θα κάνουμε.
1: Καλά,
0: γιατί
1: είναι,
0: το έχουμε δώσει μαζί με το Αγγλία-Νορβηγία, έτσι, διάδα.
1: Ναι.
0: Το Bet Builder. Πάμε λίγο στα. Δώσουμε μια αυριανή πρόταση.
1: Και δεν δίνεις.
0: Λοιπόν. 6-40. ΠΑΟΚ Τβέντε γκολ-γκολ.
1: 6-40. ΠΑΟΚ Τβέντε γκολ-γκολ.
0: Ξέρεις γιατί βάζω τον ΠΑΟΚ τώρα.
1: Όχι.
0: Για να παίξουν όλοι.
1: Γιατί εσένα περιμέναν για να παίξουν.
0: 6-55 για να πληρωθούν όλοι.
1: Παίρνεις η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχεις συμβόλαιο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Άλεσον. Όχι, τι σχέση έχει αυτό τώρα που λες.
1: Αφού και αυτό που είπες.
0: Για να παίξουν την πεντάδα μου λέω.
1: Ρε φίλε, αυτό σου λέω, ότι εάν δεν το έλεγες δεν θα το παίζανε, αυτό ρωτάω.
0: Το παίζανε.
1: Τότε.
0: Το παίζανε όλοι άσο, εγώ λέω γκολ γκολ.
1: Okay.
0: 6-55, Alisson Molde, over 2,5. Προχωράω.
1: Σίγουρα.
0: 6-88, Παναθηναϊκός, Grasshoppers, 2 γκολ Παναθηναϊκός, γιατί παίζει τηλεοφόρο και μόνο.
1: Mm-hmm.
0: Για αυτό το λόγο και μόνο. 2 γκολ Παναθηναϊκός. Σάρσμπροκ, Viking, Κυριακή, 7-21, over 2,5, η Viking. Και πάμε στα δύο μουντιαλικά. 126, Νορβηγία, Αγγλία, goal, goal, over.
1: Μα τι ματσαρά, αυτό πολύ το γουστάρω, ρε φίλε.
0: Ναι, goal, goal, over, 2,5.
1: Και πρόσεξε λίγο.
0: Αν και το goal, goal, και σκέτομαι καλή τιμένα, προσωπικά. Αλλά θα το δώσω goal, goal, over, γιατί είναι καλή απόδοση.
1: Δεν μιλάω.
0: Και Αργεντινή, με αυτά που έχω δει φέτος στην Αργεντινή, Ελβετία, άσοχη και over 1,5, γιατί δίνει πολύ καλό ποσοστό. Παραξένεψε το ποσοστό. Σύνολο απόδοση 7,70. Δεν έγινε 7,77. 7,70. Αυτή την πετάδα θα παίξουμε Σαββατοκύριακο. Παίχτη για κάρτα. Θα δώσουμε την Κυριακή το βράδυ για τα επόμενα μάτς.
1: Ναι. Στο μάτς της Κυριακής.
0: Κυριακή δεν έχει. Δύο μάτς έχει αύριο
1: δεν
0: βράδυ.
1: Έχει. Δεν έχει.
0: Αύριο βράδυ.
1: Αύριο βράδυ. Τι ώρα έχει το βράδυ.
0: Κυριακή στην ουσία. Είναι με 12.
1: Ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη τώρα.
0: Μπράβο,
1: αγόρι. Λοιπόν, Κυριακή ξημερώματα, 12 η ώρα.
0: Ναι.
1: Έχει το μάτς που σου, θέλω να σου πω για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Θα δώσουμε
1: να δεις,
0: και live.
1: Να δεις τον παίχτη, τον Μπέργκε, το οχτάρι της Νορβηγίας. Για να δεις τι δουλειά κάνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν είναι της δρίπλας, που δεν είναι της διαφήμισης, που δεν είναι των μέσων, της προβολής και της υπέρμετρης διαφήμισης οι οποίες υπάρχει. Για να καταλάβεις δηλαδή τι θα πει ποδοσφαιριστής του προπονητή. Δηλαδή ο προπονητής τρελαίνεται να έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές. Δες το λίγο το οχτάρι.
0: Αυτό καταρχήν, επειδή θα είμαστε μαζί 12 η ώρα,
1: ναι.
0: Θα δώσουμε και live, το λέμε από τώρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αναλόγως με την εικόνα του παιχνιδιού. Γιατί εκεί βλέπω να πέφτει και λίγο γλουσιά, Νορβηγία, Αγγλία.
1: Εντάξει, δυνατό παιχνίδι.
0: Ειδικά οι Άγγλοι, άμα φάνε ένα γκολ, τι πάνε. Θα το δούμε το live που θα πάει. Τώρα ας πούμε αυτόν που σκόραρε στο Βέλγιο, το Center Force Atalanta, τον έχω παίξει εγώ μόνο. 2-15, ένα σούτ στην αιστεία τον είχε. Ήταν υπερβολικά το ποσοστό μεγάλο για αυτό τον παίχτη, έτσι. Γιατί είναι γκολτζής ο άνθρωπος. Και έχει κεφάλι, ψηλό παιδί, και λέει ένα σούτ στην αιστεία θα κάνει. Έβαλε γκολ ο άνθρωπος. Δεν τον έπαιξα γκολ. Φοβήθηκα. Ένα σούτ στην αιστεία, 2-15 τον έδινε. Τέλος πάντων, πετάδα δώσαμε 7-70. Θα τα πούμε Κυριακή βράδυ, όπου θέλει να μας ακούσει. Όσο για το ρεσίτ, πολλές εξιγνιάσεις ξαφνικά γίνονται.
1: Τι σου είπα τώρα, τι λέμε τόση ώρα εδώ πέρα.
0: Τι για δεν τα άκουγα. Ειδικά αυτό με τη Μαρφίν, δηλαδή ότι εγώ το πίστεψα που υπήρχε μέσα στα πράγματα. Ξαφνικά μετά από 16 χρόνια.
1: Ναι. Μα εκεί που περπατούσα, Νίκο, και ξαφνικά σταματάω σε ένα παγκάκι που δεν υπήρχε κανένας, δεν καθόταν κανένας.
0: Ναι.
1: Κάθομαι εγώ εκεί και τι βρίσκω δίπλα μου. Ένα USB. Και λέω τι είναι αυτό. Για να πάω να δω. Και πάω στο σπίτι, ναι. Το βάζω στον υπολογιστή μου Νίκο και τι βλέπω. Τα τρία ονόματα της Μαρφίν. Έπεσα πάνω τους. Δεν πέσαν αυτά επάνω μου. Έπεσα επάνω τους. Και το έβαλα και πέρα και το έδωσα στις καταδιοκτικές αρχές και τους συλλάβανε. Τους δύο.
0: Ω, Πασχάλη, τι δουλειά έκανες πάλι, ναι.
1: Τι να πω, φίλε. Η τύχη μου το έχει. Το είχε η τύχη μου.
0: Τι κράτος είναι αυτό, πώς δουλεύει έτσι, ρε. Όταν θέλει να ξημιάσει κάτι.
1: Είδες, ρε, είδες, ρε.
0: Αν και εντάξει, 16 χρόνια δεν είναι και πάρα
1: πολλά.
0: Εσύ
1: το πιστεύεις.
0: Δεν είναι και πάρα πολλά.
1: Εσύ το πιστεύεις.
0: Εγώ.
1: Ναι. Εσύ με την εμπειρία σου το πιστεύεις.
0: Έχω άλλη άποψη.
1: Ναι, παιδί μου, εγώ δεν θέλω να μου πεις να το κάνεις. Ναι ή όχι. Το πιστεύεις. Με ένα ναι ή με ένα όχι.
0: Εγώ λυπάμαι αυτούς που θα την πληρώσουν. Αυτούς. Γενικώς και με τις δύο υποθέσεις. Εντάξει, είπαμε οι εξιχνιάσεις ότι... Κοίταξε, η αλήθεια είναι μία. Μέχρι και οι Αμερικανοί έχουν παραδεχτεί ότι η Ελλάδα στις εξιχνιάσεις είναι νούμερο ένα με τα μέσα που διαθέτει.
1: Για πες μου μια μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Να λέμε και τις αλήθειες.
1: Είναι παιδί μου. Πες μου μια μεγάλη επιτυχία, σε ρώτησα.
0: Μιλάμε για ληστείες, για φόνους, για...
1: Είναι αυτά δεν είναι μεγάλες. Εδώ οι μεγάλες επιτυχίες θεωρούνται οι τρομοκρατικές ή αντιτρομοκρατικές αυτού του είδους, οι επαναστατικές οργανώσεις, συμμορίες κτλ.
0: Αν το πας και έτσι, έχουν πόσες συμμορίες και κλιματικές οργανώσεις έχουν πιαστεί. Μάλιστα. Και πόσες και τρομοκράτες έχουν πιαστεί, άμα το πάμε έτσι, όπως το λέτε.
1: Όπως...
0: Μία ήταν στην Ελλάδα. Οι άλλες είναι... δεν είναι.
1: Η μία από γκάφα δικιά τους. Όχι ότι τους εξιχνίασαν. Μπερδεύεσαι.
0: Καλά και εκεί έχω τις αμφιβολίες.
1: Βλέπεις λοιπόν, οι Ολυμπιακοί αγώνες έπρεπε να γίνουν, Νίκο μου.
0: Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι αυτά εδώ τα αδέρφια έκαναν όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, πραγματικά.
1: Τι να κάνουμε.
0: Και ότι ήταν αυτός αρχηγός, έτσι. Γιατί αυτός είναι για διαφήμιση για τον τζάμπο. Δεν είναι για αρχηγός εκεί που ήταν. Εντάξει. Πραγματικά. Μου φαίνεται αστείο. Αλλά η ουσία είναι ότι τα χαρτιά και το γράφει το βιβλίο ότι ξεχνιάστηκε τότε από αυτόν τον πονηπουργό εκείνη τη χρονιά ξεχνιάστηκε. Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Εγώ απλά, φυλακή.
1: Ναι ρε παιδί μου, εγώ απλά λέω ότι ξέρεις, η ξεχνίαση έχει να κάνει με την τακτική συμπεριφορά των διοικητικών αρχών στο να ξεχνιάσουν ένα έγκλημα, σωστά, ή εγκλήματα. Εάν δεν γινόταν το κατά λάθος η έκρηξη της ορολογιακής τότε και να τραυματιστεί ο ένας ο τέτοιος, πώς το λένε, ο ξηρός.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Κατά λάθος δεν γίνεται ποτέ τίποτα, Πασχάλη. Κατά λάθος δεν γίνεται ποτέ τίποτα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά είναι τα νέα, θα τα πούμε Κυριακή βράδυ.
1: Καλώς Κυριακή βράδυ εδώ όλοι μαζί, πίκο απίκο, ωραίος.
0: Ναι. Και Θόδωρε να είσαι ήρεμος αγόρι μου, γιατί θέλουμε να είναι ήρεμο το βράδυ της Κυριακής.
1: Μάλιστα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο στον κόσμο.
1: Μπονανότες.
0: Όλοι.
1: Μπονανότες.
0: Γεια σου Πασχαλή.
1: Μια χαρά. Ποια αιμοδοσία, ρε φίλε, κανονικά οι εμβολιασμένοι δεν θα πρέπει να δίνουν αίμα. Είναι μολυσμένοι, θα κολλήσουν θάνατο και εμάς. Γεια σου ρε Ντίβι. Ευθέως η ερώτηση. Πιστεύεις ότι θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να ανοθεύσει εκλογές με επιστολική ψήφο με τους πεθαμένους που βρίσκονται σε καταλόγους εκλογικούς αλλά και με το Predator? Όλα πιθανά είναι. Νομίζω και η Singular Logic θα παίξει τον ρόλο της. Για εσάς που δεν ξέρετε, η επιστολική ψήφος όπως είναι κανονικά, εδώ ξέρω τι θα ισχύσει εδώ. Το που ξέρω όμως εγώ και να σας πω είναι ότι είναι ένα ειδικό χαρτί. Δεν είναι το οτιδήποτε χαρτί. Δεν πας δηλαδή στον κ. Δημήτρη στο περίπτερο ή στα ψηλικά να σου δώσει ένα χαρτί για να πάει να στείλει ένα γράμμα. Είναι ειδικό το χαρτί και είναι ειδικό το σύστημα το οποίο ανοίγει αυτό το χαρτί. Τέλος πάντων για να έχει μια εγκυρότητα κτλ. Τώρα, το τι μπορεί να μαγειρευτεί εκεί μέσα και το τι δεν μπορεί είναι μια άλλη ιστορία. Επιφυλάσσουμε για λεπτομέρειες αργοτέρως σε επόμενα επεισόδια της εκπομπής. Ενδεχομένως να έχουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, αυτά από μας, από μένα βέβαια, να περάσετε καλά Σαββατοκύριακο και φυσικά με Γιάννη Λελίδη. Αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι. Λοιπόν, καλό βράδυ, γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.